Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες παίζει σήμερα στον Α 94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α 94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 6 70 26 9 44 5 10 7 82. Α94,7. Ακούγεται παντού.

νέα επιτυχία που άκουσες χθες παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

στον Α94,7. Τα νέα hits. Τα αγαπημένα σου τραγούδια. Όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες. Πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται πάντα.

επιτυχία που άκουσες χθες παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 6 70 26 9 45 69 44 5 10 7 82. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Ο Αντώνης Παραράς στον Αλφα 94,7. Καθημερινή μάχη με την επικαιρότητα. Άποψη, ρεπορτάζ, παρέμβαση. Αλφα 94,7. Εκεί που μιλά η είδηση. Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9. Αλφα Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις από τον Αλφα Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Μεγάλες καθυστερήσεις αυτήν την ώρα στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, μεταξύ των κόμβων Δημοκρατίας και Ηρακλείου και στον κόμβο 8 της μεταμόρφωσης στην έξοδο Γιαλαμία. Δεκάλεπτες καθυστερήσεις στην έξοδο Γιαλαμία, στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Δυσκολίες για τους οδηγούς στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού, στο κόμβο της μεταμόρφωσης και από Κόκκινο Μήλο μέχρι Περιστέρη στην κάθοδο, αλλά και στην άνοδο από τα Κτέλ μέχρι την Αχαρνών. Επίσης, στη λεωφόρο Αθηνών προς τη Λίμνη Κουμουνδούρου, στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά, στην περιφερειακή Εγάλεο προς τα Δηληστήρια Προπύργου, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, στην άνοδο της Συγκρού από Λαγουμιτζή, στην άνοδο της Αρδιτού και της Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην Ελευθερίου Βενιζέλου στην Ηλιούπολη προς τη λεωφόρο Καρέα και στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας από Κατεχάκη προς Αγία Βαρβάρα. Σε 8 προσαγωγές προχώρησε η αστυνομία για τη ληστεία χθες το πρωί σε τράπεζα με λία 200.000 ευρώ στην κάθοδο της Θωρέα Αυθιώτιδας. Στην κατοχή των προσαχθέντων βρέθηκαν χειροβομβίδες, ένα καλάσνικοφ και πιστόλια, ενώ μέσα στο όχημα που χρησιμοποίησαν και εγκατέλειψαν εν συνεχεία στο δρόμο προς το Ζεμενό Βιωτίας βρέθηκε ολόκληρο το ποσό που είχαν αφαιρέσει από το υποκατάστημα της τράπεζας. Ακολούθησαν συντονισμένες επιχειρήσεις στο Λουτράκι, όπου προσήχθη μια γυναίκα, και στην Αθήνα, όπου προσήχθησαν άλλοι δύο άντρες. Στα σπίτια τους βρέθηκαν γεμιστήρες, πυροκροτητές και πολλά φυσίγγια. Όλοι έχουν οδηγηθεί στην Γαδά. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως έχει ταυτοποιηθεί η συμμετοχή τους σε αρκετές ακόμα ληστείες τραπεζών, ανάμεσα στις οποίες και σε υποκατάστημα στην κατοχή Μεσολογγίου. Σε μηχανική υποστήριξη κατάπαυση του πυρός στη Μέση Ανατολή, λέει ο Αμερικανός Πρόεδρος Τραμπ σε μια δήλωση ενδεικτική του αδιεξόδου στις διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Στη διάρκεια τηλεφωνικής συνέντευξης σε δημοσιογράφο του Fox News, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε πως σκοπεύει να αρχίσει και πάλι την επιχείρηση συνοδείας πλοίων που θέλουν να φύγουν από τον κόλπο μέσα από τα στενά του Ορμούς. Ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, αντέτεινε πως οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν είναι έτοιμες να ανταποδώσουν και να δώσουν μάθημα σε οποιαδήποτε επίθεση, σημειώνοντας ότι όποιος επιτεθεί θα εκπλαγεί. Η Wall Street Journal σημειώνει μεταξύ άλλων ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα διεξήγαγαν στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν τον Απρίλιο, βάζοντας στο στόχαστρο πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στο νησί Λαβάν, Ιρανικό έδαφος στον κόλπο. Η άμεση εμπλοκή των Εμμυράτων, που δεν έχει επιβεβαιωθεί από το Αμπουντάμπι, ενδέχεται να σηματοδοτήσει καμπή στην κλιμάκωση στην περιοχή. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής έχουν τεθεί οι υγειονομικές αρχές. Σε υγειονομικές αρχές σε τουλάχιστον 19 χώρες για την αποτροπή 6

0: της ΑΛΚΟ για λογαριασμό της τηλεόρασης του ΑΛΦΑ. Οι πολίτες εκτιμούν σε ποσοστό 82% πως η λειτουργία του κράτους δικαίου παρεμποδίζεται από τη διαφθορά, 70% από τις κυβερνητικές παρεμβάσεις και 68% από την αδυναμία εφαρμογής των νόμων. Σχεδόν 4 στους 5 εκτιμούν πως οι νόμοι στη χώρα μας εφαρμόζονται επιλεκτικά. Ποσοστό 48% αναφέρει πως η επιλογή τους στις επόμενες εκλογές θα κριθεί περισσότερο από ζητήματα θεσμών και διαφάνειας, ενώ 4 στους 10 αναφέρουν ως κριτήριο την οικονομία. Ποσοστό 61% δηλώνει πως η ψήφος τους στις προσεχείς εκλογές θα αποτελέσει ψήφο διαμαρτυρίας. Για 2 χρόνια ανανεώθηκε από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου η θητεία των 3 εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων, Πόπης Παπανδρέου, Χαρή Κλειαστάνου και Διονύση Μουζάκη. Οι 15 ανώτατοι δικαστικοί έκριναν πως και οι 3 πρέπει να παραμείνουν προκειμένου να ολοκληρώσουν τις δικογραφίες τις οποίες χειρίζονται. Την παρέμβαση της Κομισιόν στο ζήτημα της αρχιοθέτησης από τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνο Τζαβέλα της υπόθεσης των υποκλοπών, παρά τα νέα στοιχεία που προέκυψαν κατά τη δικαστική διαδικασία, ζητούν με γραπτή τους ερώτηση οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ. Στόχος μας δεν είναι να κάνουμε αντιπολίτευση στον Κυριάκο Μητσοτάκη, αλλά μέσα από την επανίδρυση της προοδευτικής παράταξης να κερδίσουμε στις εκλογές τον κύριο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία, ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας στο πλαίσιο εκδήλωσης στο Χαλάνδρη με θέμα την κυβερνώση αριστερά της σύγχρονης εποχής. Επικαλούμενος δημοσκοπήσεις, ανέφερε πως η συντριπτική πλειονότητα των πολιτών απαιτεί να φύγει από αυτή η κυβέρνηση, η οποία, όπως είπε, προσπαθεί να αποπροσανατολίσει την κοινή γνώμη, ασκώντας μια ξεδιάντροπη προπαγάνδα. Μας λένε τοξικούς κάθε φορά που τους ασκούμε κριτική. Τοξικότητα είναι αυτό που έκαναν με τις υποκλοπές, ακούγοντας το μισό πολιτικό προσωπικό της χώρας, ανέφερε ο πρώην πρωθυπουργός. Κατηγόρησε την κυβέρνηση πως εξυπηρετεί τα συμφέροντα της οικονομικής ολιγαρχίας και των πολυεθνικών, μιλώντας για κρατική εγγύηση της εσχροκέρδειας. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε σε σούπερ μάρκετ στη συμβολή τη στρατηγού Καλάρη με τηλιοσίων στα Κάτω Πατήσια. Η φωτιά εκδηλώθηκε από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία. Ξεκίνησε από τον εξωτερικό χώρο που βρίσκονται τα καρότσια του σούπερ μάρκετ. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχουν τεθεί σε ισχύ στο τραμ λόγω τεχνικών εργασιών σε 2 βασικές γραμμές του δικτύου. Τα δρομολόγια της γραμμής 6 από σήμερα και την 5η θα έχουν τερματικό σταθμό της τάση Fix και θα εκτελούν τη διαδρομή Fix Πικροδάφνη, ενώ της γραμμής 7 μέχρι και αύριο θα έχουν τερματικό σταθμό της τάση SEF και θα εκτελούν τη διαδρομή Ασκληπιοβούλας. Στην αθλητική σας ενημέρωση για τα play-out της Super League, Πανετολικός Λάρισα και Φυσιά Ατρόμητος και Αστέρας Τρίπολης Πανσεραϊκός, Σέντρα σε όλες τις αναμετρήσεις στις 7 το απόγευμα. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας ο Νίκος Παναγιωτόπουλος.
1: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
2: Για σήμερα Τρίτη στην Αττική περιμένουμε τοπική συννεφιά και σκόνη. Η άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική μέχρι 4 μποφόρ στο νότιο Εβοϊκό και μέχρι 5 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 19 έως 31 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Αθήνας. Πιο χαμηλή στα βόρεια του νομού από 17 έως 29 βαθμούς, έως 28 στον Πειραιά, τον Άλεμο και την Κλειφάδα, έως 31 βαθμούς στη Ραφίνα, το Λαύριο και τη Νέα Μάκρη και έως 30 βαθμούς στο Γαλάτσι, τη Νέα Σμύρνη και την Παιανία. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε τοπικές νεφώσεις σκόνη και τοπικές βροχές στα βόρεια, κυρίως ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική μέχρι 7 μποφόρ στο Αιγαίο και μέχρι 5 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 32 με 33 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά και τους 31 βαθμούς στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

καλή σας ημέρα. Καλώς ήρθατε εδώ στη μεγάλη ραδιοφωνική παρέα του Αλφα Ρέντιο 989. Νίκος Παναγιώτοπουλος στο μικρόφωνο. Περνούν οι μέρες, κυλούν οι μέρες. Τρίτη 12 Μαΐου του 2026. Και έτσι, αν τις υπολογίσουμε πολύ γρήγορα, σε 140 ημέρες έχουμε εκλογές. Σύμφωνα με το πρόγραμμα, σύμφωνα με το δημοσίευμα, σύμφωνα 27 Σεπτεμβρίου, λέει μετά τη ΔΕΘ, ο θεσμικός Κυριάκος Μητσοτάκης, όχι, δεν θα κάνει πρόωρες εκλογές, παιδιά, γιατί αυτές δεν είναι πρόωρες εκλογές. Αν μπορείς να επικοινωνήσεις

0: Κάτι τα κάνεις όλα όπως θέλεις. Δηλαδή μέχρι πριν βγουν τα σενάρια της πρόεδρες εκλογές, όταν τα λέγαμε εμείς από εδώ, από αυτή τη συχνότητα, ότι παίζει ένα βασικό σενάριο να γίνουν οι εκλογές μετά τη ΔΕΘ, βγήκαν διάφοροι οι οποίοι παίρνουν τον on-paper από το Μαξίμου και λέγανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι θεσμικός. Δεν υπάρχει περίπτωση να κάνει εκλογές μετά τη ΔΕΘ. Όχι ότι σημαίνει τώρα που έχει μου βγει τα σενάρια θα τις κάνει τις εκλογές, αλλά απλώς έχει πλάκα αυτοί οι ίδιοι δημοσιογράφοι δημοσιολογούντες, οι οποίοι παίρνουν τον on-paper, δεν δηλαδή. Δεν συνθέτουν διάφορα πράγματα, τέλος πάντων, να πάρουν για ένα τηλέφωνο παρακάτω. Όχι, παίρνουν το non-paper, έτσι, το καρφωτό, και βγαίνουν και σου λένε, τώρα δεν θα είναι και προώρες εκλογές, μωρέ, άμα γίνει μετά τη ΔΕΘ. Ενώ πριν όταν τα λέγαμε εμείς, όχι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι θεσμικός. Καταλάβατε, αυτή είναι η ισχύ της επικοινωνίας. Έτσι, και το να έχεις και πολλαπλασιαστές σε διάφορους χώρους, ώστε να πολλαπλασιάζουν αυτό το μήνυμα και να σας λένε διάφορα. Όπως επίσης, να ξέρετε ότι εκεί στη, έξω στην κίνηση, μου το αποκάλυψε ένα Βασιλάκο πριν από λίγο, το ότι μποτιλιαρίζεστε στο ποτάμι και αυτά και έχει κίνηση, είναι δείγμα ανάπτυξης. Γιατί έχετε λεφτά να βάζετε βενζίνη που είναι τόσο ακριβή και είσαστε εκεί έξω. Όπως επίσης δείγμα ανάπτυξης είναι ότι πήγαν 100.000, 90.000 στους μετάλλικα. Δηλαδή σε λίγο θα χάσουμε κάθε αίσθηση και έννοια της σύγκρισης, της πραγματικότητας, της πραγματικής ζωής, των συνθήκων και των αναλογιών. Έτσι. Δηλαδή ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να διαθέσουν κάποια χρήματα, να πάνε κάπου ή να βάλουν βενζίνη. Αυτό είναι ένδειξη ευημερίας. Εντάξει, παιδιά, σας παρακαλώ, τέρμα η κουβέντα τώρα, γιατί είναι και δύσκολα τα πράγματα. Χλωμιάσαν στο Μαξίμου χθες με τη δημοσκόπηση της Άλκο, εδώ στον Αλφα, γιατί ήταν προβληματικό. Έχει ιστορικά χαμηλά η Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, συζητάνε για το ότι είναι 10 μονάδες μπροστά από το Πασόκ. Άρε, Ανδρουλάκη, και εσύ. Άρε, Ανδρουλάκη, είσαι έτοιμος να κυβερνήσεις και δεν έχεις ένα άλλο χειριστήριο να σου φτιάξει το ποδενέσχες. Θα τα πούμε για το ποδενέσχες. Ξεχάσατε 1 εκατομμύριο. Καταθέσεις, ότι όχι, ότι υπάρχει κάτι μεμπτό και αυτά και τα λοιπά. Αλλά, ρε αδερφέ, βρες ένα συνεργάτη εκεί πέρα να κάνει τη δουλειά σωστά. Δηλαδή, αν δεν μπορείς να βρεις τον λογιστή, να σου γράψεις καλά το πόθεν έχεις, θα βρεις και θα διορίσεις σωστά υπουργό. Είναι μια αφαιρετική λογική, ρε παιδί μου. Είναι ένα συλλογισμό που κάνει κακό πολιτικό. Δηλαδή, είναι δυνατόν. Δηλαδή, αυτός ο λογιστής, δηλαδή, μην τσεκάρεις το πόθεν έχεις. Δηλαδή, είναι μια κορυφαία επικοινωνιακή διαδικασία όπου βγαίνουν τα χρήματα, αν και δεν είναι ουσιαστική, και θα τα πούμε στη συνέχεια. Αλλά, έλεος, ρε παιδιά. Έλεος, έλεος. Λοιπόν, ο καιρός σε υψηλά για την εποχή επίπεδα. Στους 33 βαθμούς, πάμε για θάλασσα, παιδιά. Αλλά τι να κάνουμε, όπως πάλι λέει η Λένα Βασιλάκου, την επικαλούμε, είμαστε εξαρτημένοι με το μισθό μας και τη δουλειά μας. Α, δεν μπορούμε να την κοπανίσουμε από τη δουλειά για να πάμε στη θάλασσα. Δεν το έχει πει η Λένα Βασιλάκου, το έχει πει στο παρελθόν ο Πρωθυπουργός. Έρχονται κάποιες βροχές και πτώσεις θερμοκρασίας, αλλά στα βόρεια υπηρετικά, δεν μας αφορά αυτό, τις μεσημβρινές ώρες. Θα έρθει και ένα προς το τέλος της εβδομάδας χαμηλό βαρομετρικό, αλλά όχι τίποτα φοβερό, δεν θα επηρεάσει την Αττική τόσο πολύ. Οι άνεμοι θα είναι δυτικοί 4 με 5 φόρο, θερμοκρασία. Από 15 χαμηλές φύγαν αυτές, 30-31, θα σκαρφολώσει 32-33 σε κάποιες περιοχές. Και ξαφνικά, παιδιά, εμφανίστηκε ο Σωτήρης Τσιόδρας με το γαριασμένο φανελάκι. Όχι, όχι, όχι, παιδιά, αρχίζω και τρομοκρατούμε. Αν και έχουν πέσει όλοι να μας πείσουν ότι δεν τρέχει τίποτα, κάστανο λέει. Όπως τότε που βλέπαμε τους Κινέζους και λέγαμε, κοίτα να δεις ταινία, τι πάθανε οι Έρμοι, οι Φουκαριάριδες, οι Κινέζοι, και ξαφνικά μπαμ, έσκασε σε εμάς. Τώρα λένε ο Χανταϊός δεν είναι το ίδιο πράγμα, είναι κάτι άλλο, τέλος πάντων το ελέγχουμε. Και γιατί φεύγουν όλοι αυτοί με κάτι, πώς το λένε, στολές, αστροναύτη και γίνονται όλες αυτές οι μετακινήσεις, τέλος πάντων με έναν τρόπο πολύ περίεργο και το βλέπουμε σε τηλεοπτική μετάδοση. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, παιδιά, ετοιμαστείτε για το 1303. Ωραία, 1303 δεν είναι το SMS που στέλναμε για κατούριμα και για περπάτημα. Τι θυμίζει. Τα έχουμε στο 1303, παιδιά, σε λίγο θα πηγαίνουμε κατούριμα σκύλου και περπάτημα. Πάτημα. Ελπίζω και εύχομαι να μην συμβεί αυτό. Και η κυβερνησάρα πάλι ανακάλυψε μια μεταρρύθμιση τομή για το νέο χωροταξικό σχεδιασμό. Συγγνώμη, δεν το είχε ρυθμίσει αυτό ο μεγάλος αντιπρόεδρος της κυβερνήσεως Κωστής Χατζηδάκης, που μας έσωσε. Προσέξτε, κατέστρεψε Natura περιοχές για να γίνουν επενδύσεις. Θυμάστε το χωροταξιακό. Ναι, το χωροταξικό αυτό που είχε κάνει ο Χατζηδάκης. Όχι, τώρα θα το αλλάξουμε, λέει, να το κάνουμε πιο αυστηρό, γιατί. Καλά ρε παιδιά, έχετε δει τι έχει γίνει στα νησιά, το έκτρωμα που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια στα νησιά, με ξενοδοχιάρες, τσιμέντο, τσιμέντο, που τα νησιά στις Κυκλάδες, κυρίως στις Κυκλάδες, πάντων που έχω την εικόνα διαχρονικά, που ήταν το λιτό, το απέριτο, το φως, αυτό έχουν φτιαχτεί κάτι τσιμέντο ογκόλυθοι. Είναι δυνατόν να δίνεις άδεια σε ξενοδοχεία με 50 δωμάτια, που στις Κυκλάδες, που η ομορφιά ήταν αυτή η λιτότητα, το φως, και πάνε και φτιάχνουν τις βιλάρες οι άλλοι με τις πισινάρες και αυτά, με μαντρότυχους λες και είναι φρούρια, πού στις Κυκλάδες. Λοιπόν, και τώρα λέει θα, έρθει, θα μπει νόμος και τάξη επιτέλους στην τουριστική ασυδοσία. Ρε, δεν μας δουλεύετε, λέω εγώ, περισσότερο. Αλλά ο πολιτικός, παιδιά, είναι το καλύτερο επάγγελμα. Συγγνώμη που το λέω έτσι, δεν είναι τίποτα παραπάνω. Είναι επάγγελμα, γιατί πολύ απλά και είναι και αποδοτικό. Γιατί, προσέξτε, Αφροδίτη Λατινοπούλου εμφάνιζε 3 χιλιάρικα, έτρωγε στη γιαγιά της, τώρα έχει σπίτι και μερικές δεκάδες χιλιάδες ευρώ για εισόδημα. Το καλύτερο επάγγελμα είναι πολιτική, είπαμε. Σε 140 ημέρες έχουμε εκλογές, οπότε προετοιμαστείτε να γίνετε και εσείς πολιτικοί. Οι Αμερικάνοι είδαν τα UFO στον ουρανό της Ελλάδας, και εμείς τα βλέπουμε καθημερινά ανάμεσά μας. Έρχεται και ο θεριστής, παιδιά, του Ιουνίου, Αλέξης Τσίπρας. Τι άλλο θα ζήσουμε σε αυτή τη χώρα, παιδιά? Και παράλληλα έχουμε και τον ντοκιμαντέρ του Sky. Και τι να, έχουμε μπερδευτεί. Έχουμε. Κάθε χρόνο, βέβαια, είπαμε, έχουμε την ίδια κουραστική και προβληματική παράσταση γύρω από το πόθεν έσχες. Δηλαδή, εδώ το έσχες το έχουμε. Αποσπασματικά στοιχεία, θολές εικόνες, αριθμοί χωρίς πραγματικό πλαίσιο για μια δημόσια συζήτηση που τελικά τροφοδοτεί περισσότερο την καχυποψία από τη διαφάνεια. Το πολιτικό σύστημα, λοιπόν, μοιάζει να μην καταλαβαίνει ότι η αδιαφάνεια και οι μισές πληροφορίες λειτουργούν σαν καύσιμο για τον λαϊκισμό και την απαξίωση των θεσμών. Όταν οι πολίτες, λοιπόν, βλέπουν δηλώσεις γεμάτες ασάφειες, ακίνητα, εταιρείες, περιουσιακές μεταβολές χωρίς ουσιαστική επεξήγηση ή έλεγχο, το αποτέλεσμα είναι να ισχύει η πεποίθηση του ότι κρύβεται κάτι. Και έτσι η συζήτηση καταλήγει κάθε φορά σε ένα θεσμικό τραγέλαφο. Και προσέξτε τώρα, η απορία μου είναι: ο Ανδρουλάκης ξέχασε, όπως είπε, και έστειλε επιστολή ότι ο λογιστής του ξέχασε να δηλώσει 1 εκατομμύριο. Προσέξτε, 1 εκατομμύριο, όχι τώρα, δεν τίποτα ψηλά. 1 εκατομμύριο καταθέσει στο εξωτερικό. Τις οποίες, προσέξτε, τις είχε δηλώσει το προηγούμενο ποθενέσχες. Αυτή η διαολοεπιτροπή που υποτίθεται ελέγχει τα ποθενέσχες, του έστειλε Ραβασάκη. Αν ελέγχετε το πόθεν έσχες, έπρεπε να στείλουν Ραβασάκη στον κύριο Ανδουλάκη να του πούνε: ρε μεγάλε, κάτσε. Πέρσι είχες 1 εκατομμύριο καταθέσεις. Δεν υπάρχουν τώρα καταθέσεις. Καταλάβατε τι δούλεμα πέφτει το μεγάλο πλυντήριο του πόθεν έσχες. Αποκαλύφθηκε από μια γκάφα του Ανδρουλάκη. Και δεν έχει ανοίξει μύτη. Δεν θέτει κανένας να καταργηθεί το πόθεν έσχες, ρε παιδιά. Είναι μια παπάντζα. Είναι μια παπάντζα γιατί. Σας το εξήγησα για ποιο λόγο. Και δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος. Να υπογράφουν όλοι οι βουλευτές ότι. Υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση όλων των αρχών, γιατί αυτές οι αρχές, δικαστικές, οικονομικές και τα λοιπά υπηρεσίες, να μπουν στους λογαριασμούς και να αλλάξουν τα πάντα. Με μια υπεύθυνη δήλωση. Όσοι είναι, δηλαδή καθόμαστε και υποβάλλουμε πόθεν έσχες, χαρτούρα, ιστορία, διαδικασία, πλατφόρμες για κάτι το οποίο είναι σχεδόν αδύνατο να ελεγχθεί. Δηλαδή, πόσες έχουμε καταντήσει ο μισός πληθυσμός να κάνει πόθεν έσχες. Υπάρχουν ιδιοκτικές αρχές, οικονομικές κτλ. Να ελέγξουν τον κάθε πολίτη. Φορολογικά έχεις πια τα μέσα να το ελέγξεις. Μια δήλωση μόνο του νόμου 105 του παλιού. Να μπορεί ο καθένας να μπαίνει στους τραπεζικούς λογαριασμούς και να ελέγχει όπου γη και πατρίς, εξωτερικό και αυτά, ό,τι υπάρχει στο όνομά σου. Τόσο δύσκολο είναι αυτό το καραγκιοζηλίκι, το οποίο εκτέθηκαν όλοι ανεπανόρθωτα με την γκάφα του Ανδρουλάκη. Ο οποίος, προσέξτε, το ξαναλέω, δεν δήλωσε 1 εκατομμύριο. Από λάθος του λογιστή, δεν υπάρχει κειμενό. Εντάξει, προφανώς αφού τα είχε δηλώσει πριν, δεν θα προσπαθούσε να τα κρύψει στην επόμενη. Αλλά η επιτροπή τι ακριβώς έκανε? Στον αρχηγό μιλάμε τώρα, έτσι. Δηλαδή, αυτούς που ελέγχεις πρώτα και πάνω απ' όλα είναι τους πολιτικούς αρχηγούς. Δηλαδή, στους 5 κορυφαίους δεν έλεξε το δεύτερο και μας λένε ότι κάνουν έλεγχο ποθεν έσχες. Πόση παπάντζα σε αυτή τη χώρα πια. Πόση παπάντζα, πόσο δούλεμα, πόσο σανό να φάει αυτός ο λαός. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι για να μην μου ανέβει και η πίεση τώρα νωρίς, γιατί έχω κι άλλα να σας πω.
1: Αλφα Radio 989.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Ρέντιο 989, απέναντί μου ωραίες της παπάς στη ρύθμιση των ήχων και η Αγγελική Λάζου επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής και Νίκος Παγκοτόπουλος στο μικρόφωνο, Αφροδίτη Σιμίτη στις μουσικές επιλογές, Δίνα Μόσχου στη ροή επιμέλεια της εκπομπής και έχουμε το τηλεφωνικό μας κέντρο 212-212-4800, το Viber 6-9-47-9-89-9-89 και το email μας onair@alfaradio989.gr. Την καλημέρα μου στο Γιώργο, στον Κώστα, στον Δημήτρη, στον Ανδρέα, στον Νίκο, στον Θεοδόση. Μου στέλνετε τα μηνύματά σας στα social media. Την καλημέρα μου στην Αγγελική. Good morning, Angelica. Σε αυτό το pin της Angelica μου στέλνει pin ωραίο. Η Δέσποινα μου λέει ταξί, από το ταξί. Καλημέρα, Νίκο μου. Η ύπαρξη του Μητσοτάκη σαν πρωθυπουργό είναι ένας εφιάλτης στον δρόμο με τις λεύκες για όλους τους Έλληνες. Σε λίγο θα μας πούνε ότι επειδή πηγαίνουμε τουαλέτα κάθε πρωί έχουμε ευημερία, γιατί αποδεικνύεται ότι τρώμε καθημερινό. Σωστό, η Δέσποινα. Αλγινή εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι έφεραν τον ηλικιωμένο κύριο που είναι μόνιμος κάτοικος Ολλανδίας στην Ελλάδα για να τον βάλουν καραντίνα. Αν επενδύσουν στον δρόμο, μη φάνε, έχουμε γλαρόσουπα. Ο Χάρης. Είχα ξεχάσει και εγώ, λέει, 30.000 δραχμές σε ένα παλιό μπουφάν. Μπορούμε να ρωτήσουμε τον κύριο Πυρακάκη αν πρέπει να τα δηλώσω. Υποθέτω πως ναι. Καλημέρα, ρε Χάρη. Καλημέρα, ρε Χάρη. Ο Ηλίας μου λέει καλημέρα, Νίκο. Εχθές γύρισα από Πάρο, έχουν χτίσει τα πάντα. Η Πάρος είναι μόνο για πλούσιους τουρίστες, Έλληνες μόνο για σέρβις. Δίκιο έχεις. Επειδή πηγαίνω κάθε χρόνο και το βλέπω. Βέβαια, μπορεί, εγώ δεν πηγαίνω ούτε σε αυτά τα super duper αυτά. Πηγαίνω με την ξαπλώστρα μου, με την ομπρέλα μου παραδοσιακά, στις παραλίες που είναι ακόμα πάτητες, που υπάρχουν στην Πάρο, όσο και αν σας φαίνεται περίεργο. Αλλά πραγματικά είναι θλιβερή η εικόνα πια. Το τι έχουν χτίσει τα πάντα. Τα πάντα. Έχουν σκάψει βράχους, έχουν σκάψει ακτές, έχουν σκάψει και έρχεται τώρα και μας δουλεύουν στην κυβέρνηση, γιατί θα μπει νόμος και τάξη στην τουριστική ασυδοσία. Αφού τα έχουμε κάνει όλα ένα λιώμα τσιμέντο, πρέπει να πάρουμε μια μπουλντόζα και να αρχίσουμε να γκρεμίζουμε για να σώσουμε ό,τι πιο πολύτιμο έχουμε. Αυτή την ομορφιά. Έτσι, και να φτιάξουμε πραγματικά κάτι. Ήρθε. Πού είναι ο κύριος Χατζηδάκης? Ο κύριος Χατζηδάκης, ο αντιπρόεδρος κυβερνήσεως, που τα διάλυσε όλα με το προηγούμενο χωροταξικό, με τις επεμβάσεις σε Natura περιοχές. Ξαφνικά έρχεται τώρα. Καταλάβατε γιατί δεν είμαστε σοβαρή χώρα. Είναι δυνατόν να αλλάζει το χωροταξικό κάθε δύο χρόνια? Όπως το φορολογικό, που δεν έχουμε μια γραφειοκρατία απίστευτη. Μας λένε ψηφιοποίηση. Ξέρετε τι μου λέγανε επαγγελματίες του τουρισμού? Ότι μου λέει πήγαινε να κάνεις μια πρόσληψη. Ποια ψηφιοποίηση? Επειδή φτιάξαν το Εργάνι, που είναι μια πλατφόρμα, ξέρεις, για να τροφοδοτήσουμε εμείς το Εργάνι, τι πράγματα πρέπει να δώσουμε, τι ζητάμε δικαιολογητικά αυτά ιστορίες. Αφήστε το μπάχαλο με τις τριετίες. Είναι τόσο δύσκολο να κουμπώσει το Εργάνι με τα στοιχεία του εργαζόμενου και να δει ποιες είναι οι τριετίες, και πρέπει ο εργοδότης να ψάχνει να βρει τον εργαζόμενο να του πει πόσες τριετίες έχει, ή να ψάχνει ο εργαζόμενος τις τριετίες της δικές του να τις δηλώσει, σε μια χώρα που υποθέτει ότι ηγείται της ψηφιακής επανάστασης. Δουλευόμαστε εδώ πέρα. Τώρα, πρωί-πρωί, πάμε να κάνουμε ένα διαφημιστικό break, όπως το λέμε και εμείς στο America, και επιστρέφουμε.
1: Αλφα 94,7. Ποιότητα ζωής. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά για αυτήν. Αρκούμαστε όμως σε δύο λέξεις. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Κουφώματα αλουμινίου. Σχεδιάζουμε, μελετούμε και δημιουργούμε σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Με χαμηλό κόστος και 70% επιχορήγηση από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24 670 711-22 και στο www.daouvin.gr.
2: Άνεση και λειτουργικότητα.
3: Αισθητική και ποιότητα.
2: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
3: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
2: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
3: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
2: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
3: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
2: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
3: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
2: Μελισσότοπος Καστοριάς.
3: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
2: Ζήστε το σπίτι σας.
4: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Υφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
5: Πετρέλαιο Θέρμανσης Λάζαρο Ζήσης. Για σας που ζητάτε εγγύηση στην ποιότητα του καυσίμου. Για σας που απαιτείτε εγγύηση στην ποσότητα παραλαβής. Είμαστε άμεσα δίπλα σας με ένα τηλέφωνο 2467-071-461 και κινητό 6977-7019-57. Δυνατότητα πληρωμής και με την κάρτα σας. Πετρέλαιο Θέρμανσης Λάζαρο Ζήσης. Για τον ζεστό σας χειμώνα.
6: Όταν επιλέγεις συνεργάτες, επιλέγεις για το προσωπικό σου όφελος. Agroplus. Έτοιμα μείγματα ζωοτροφών καθώς και τροφές για όλων των ειδών τα κατοικίδια ζώα. Δίπλα σας με αγροτικά προϊόντα, άλευρα όλων των τύπων, γεωργικά είδη, είδη pet shop, αξεσουάρ και είδη κήπου. Agroplus. Υπεύθυνη καταστήματος Παντελής και Σύσης Κωνσταντίνου. Στη Μεσοποταμία Καστοριάς, δίπλα από την ΔΕΙΑΚ. Τηλέφωνα 24670-61979 και 6986-01-0432. Agroplus. Δίπλα σας για το δικό σας όφελος.
7: Σύνδεση με Alpha Radio 98,9.
0: Λέω, ο Νίκος Ανδρουλάκης, λόγω λάθους λογιστή, δεν δήλωσε 1 εκατομμύριο. Το καταλαβαίνετε το μέγεθος. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης δεν δήλωσε 1 εκατομμύριο και δεν ίδρωσε αυτή κανενός σε αυτή την παλιοεπιτροπή. Να μας βγάλουνε τα ονόματα της επιτροπής να τα δούμε. Το καραγκιοζιλίκι δηλαδή. Να το καταργήσουν ρε παιδιά. Δηλαδή έλεος, έλεος. Ώρα να είναι ανασχεδιαστεί, μάλλον να το καταργήσουν. Υπάρχουν οι φορολογικές αρχές να ελέγξουν τα πάντα. Να τελειώνουμε. Ο Γιώργος μου λέει καλημέρα, το χωροταξικό αλλάζει ανάλογα με το τι εξυπηρετεί. Έχεις απόλυτο δίκιο Γιώργο μου. Κάτι εξυπηρετεί, πρέπει κάτι. Δεν είναι αυτό που φαίνεται. Είναι όπως όταν σε πιάσουν σε μια περίεργη φάση και αυτά. Αγάπη μου, δεν είναι αυτό που φαίνεται. Κάπως έτσι. Αυτό που δεν φαίνεται είναι. Η φιλιά μου λέει έξαλλος είσαι σήμερα κύριε Νίκο μας. Έξαλλος, έξαλλος είμαι. Γιατί με αυτά που βλέπω. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητά παιδιά. Θέλω να κάνω μια πιο έτσι ήρεμη εισαγωγή τώρα γιατί είμαι άνθρωπος κι εγώ. Μου ανεβαίνει η πίεση δηλαδή. Κάπως ξυπνάμε ρε παιδί μου, ξυπνάμε σε μία χώρα, ακόμα μία μέρα, όπου η επικαιρότητα θυμίζει πλατφόρμα streaming. Έχει απ' όλα. Πανδημικό thriller. Δηλαδή, ακούς τσιόδρας και αρχίζεις και ανατριχιάζεις, καταλαβες. Έχει πολιτικό suspense, γεωπολιτικό action, οικονομικό τρόμο. Και φυσικά ελληνική παραγωγή με τίτλο «Δεν θα γίνουν προωρές εκλογές, αλλά θα γίνουν». Δηλαδή, ακριβώς η φράση που στην Ελλάδα ακούγεται λίγο πριν αρχίσουν οι περιοδίες και γυαλίσουν τα ψηφοδέλτια. Δεν τους βλέπετε. Όλοι έξω είναι. Όλοι έξω. Ο θεριστής πήγε εκεί στο Χαλάνδρι, ο Τσίπρας. Θα έρθει να θερήσει κι αυτός. Πάμε να τα βάλουμε σε μία τάξη. Να βάλουμε μία τάξη στο χάος. Γιατί αυτό που γίνεται. Είναι πριν το δεύτερο καφέ, μετά το δεύτερο καφέ αρχίζει και λες. Έχουμε το Χανταϊό τώρα. Τρεις νεκροί, επιβάτες υπό παρακολούθηση, συνδυασμός υγειονομικές αρχές παγκοσμίως. Στην Ελλάδα 70χρονος, ο οποίος είναι Ελληνοαμερικάνος, έμενε στην Ολλανδία, δεν ξέρω και εγώ τι τέλος πάντων, ήρθε προληπτικά εδώ πέρα, είναι χωρίς συμπτώματα και δώσ' του πάρε με στολές αστροναύτη και μεταφορές και βλέπουμε τέλος πάντων τα πλάνα και σου έρχεται λίγο ένας κόμπος στο λαιμό. Η αλήθεια πάντως είναι πως ο πλανήτης έχει γίνει τόσο μικρός που είναι και διασυνδεδεμένος με έναν τρόπο που ένα περιστατικό στην άλλη άκρη της γης φτάνει πιο γρήγορα στην Αθήνα από ότι φτάνει λεωφορείο στην Κηφισίας. Ώρα αιχμής. Λοιπόν, γιατί εντάξει, έχουμε τις λεωφορολόρδες, να μην το κρύψουμε άλλωστε, αλλά είναι κακοσχεδιασμένες και αυτές. Στην πολιτική τώρα, το πόθεν έσχες. Επέστρεψε και μαζί επέστρεψε και το εθνικό σπορ. Να κοιτάμε ποιος δήλωσε τι, ποιος ξέχασε τι, ποιος θυμήθηκε. Τελευταία στιγμή και κάτι άλλο. Ένα λογαριασμό στο εξωτερικό, όπως ο Ανδουλάκης. Γιατί στην Ελλάδα δεν το δήλωσα ή το δήλωσα, δεν είναι το φορολογικό πρόβλημα. Είναι το λογιστικό φαινόμενο. Σαν να σου λέει κάποιος, είχα 1 εκατομμύριο στην άκρη, αλλά μου ξέφυγε. Συμβαίνουν αυτά, ρε παιδιά. Άλλος ξεχνάει κάτι άλλο, άλλος κρύβει κάτι άλλο, αλλά η πολιτική είναι το επάγγελμα του μέλλοντος και του παρελθόντος. Δείτε πώς τη βγάζουν οι πολιτικοί μας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η κυρία Λατινοπούλου που έτρωγε σπαράγγια με τη γιαγιά της πέρσι Είχε πόσα, 3 χιλιάρικα η γυναίκα, δεν μπορούσε να. Και φέτος έχει και καλό εισόδημα και σπιταρώνα. Σπιταρώνα. Σπίτι τέλος πάντων. Λοιπόν, τέλος πάντων, είπαμε γι' αυτό. Τώρα τα υπόλοιπα στα διεθνή, τι να πεις τώρα, ο λογαριασμός. Δηλαδή, έχουμε γίνει διεθνολόγοι, γεωπολιτικοί αναλυτές, καυσιμολόγοι, είναι αυτοί που ασχολούνται με τα πετρέλαια, είναι δική μου ειδικότητα. Γιατί πολύ απλά τα πληρώνουμε, παιδιά. Τα πληρώνουμε. Βγαίνει ο τρελός, ο Τραμπ, κάνει ένα, πώς το λένε, tweet. Και γίνεται χαμός στις αγορές. Δηλαδή είναι σίγουρο ότι σορτάρει τις αγορές πια. Δηλαδή έχουμε φτάσει από τον τρίτο παγκόσμιο πόλεμο, χρήση πυρηνικών, θα τους γυρίσω στη λίθινη εποχή, μέχρι τι ωραία που τα έχουμε βρει, είναι θέμα 24 ώρου. Και τώρα ξανά τούμπα τα λογάκια και σου λέει ότι θα γίνει το μεγάλο μπαμ. Και κάθε φορά που ανεβαίνει η ένταση, ανεβαίνει και η πίεση του Έλληνα στο βενζινάδικο. Και βέβαια βγαίνει και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τροφίμων και προειδοποιεί για νέα διεθνή άνοδο στις τιμές τροφίμων. Τι λέτε ρε παιδιά, εμείς το έχουμε ζήσει εδώ πέρα, ελάτε εδώ σε εμάς να κάνετε έλεγχο. Δηλαδή και στην Ελλάδα υπάρχει το εξής παράδοξο, ότι ανεβαίνουν όλα πολύ περισσότερο από αυτό που ανεβαίνει στο μέσο όρο. Ή τέλος πάντων, άντε να πω, άντε να μην είμαστε στο μέσο όρο. Αλλά είμαστε πολύ πιο ψηλά από όλους τους υπόλοιπους. Αλλά κυβέρνηση σου λέει: εγώ άφησα τον κατώτατο μισθό, άφησα τον. Ναι, αλλά δεν καταλαβαίνουν κάτι πολύ βασικό στην κυβέρνηση. Όταν λες άφησα τον μισθό, ο μισθός τι είναι? Μήπως είναι μία ιδέα? Μήπως είναι τα ποτάμια της χώρας μας? Μήπως είναι τα βουνά της χώρας μας? Μήπως είναι η θάλασσα της χώρας μας? Μήπως είναι οι λίμνες της χώρας μας? Όχι, το εισόδημα είναι αντικαταβολή. Δηλαδή, παίρνεις ένα εισόδημα το οποίο έχει μια αγοραστική αξία. Το καταλαβαίνουν αυτό. Απλά μαθήματα οικονομικών. Δηλαδή το να λες αύξησα ποσοστιαία το εισόδημα δεν έχει καμία αξία. Όπως δεν έχει καμία αξία το εισόδημα όταν πηγαίνεις στο πρατήριο της βενζίνης, όταν πηγαίνεις στο σούπερ μάρκετ, όταν σου έρχεσαι ο λογαριασμός, όταν ψάχνεις να βρεις ένα σπίτι να νοικιάσεις. Τι δεν καταλαβαίνουν πια στην κυβέρνηση? Και όταν πηγαίνεις στο βενζινάδικο και αγοράζεις 20 ευρώ καύσιμο και ο πρατηριούχος σου βάζει 8,5 ευρώ προϊόν, τι είναι αυτό? 11,5 ευρώ είναι φόροι. Έχουν βγει όλοι οι οργανισμοί και λένε ότι έχουμε τα ακριβότερα καύσιμα. Λες και είμαστε ζαμπλουτίδιδες εδώ και δίνουμε. Και από την άλλη η κυβέρνηση έχει το θράσος να πανηγυρίζει τα υπερπλεονάσματα. Υπερπλεονάσματα, προσέξτε, υπερπλεονάσματα. Την ώρα που έχουν έλλειμμα τα νοικοκυριά. Και προσέξτε τώρα, έρχονται και άλλα ωραία θεματάκια. Έρχονται fast track διαδικασίες, γιατί εμείς, ξέρετε τώρα, γίνεται ένας εξυγχρονισμός. Έρχονται fast track διαδικασίες για πληστηριασμούς. Ναι, για τους πληστηριασμούς να γίνονται πιο γρήγορα. Γιατί έτσι πρέπει να γίνει, ρε παιδιά. Γιατί είναι πάρα πολύ αυτό έτσι. Δηλαδή πρέπει να γίνονται οι διαδικασίες γρήγορα. Γρήγορα, γιατί είναι ένα ζήτημα κι αυτό. Τέλος πάντων, πάμε να ακούσουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και σας έχω περισσότερες εκπλήξεις στη συνέχεια.
8: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Τις προάλλες λέγαμε για το e-contract της Energy, ένα προϊόν που έχει ενθουσιάσει γιατί πολύ απλά κάνει τη ζωή μας πιο εύκολη, μειώνοντας την γραφειοκρατία που χρειάζονται μέχρι τώρα για να αλλάξει κάποιος την υπηρεσία ενέργειας. Προφανώς όμως αυτό το προϊόν δεν είχε ενθουσιάσει μόνο εσάς, αλλά και χιλιάδες ακόμα καταναλωτές που το ψήφισαν ως το προϊόν της χρονιάς στην κατηγορία του. Λογικό, αν σκεφτεί κανείς, ότι η Energy κατάφερε να μετατρέψει μια σύνθετη διαδικασία όπως το συμβόλαιο ενέργειας σε μια εμπειρία γρήγορη, ξεκάθαρη και πλήρη. Ψηφιακή. Δεν μιλάμε λοιπόν για μια απλή υπηρεσία ενέργειας, αλλά για μια λύση που σέβεται το χρόνο μας και προσφέρει άμεσο πραγματικό όφελος. Καθώς μέσα από το κινητό, με την άνση μιας 100% ψηφιακής εμπειρίας, όλα γίνονται εύκολα και γρήγορα. Γιατί η Energy ξέρει να αξιοποιεί την τεχνολογία προς όφελος του καταναλωτή. Και γι' αυτό το e-contract διακρίθηκε ως προϊόν της χρονιάς από το κοινό. Εδώ είμαστε λοιπόν, Alpha Radio 989, Νίκος Μαγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800 για το Viper 6-9-47-9-89-9-89 και το email μας onearadalfaradio989.gr. Λοιπόν, πάμε τώρα στον κύριο Φέδωνα Καραϊωσιφίδη, αεροναυπηγό και εκδότη του περιοδικού Πτήση, για να δούμε λίγο. Έχουμε δύο θεματάκια. Να τον καλημερίσω, κύριε Καραϊωσιφίδη. Καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο με τα UFO. Έτσι, το ελληνικό ενδιαφέρον έχει κεντρήσει το οπτικοακουστικό υλικό που περιλαμβάνεται στα αποχαρακτηρισμένα αρχεία του Αμερικανικού Πενταγώνου. Όπου εκεί αναφέρεται ότι κάποιοι είδανε αυτά τα αγνώστης ταυτότητας υπτάμενα αντικείμενα ή ανεξήγητα ανώμαλα φαινόμενα. Τι σημαίνει ότι υπάρχουν εξωγήινοι?
1: Λοιπόν, πρώτα να πούμε.
0: Γιατί έτσι, να σας πω, έτσι όπως το παρουσίασαν, χωρίς να υπάρχει, ξέρετε, μια
1: εξήγηση
0: μπράβο, ο καθένας μπορεί να το πάρει και να πει τι, να ορίστε, εδώ είναι η εξωγήινη.
1: Αυτός ακριβώς ήταν ο σκοπός. Δηλαδή, πρώτα να ξεκαθαρίσουμε κάτι σημαντικό. Πριν από περίπου 2 χρόνια και κάτι, το Αμερικανικό Πεντάγωνο, το Πεντάγωνο μάλλον, είχε αλλάξει το χαρακτηρισμό αυτό που ξέραμε δεκαετίες από αγνώστου ταυτότητα σε επτάμενα αντικείμενα σε αγνώστου ταυτότητα φαινόμενα. Αυτό διεύρυνε σημαντικά τον κύκλο ενός αυτών των παρατηρήσεων, οι οποίες πηγαίνουν πίσω καταγεγραμμένα τουλάχιστον τα πρώτα χρόνια μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, κορυφώνονται σε ορισμένες περιόδους. Και εδώ θέλει η εξήγηση, θα επανέλθω στο ζήτημα αμέσως μετά. Αυτό που έκανε το Πεντάγωνο είναι να αποδεσμεύσει 161 έγγραφα, βίντεο, φωτογραφίες, αναφορές, κυρίως αναφορές από πιλότους, και αν ήθελε κανένας να πάρει έναν τίτλο, δεν είναι κάτι καινούριο. Όχι ότι αυτά που αποδέσμευσε τα έχουμε ξαναδεί, τα περισσότερα είναι πραγματικά καινούρια. Αλλά είναι στο ίδιο μοτίβο. Δηλαδή, όσοι περίμεναν να δούμε φωτογραφίες από υπτάμενους δίσκους ή από νεκρούς ή ακόμη και ζωντανούς εξωγήινους μέσα σε γυάλες, απογοητευτήκαμε. Είναι όλα αυτά που είχαμε δει κατά καιρούς, διαρροές ή ακόμη και επίσημες αποδεσμεύσεις πριν από 1-2 χρόνια που είχαν γίνει κυρίως από το Αμερικανικό Ναυτικό, επαναλήφθηκαν. Ποια είναι η διαφορά? Είναι πλέον επίσημα. Δηλαδή το Πεντάγωνο είπε αυτά έχουμε στα αρχεία μας. Δεν είπε πόσα έχουμε. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που λένε ότι αυτή είναι η κορυφή του παγόβουνου. Υπάρχουν χιλιάδες αντίστοιχα, απλώς δεν τα αποδεσμεύουν. Υπάρχουν άλλοι που λένε άνθρακες ο θησαυρός. Τι βλέπουμε? Και μάλλον η υποσημείωση σε αυτά που βλέπουμε δεν υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει.
1: Το Πεντάγωνο.
0: Ναι, αν υπάρχει μια αξιολόγηση, δηλαδή τι είναι αυτό που βλέπουμε, ας πούμε.
1: Ακριβώς. Το αφήνει σε εμάς, και μάλιστα σύμφωνα με την ανάρτηση τη σχετική, τη συνοδευτική του Πρόεδρου Τραμπ, ο οποίος προφανώς το χρησιμοποίησε και πολιτικά αυτό το πράγμα, κατηγορώντας τους προκατόχους του ότι το είχαν υποσχεθεί και δεν το είχαν κάνει και αυτός το έκανε, είναι ότι βγάλετε τα δικά σας συμπεράσματα. Εμείς σας δίνουμε το υλικό που υπάρχει. Αυτά που λέγατε τόσα χρόνια και υπήρχε αυτό το η άκρατη συνωμοσιολογία ότι τι μας κρύβουν, ορίστε, δείτε τα και αποφασίστε. Τώρα τι βλέπουμε? 21 βίντεο. Τα οποία, 28 συγγνώμη, βίντεο τα οποία αποδεσμεύτηκαν. Εγώ σαν αεροναυτικός θα σας πω το εξής. Σε πολλά από αυτά βλέπουμε υπτάμενες μηχανές και το αφήνω εκεί, να εκτελούν πτήση μέσα στην ατμόσφαιρα με τρόπο που δεν συνάδει με αυτό που γνωρίζουμε σαν τη δυνατότητα που έχουν οι υπτάμενες μηχανές οι ανθρωποποίητες μέχρι τώρα και με την τεχνολογία που είναι γνωστή, γιατί μπορεί να και εκεί πραγματικά να μην ξέρουμε κάτι. Δηλαδή αντικείμενα τα οποία κινούνται με εκπληκτικές ταχύτητες και επιστρέφουν στο σημείο, αναχωρούν και επιστρέφουν στο σημείο θέασης με τρόπο ο οποίος δεν μπορεί να εξηγηθεί ούτε με αεροπλάνα, ακόμη και με τα ταχύτερα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, ούτε με πυράβλους, γιατί η πτήση στην ατμόσφαιρα έχει συγκεκριμένες μορφές. Δεν έχουμε αντιστοιχεία. Δεν συνάδουν αυτά που γνωρίζουμε.
0: Με την τεχνολογία που έχουμε και αυτά που γνωρίζουμε, έτσι.
1: Ακριβώς. Ακόμη και με τους νόμους της φυσικής, αν θέλετε.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά υποσημείωση. Είναι αυτό που βλέπουμε. Με τη γωνία που το βλέπουμε. Και τα περισσότερα από τα βίντεο είναι αυτά τα θολά και χαμηλής ποιότητας βίντεο, τα οποία δείχνουν κάτι με πολλά σημεία τα οποία είναι μαυρισμένα και αποσυρωμένα για να μην μπορούμε να καταλάβουμε πώς έχουν ληφθεί. Οπότε υπάρχει ένα ζήτημα. Να επισημάνω ότι οι περισσότερες αναφορές, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές αναφορές πιλότων, οι οποίοι λένε είδαμε κάτι. Αυτές είχαν υποβληθεί υπηρεσιακά και οι οποίες είχαν μπει σε ένα αρχείο με μια σφραγίδα επάνω άκρος απόρριτο και είχαν μείνει στα σιρτάρια για αρκετό χρονικό διάστημα.
0: Με αυτό το άγνωστο της ταυτότητας υπτάμενα αντικείμενα, έτσι αυτό.
1: Ακριβώς.
0: Για τα φαινόμενα πώς το έχουν κάνει.
1: Υπάρχει μια έξαρση παρατηρήσεων σε περιόδους πολεμικής σύραξης, ιδιαίτερα στη Μέση Ανατολή. Η εξήγηση βέβαια είναι η εξής. Όπως σήμερα στο Ιράν υπάρχουν εκατοντάδες μέσα τα οποία έχουν δυνατότητα, ραντάρ, άλλα συστήματα ηλεκτροοπτικά να κάνουν παρατηρήσεις. Δηλαδή έχουμε μαχητικά, έχουμε κατασκοπευτικά αεροπλάνα, έχουμε αεροπλάνα αναγνώρισης, παρατήρησης. Άρα σε αυτές τις περιόδους, και πηγαίνουμε πίσω στο Ιράκ και ακόμη πιο πίσω στον πόλεμο του Κόλπου, όπου προέρχονται αρκετές από τις αναφορές αυτές, που υπάρχει έξαρση. Και η εξήγηση βέβαια είναι αυτή, ότι εκεί που είχαμε συγκεντρωμένους αισθητήρες και δυνατότητα παρατήρησης, είδαμε πολλά πράγματα.
0: Μάλιστα. Οπότε το συμπέρασμα είναι ότι έχουμε κάποια φαινόμενα τα οποία δεν μπορούμε να τα εξηγήσουμε με τεχνολογία ή με αυτό που ξέρουμε εμείς, έτσι, γιατί γίνονται και αρκετά πειράματα. Έτσι.
1: Και με τον τρόπο που το βλέπουμε.
0: Και με τον τρόπο.
1: Αν είχαμε περισσότερα στοιχεία, άλλες γωνίες θέασης,
0: θα μπορούσαμε να βγάλουμε πιο συγκεκριμένα συμπεράσματα.
1: Και μάλιστα, αυτό ισχύει και για τις τρεις καταγραφές οι οποίες υπάρχουν στον ελληνικό χώρο. Από αμερικανικά μέσα και αναφορές πιλότων και ένα βίντεο το οποίο υπάρχει επίσης από σε
0: ελληνικό
1: χώρο.
0: Τέτοια εικόνα είναι, κάποια μηχανήματα, κάποια κίνηση τέλος πάντων.
1: Ακριβώς. Υπάρχει κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το εντάξουμε στις γνωστές υπτάμενες μηχανές, στις ανθρωποποίητες και με την τεχνολογία η οποία υπάρχει. Και το ερώτημα βέβαια είναι μόνο τα αμερικανικά αρχεία. Αν και γίνονται κάποιες αναφορές και στα αμερικανικά αρχεία για άλλες χώρες. Αλλά υπάρχουν τεράστια αρχεία στην πρώην Σοβιετική Ένωση και τα οποία κληρονομήθηκαν προφανώς από τις χώρες οι οποίες προήλθαν από τη διάλυσή τους. Δεν έχουμε γνώση, όπως δεν έχουμε γνώση και για πάρα πολλές άλλες χώρες που έχουν επίσης αντίστοιχες δυνατότητες παρατήρησης.
0: Και αναφορές, ακριβώς. Και υπάρχουν και αναφορές για τέτοια φαινόμενα.
1: Και μη εξαιρουμένης και της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας, όπου εγώ έχω ακούσει πολλές φορές ανθρώπους να λένε, και ανθρώπους στους οποίους έχω κάθε λόγο να τους πιστεύω, ότι είδαμε, αλλά εκεί σταματάει. Άρα είναι αυτό ένα έναυσμα του Πενταγώνου για να υπάρξει επιτέλους αποκάλυψη τώρα.
0: Το τι έχουμε δει και εμείς, Ωραία.
1: Πάντως εγώ είμαι ένας άνθρωπος που θεωρώ ότι κάτι υπάρχει εκεί έξω, με προϋποθέσεις.
0: Σωστά.
1: Αλλά δεν έχουμε ακόμη απτά δείγματα να βάλουμε επί των τύπων των ήλων και να πούμε, νάτο, το πιάσαμε. Ναι. Αυτό είναι. Υπάρχει κάτι.
0: Υπάρχει κάτι, αλλά υπάρχει εκεί κάτι. Δεν είμαστε μόνοι μας σε αυτό το σύμπαν.
1: Υπάρχει άκρατη, μετά τις αποκαλύψεις,
0: αναζωπηρώθηκε
1: το θέμα. Οι εικασίες έχουν χτυπήσει κόκκινο. Και η συνωμοσιολογία έχει ξεπεράσει.
0: Νομίζω ήταν στόχος του Τραμπ αυτός.
1: Α, βέβαια, ναι. Εντάξει, πολιτικά το εκμεταλλεύτηκε όσο μπορούσε. Τώρα, αν μας αποπροσανατόλισε για κανένα δύο μέρες από το πραγματικό πρόβλημα που υπάρχει.
0: Σωστά, που είναι στο Ιράν και στα στενά του Ορμού. Είναι άλλο θέμα.
1: Δεν ξέρω αυτό.
0: Κύριε Καρυσοφίδη,
1: ο καθένας πρέπει να το αποφασίσει.
0: Πάμε και στο άλλο θέμα. Τώρα που είχε ανακύψει με το στρατιωτικό αυτό ντρόν.
1: Με το θαλάσσιο ντρόν.
0: Και βλέπουμε τώρα τον υβριδικό πόλεμο πώς εξελίσσεται. Πείτε μας μερικά χαρακτηριστικά τώρα. Εδώ τι ακριβώς μπορεί να έχει συμβεί.
1: Λοιπόν, εδώ έχουμε ένα αυτό δείγμα από όσο μπορούμε να εκτιμήσουμε και με τα στοιχεία που υπάρχουν, αλλά επειδή το έχουμε, είναι αυτό που λένε το πιάσαμε, το έχουμε, το έχουμε στο Σκαραμαγκά, το εξετάζουμε. Έχουμε τη μεταφορά ενός ασύμμετρου ανορθόδοξου πολέμου, ο οποίος μένεται για χρόνια, δηλαδή ουσιαστικά από την επομένη της ρωσικής εισβολής, οι Ουκρανοί... όντας υποδέστεροι σε τεχνολογία και σε ποσότητες οπλικών συστημάτων, ανέπτυξαν τεράστια τεχνογνωσία στο θέμα των μη απανδρωμένων. Και τα μη απανδρωμένα δεν ήταν μόνο τα ενέργεια συστήματα που χρησιμοποίησε και η ρωσική πλευρά, παίρνοντας τεχνολογία από το Ιράν, το οποίο ο Ιράν είχε πάρει από κάπου αλλού. Πολέμησαν και στη θάλασσα. Mm-hmm. Δηλαδή η Ουκρανία ήταν μια χώρα η οποία δεν είχε ναυτικό, δεν κληρονόμησε ναυτικό από τη διάρκεια της Σοβιετικής Ένωσης. Παρόλα αυτά, κατόρθωσε να κατανικήσει τον ρωσικό στόλο στη Μαύρη Θάλασσα και να κλείσει, τον αποδεκάτησε κυριολεκτικά και να κλείσει όσα πλοία είχαν επιζήσει στα λιμάνια και δεν έχουν ξαναβγεί εδώ και χρόνια, χρησιμοποιώντας τέτοια μη επανδρωμένα σκάφη, που εγώ το ονομάζω σύγχρονα πυρπολικά, γιατί αυτό είναι βόμβες πλωτές
0: οι οποίες, κύριε Καρυσοφίδη, είναι και πάρα πολύ δύσκολο να ανιχνευτούν, έτσι δεν είναι?
1: Είναι σχεδιασμένες για αυτό το σκοπό. Πρώτα-πρώτα έχουν κάποια χαρακτηριστικά που εντός εισαγωγικών θα το ονομάζαμε stealth, με την εξής έννοια. Χαμηλό προφίλ στη θάλασσα, κατασκευασμένα από υλικά που δεν αντανακλούν το ραντάρ. Τόσο μικρά σε μέγεθος, με χαμηλό ακουστικό ίχνος. Σχεδιάστηκαν με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή, όταν τα πρώτα από αυτά εμφανίστηκαν πριν από 3 και 3,5 χρόνια, χτυπώντας πλοία του ρωσικού στόλου στη Μαύρη Θάλασσα, στη συνέχεια ξέρετε τι είχαμε. Πολλά από αυτά, όπως εμάς εδώ στη Λευκάδα.
0: Πώς έφτασε στη Λευκάδα, πώς έφτασε, γιατί ρωτάνε και ακροατές, πώς μπορεί να έφτασε στη Λευκάδα?
1: Εδώ έχουμε μία μεταφορά του πολέμου από τη Μαύρη Θάλασσα σε ένα άλλο θέατρο επιχειρήσεων, στη Μεσόγειο. Και είχαμε αρκετά περιστατικά.
0: Σωστά, νότια της Κρήτης που είχαμε πρόσφατα.
1: Είχαμε αυτό που ήταν ανάμεσα στη Μάλτα και στην Κρήτη, που ήταν ένα εντυπωσιακό χτύπημα σε ένα μεγάλο πλοίο. Οι Ουκρανοί, από ό,τι φαίνονται, και το λέω οι Ουκρανοί με την εξής έννοια, αυτή τη στιγμή τα αποδίδουμε εκεί. Οι Ουκρανοί δεν το έχουν παραδεχθεί ποτέ.
0: Σωστά.
1: Αλλά δεν υπάρχει άλλος ο οποίος την έχει συμφέρον, αν το θέλετε. Αυτό που κάνουν είναι να προσπαθούν να πρίξουν τα ρωσικά συμφέροντα, τα ρωσικά οικονομικά συμφέροντα, κυρίως χτυπώντας πλοία του διαβόητου στόλου, του σκιώδου στόλου, ο οποίος μεταφέρει όχι απαραίτητα ρωσική σημαία πλοία και πλοία άλλων χωρών, που μεταφέρουν όμως ρωσικό πετρέλαιο και ρωσικό υγροποιημένο αέριο. Αυτά έχουν γίνει στόχος. Στη Μαύρη Θάλασσα έχουν χτυπήσει και άλλα εμπορικά πλοία.
0: Και βέβαια έχουν μπει και μέσα στα λιμάνια των Ρώσων, έτσι, και έχουν χτυπήσει στόχους στρατηγικούς.
1: Είναι αυτό που έλεγα προηγουμένως. Ναι. Χρησιμοποιώντας τέτοια σκάφη, είχαν αποδεκατήσει όλους τους ναυστάθμους, πλοία στους ναυστάθμους.
0: Έχει ανακύψει ένα θέμα. Γιατί έχω κάνει και εγώ στο ναυτικό και ξέρω από ραντάρ και όλα αυτά, που είναι πάρα πολύ δύσκολο να εντοπιστούν. Είναι αυτό που είπατε, είναι stealth, δεν μπορεί να τα δει. Δηλαδή λένε πολύ, μα πώς έφτασε στη Λευκάδα? Δηλαδή μπαίνει ένα θέμα, αν μπορούμε να όχι και να το ελέγξουμε, θα μπορούσαμε να το δούμε, πώς να το δούμε. Αυτό είναι το θέμα.
1: Υποθέτουμε ότι αυτά τα πλοία ξεφορτώνονται, διασπείρονται, εξαπολύονται από εμπορικά πλοία, τα οποία είναι εύκολα, τα μεταφέρουν 5-5,5 μέτρα σκάφη, κάτω από ένα τόνο το βάρος τους, μπορείς εύκολα να κατεβάσεις ούκο λίγα τέτοια εν πλώση στο μέσο της Μεσογείου και να τα εξαπολύσεις. Από εκεί και πέρα αυτά είναι αυτοκατευθυνόμενα, παίρνουν εντολή, επικοινωνούν με δορυφόρο εμπορικού τύπου. Starlink ζεύξεις έχουν, σαν αυτές που έχουμε αρκετοί από εμάς σπίτι μας για να έχουμε ίντερνετ στο σπίτι. Ναι. Που χρησιμοποιήθηκαν μαζικά στην Ουκρανία για στρατιωτικούς σκοπούς. Τώρα, το ερώτημα είναι γιατί δεν παρατηρήθηκε. Εντάξει, υπάρχει η πλάνη ότι, και δεν μιλάω μόνο για την Ελλάδα, μιλάω για οποιοδήποτε χώρο, οποιασδήποτε χώρας, ότι επιτηρείται συνεχώς σε όλες τις διαστάσεις. Παντού και παντού.
0: Καλά, δεν γίνεται
1: δεν
0: αυτό.
1: Ισχύει από το
0: δεν πάλι. Ισχύει. Εντάξει, όσοι ξέρουμε και έχουμε βγει στη θάλασσα και γενικώς στον χώρο, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει ένα ραντάρ που παρακολουθεί. Δεν είναι κλειστός ο χώρος να πεις ότι έχω ένα ραντάρ που σαρώνω τα πάντα όλα και βλέπω.
1: Αυτό που το Hollywood μας έχει.
0: Ναι, σωστά. Μας έχει επηρεάσει πολύ το Hollywood.
1: Ότι υπάρχει το μάτι του Θεού.
0: Ναι, ότι έχεις μια οθόνη για παράδειγμα που παρακολουθείς τα χωρικά ύδατα και όλο τον αέριο χώρο και βλέπεις ανά πάσα ώρα και στιγμή το τι συμβαίνει και τι μπαίνει και τι δεν βγαίνει.
1: Και
0: άρα για να κλείσουμε, κύριε Καρυσοφίδη, επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο, ήταν σχεδόν ανέφικτο να εντοπιστεί αυτό το πράγμα με τον τρόπο που έχει σχεδιαστεί.
1: Ουσιαστικά αυτό που φαίνεται ότι συνέβη είναι ότι αυτό δυσλειτουργήσε. Δηλαδή δεν πιστεύω ότι ήταν ενέδρα από την συγκεκριμένη τοποθεσία.
0: Ότι περίμενε να χτυπήσει. Αυτό αποσυντονίστηκε.
1: Αυτό μάλλον δυσλειτουργήσε, κατέληξε εκεί πέρα στα βράχια, το βρήκαν οι αλλοίς και αντί να το αφήσουν ήσυχο και να καλέσουν το λιμενικό και ο λιμενικό να καλέσει τους αρμόδιους που μπορούν
0: το ρημούργησαν. Δεν ήξεραν τώρα οι άνθρωποι.
1: Εντάξει, το ξήραν όμως μέσα σε ένα λιμάνι, μέσα σε κατοικημένη περιοχή και από όσο ξέρουμε, δεν ξέρω, μάλλον δεν γνωρίζω την ακριβή ποσότητα, αλλά οι σκάφοι αυτού του τύπου είχαν αρκετές δεκάδες κιλά μέχρι μερικές εκατοντάδες. Άρα θα μπορούσε να είναι δυνητικά ένας μεγάλος κίνδυνος, ο οποίος ευτυχώς αποφεύχθηκε.
0: Κύριε Καρυσοφίδη,
1: που δεν έχουμε αποφύγει είναι τα επακόλουθα. Δηλαδή σίγουρα υπάρχει τεράστιο θέμα με τη μεταφορά του πολέμου
0: εδώ,
1: στην γειτονιά μας, στην αυλή μας.
0: Στην αυλή μας. Να είστε καλά, κύριε Καρυσοφίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Πάμε να ακούσουμε ένα διαμυστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Αλφα 94,7.
3: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
4: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
3: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
4: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
3: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
4: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
3: Υπεύθυνη επικοινωνίας, το τονίδι φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
5: Πόση αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των 2 κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 24670-94-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
3: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος, Κοχλιάδης, Γάρος. Γραφεία, Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο, Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετώνατε, η επιλογή των ισχυρών.
6: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
7: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
6: Πού παιδεύεσαι πάλι βρε Χριστιανέ μου? Στήριξη.
7: Η στήριξη μου ρε Γιάννη. Βλέπεις να έχω εγώ στήριξη? Λες και εσύ τα δικά σου. Ούτε καν σου είπα τι υλικά ψάχνω.
6: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
7: Δεν σε καταλαβαίνω.
6: Κέντρο Σιδήρου Στήριξη, ρε Γιώργη. Ο προμηθευτής όλων, μα αδερφίλε. Αγρότες, παραγωγοί, ιδιώτες, επαγγελματίες, όλοι εκεί πάμε. Ποια σε σημείων? Εμπορικό Κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 24670 85758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
3: Αλφα 94,7. Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9.
0: Ναι, και τα ρουφιανοκάναλα, έτοιμο το έργο. Γεια σου, ρε Νίκο. Η υποθητή, ωραίο όνομα, το έχω ξαναπεί. Καλημέρα, υποθητή. Καλημέρα σας, καλημέρα, καλημέρα. Ο ποιντή μου λέει. Κάτσε, περίμενε. Λοιπόν, γιατί το λένε ποθενέχεις αφού έχει μόνο το έσχες? Κανείς δεν λέει πως κάποιοι πολιτικοί έχουν καταθέσει και ομόλογα εκατομμυρίων, ούτε πως τα απέκτησαν. Μπαίνουν στην πολιτική για να πλουτίσουν και τα κορόιδα ασχολούνται με τις αυξήσεις στο σούπερ μάρκετ και στα καύσιμα. Ο Γιάννης μου λέει και πως έφτασε στη Λευκάδα και πως δεν το εντόπισε το ναυτικό μας. Έχουμε τεράστιο κενό άμυνας. Γιάννη, δεν το πιστεύω αυτό. Το τεράστιο κενό άμυνας. Έχουμε κάνει πολύ μεγάλα βήματα. Όπως εξήγησε ο κ. Καραϊσκάκης, είναι stealth κατάσταση. Δηλαδή, φαντάσου τώρα αυτό το πράγμα που είναι σε μια σανίδα πάνω στη θάλασσα, δεν μπορεί να εντοπιστεί από κανένα ραντάρ. Μόνο οπτικά μπορείς να το δεις. Και μιλάμε τώρα για θάλασσα, για ένα χώρο που είναι, δεν υπάρχει. Επειδή έχω κάνει στο ναυτικό και ξέρω και από ραντάρ, παιδιά, πηγαίναμε ας πούμε με το ναυτικό, στρίβαμε τον κάβο και πέρναγε το φουσκωτό με τους μετανάστες, όπου είχαν δύο τρακοσάρες με 55 και 60 μίλια και έγαναν βζζζζζζζζζζζζζζζζζζ και δεν τους έβλεπες. Δεν μπορούσες να τους εντοπίσεις. Και ειδικά και αν έχει και θάλασσες και αυτά κτλ. Αλλά η συγκεκριμένη τεχνολογία του συγκεκριμένου ντρόουν, και νομίζω ότι κάνουν λάθος και τα κόμματα της αντιπολίτευσης που ασκούν κριτική γιατί δεν εντοπίστηκε το συγκεκριμένο. Το συγκεκριμένο, τα συγκεκριμένα συστήματα τα οποία τα έχουν αναπτύξει οι Ουκρανοί, θα δούμε αν είναι ουκρανικό, μπόρεσαν και μπαίνανε μέσα στα λιμάνια του ρωσικού ναύσταθμου και πυρπολούσαν ρωσικά πλοία. Όπως είπε ο κ. Καραϊσκάκης, έχουν καταστρέψει το στόλο, το ρωσικό στόλο. Μια υπερδύναμη, έτσι. Μέσα σε κλειστό κόλπο, έτσι. Στη Μαύρη Θάλασσα, πηγαίνανε, χτυπάγανε γέφυρες στην Κρυμαία. Δηλαδή, δεν είναι τόσο απλά. Ας είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί όταν μιλάμε για την άμυνα και να ξέρουμε λίγο πώς λειτουργούν τα συστήματα. Δεν είναι όλα για να γίνεται αντιπολίτευση. Και ειδικά η άμυνα έχει βελτιωθεί πάρα πολύ με τα αμυντικά, τα σύγχρονα. Πάντα όμως υπάρχουν και συστήματα τα οποία, όπως ας πούμε, μπορεί να έχεις το καλύτερο αντικλεπτικό σύστημα στο σπίτι, στο αυτοκίνητό σου. Πάντα ο κλέφτης όμως ψάχνει να βρει κάποιο τρόπο να στο παραβιάσει. Και αυτός ο τρόπος που έχουν βρει οι Ουκρανοί έχει αποδειχθεί στο πεδίο των μαχών ότι είναι αρκετά αποτελεσματικός. Έτσι, για να ξέρουμε τι λέμε. Πάμε τώρα λίγο στο χωροταξικό. Λέει εδώ διαβούλευση, μπαίνει το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό. Η κυβέρνηση προσπαθεί, λέει, να βάλει φρένο στην άναρχη τουριστική ανάπτυξη. Πότε ρε παιδιά, μετά από 7 χρόνια? Και κυρίως την ανεξέλεκτη εξάπλωση της βραχυχρόνιας μίσθωσης τύπου Airbnb. Και έτσι τα υπουργεία βάζουν άμεσα αυτό το σχέδιο για τη λειτουργία των Airbnb. Σωστό είναι αυτό, με τη φέρουσα ικανότητα κάθε περιοχής, ανοίγοντας το δρόμο ακόμη και για γεωγραφικές απαγορεύσεις, χρονικά όρια. Το νέο πλαίσιο χωρίζει τη χώρα σε 5 κατηγορίες τουριστικής ανάπτυξης, με αυστηρότερους όρους για Μύκονος, Σαντορίνη, Σκιάθο και άλλους επιβαρημένους προορισμούς. Παράλληλα, αυξάνονται οι απαιτούμενες αρτιότητες για νέες ξενοδοχειακές μονάδες από 8 ως 16 στρέμματα. Συγγνώμη, αδερφιά. Ωραία. Δηλαδή, αν κάποιος πάρει 16 στρέμματα, μπορεί να φτιάξει ένα ξενοδοχείο με 100 δωμάτια? Ρωτάω εγώ, επειδή είμαι χαζός. Δηλαδή τι, τα στρέμματα θα προσδιορίσουν και τον τρόπο που θα χτιστούν τα ξενοδοχεία? Δηλαδή, Δεν το καταλαβαίνω. Δηλαδή, εδώ πέρα προφανώς περιορίζεις τις μικροϊδιοκτησίες και πάνε να φτιάξεις τεράστια ξενοδοχεία. Αυτό θες να κάνεις στις Κυκλάδες, στα νησιά. Για πρώτη φορά η κυβέρνηση λοιπόν παραδέχεται έμεσα ότι το μοντέλο της ανεξέλεκτης τουριστικής επέκτασης και της έκρηξης των Airbnb έχει αρχίσει να πιέζει επικίνδυνα τα νησιά. Κάτι είναι και αυτό. Και πιέζει υποδομές και κατοίκους. Το ερώτημα πλέον είναι αν οι περιορισμοί θα εφαρμοστούν πραγματικά ή αν το νέο χωροταξικό θα καταλήξει ακόμα μια διαβούλευση γεμάτη παραθυράκια για ισχυρά συμφέροντα και μεγάλες επενδύσεις. Γιατί αυτό θα γίνει. Δηλαδή σου λέει, ναι, δεν θα φτιάξει ξενοδοχείο στα 8 στρώματα, αλλά θα φτιάξει τα 16. Η εικόνα είναι εξοργιστική για τους περισσότερους τουριστικούς προορισμούς. Τα νησιά που αποτέλεσαν, αν θέλετε, ένα παγκόσμιο σύμβολο λιτότητας, φυσικής ομορφιάς, αρχιτεκτονικής ισορροπίας, το έχουν χάσει. Ή το χάνουν πια. Μετατρέπονται σταδιακά σε ένα πεδίο ανεξέλεκτης τσιμεντοποίησης. Με την πολιτεία να τρέχει πίσω από τις εξελίξεις και το κράτος φυσικά και τις κυβερνήσεις, αφού πρώτα έχει ανοίξει μια τεράστια κερκόπορτα για την ασυνδοσία. Η υπόθεση της Μήλου. Δεν θυμίζει απλώς πολεοδομική αυθαιρεσία, αλλά οργανωμένη επιχείρηση. Προλάβετε να χτίσετε πριν πέσει μπάρα. Δεκάδες άδειες, πολλές χωρίς βασικά στοιχεία, εκδόθηκαν ακόμη και μετά την ανακοίνωση της αναστολής. Δηλαδή, εδώ το θέμα δεν είναι εάν θα έχεις πολλά στρέμματα να χτίσεις. Το τι θα χτίσεις μέσα στα πολλά στρέμματα. Λοιπόν, έχω την υποψία ότι εδώ φτιάχνετε πάλι ένα παραθυράκι για να χτιστούν πολύ μεγάλα ξενοδοχεία. Ποια νησιά στις Κυκλάδες, για παράδειγμα, αντέχουν τεράστια ξενοδοχεία. Με τι υποδομές. Δηλαδή, το καλύτερο φίλτρο θα πρέπει να μπει στο ζήτημα των ξενοδοχείων και οι κλίνες που μπορεί να έχει το κάθε νησί. Πόσο αντέχει, όπως γίνεται με το Airbnb, να γίνει και με όλα τα άλλα. Δεν είναι τη στιγμή, δηλαδή την εποχή που μιλάμε για λειψιδρία, για πρόβλημα νερού στα νησιά και όλα αυτά, να δίνονται άδειες για πισίνες και να φτιάχνονται τεράστιες πισίνες. Δηλαδή, είναι δυνατόν στις Κυκλάδες να φτιάχνονται πισίνες? Δίπλα κάνεις έτσι χαρά και μπαίνεις στη θάλασσα. Όλα αυτά γίνονται στην κατεύθυνση του ασύδοτου τουρισμού, της τουριστικής, της άναξης τουριστικής ανάπτυξης, της μη ποιοτικής ανάπτυξης. Τα νησιά έχουν κυκλοφοριακό, έχουν πρόβλημα με τα νοσοκομεία, έχουν πρόβλημα στις υποδομές, έχουν πρόβλημα το ένα το άλλο και ψάχνουμε να βρούμε παραθυράκια για να φτιάξουμε μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες. Εντάξει, παιδιά, οκ. Okay. Ό,τι είναι να γίνει, ας γίνει. Η Λένα Βασιλάκου τα έχει πει έτσι αλλιώς. Αυτή είναι η ανάπτυξη. Εκεί έξω μποτιλιαρίζεστε, είναι θέμα ανάπτυξης. Έτσι δεν είναι, Λένα μου?
8: Άμα το λες εσύ.
0: Κατάλαβες τώρα τρίπλα που έκανε. Τρίπλα. Πώς πάει εκεί έξω?
8: Θα διαφωνήσω μαζί σου.
0: Θα σε ακούσω με προσοχή. Τα πετραγμένα σου.
8: Κοίταξε, πέρασε ένα φορτηγό. Ναι. Είχε φελιζόλ. Έφυγε το φελιζόλ.
0: Δεν το είχε δεμένο το φελιζόλ.
8: Δεν ήταν καλά δεμένο. Δεν είχε προκάμι.
0: Ναι, και δεν είχε προκάμι.
8: Δεν είχε προκάμι.
0: Είδε το φελιζόλ το κάγκελο τώρα. Εντάξει, οκ. Φελιζόλ. Πού ήταν αυτό το ωραίο?
8: Στην άνοδο τη Κηφισού που έτσι κι αλλιώ έχει.
0: Εσύ πού ήσουν εκείνη την ώρα?
8: Εδώ. Δίπλα σου.
0: Στο πλευρό σου. Λοιπόν, δήλωση του νόμου 105. Στείλε 1303 SMS για να βγούμε έξω.
8: 1330.
0: Μπράβο, 1303 εγώ θυμόμουν. 1330, έχεις δίκιο. Με διόρθωσες. Έτσι. Μ' αρέσει να με διορθώνεις, Λένα. Λένα Βασιλάκου, γίνομαι καλύτερος. Λένα Βασιλάκου, δελτίο ειδήσεων. Τάκης Χατζής Αθηναίδα, Νέγκα, να είστε πάντα καλά. Ψυχραιμία και υπομονή εκεί έξω στους δρόμους.
9: Η ώρα είναι 9.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις από τον Αλφα Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Μποτιλιάρισμα επικρατεί αυτήν την ώρα στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από τη λεωφόρο Αθηνών μέχρι την Αχαρνών λόγω τροχαίου, αλλά και στο ύψος της Αττικής οδού λόγω πτώσης φελιζόλ από διερχόμενο φορτηγό στο οδόστρωμα. Δυσκολίες για τους οδηγούς και στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού στο τμήμα από τη Μεταμόρφωση μέχρι τα ΚΤΕΛ. Επίσης, στην Αττική οδό οι μίωρες καθυστερήσεις στο ρεύμα προς αεροδρόμιο μεταξύ των κόμβων Φιλής και Κηφισίας. 20λεπτές καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Μαραθώνος μέχρι Κηφισίας και στην περιφερειακή Μητού από Αγία Παρασκευή μέχρι Κηφισίας. Στις λεωφόρους Αθηνών και Σχιστού προς Καραμαγκά, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, στην παραλιακή λεωφόρο Ποσειδώνος στο ρεύμα προς Πειραιά από τη συμβολή της με την Αλίμου, στην άνοδο της Συγκρού από Λαγουμιτζή, στην Πειραιός προς Ομόνια, στη Σταδίου, στη Βασιλίση Σοφίας προς τη Βουλή από το Γιάλινο Δρομέα και στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας από τη συμβολή της με την Κατεχάκη. Σε 8 προσαγωγές προχώρησε η αστυνομία για τη ληστεία χθες το πρωί σε τράπεζα στην κάτω τη Θωρέα Φθιώτιδας με λία 200.000 ευρώ. Οι προσαχθέντες, 6 άνδρες και 2 γυναίκες, έχουν οδηγηθεί στη Γαδά. Στην κατοχή τους βρέθηκαν σύμφωνα με την αστυνομία ένα καλάσνικο φαινόπλο πολυβόλο, 4 πιστόλια και 4 χειροβομβίδες. Το χρηματικό ποσό που αφαίρεσαν από την τράπεζα βρέθηκε στο όχημα διαφυγής των ληστών, το οποίο εγκατέλειψαν στο δρόμο προς το Ζεμενό Βιωτίας. Εξετάζεται η εμπλοκή των προσαχθέντων σε ανεξιχνία στις ληστείες, όπως αυτή στην κατοχή Μεσολογγίου πέρσι, με ανάλογη λία περίπου 200.000 ευρώ. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ορισμένοι εκ των προσαχθέντων φέρεται να διατηρούν κάποιο είδους επαφή με τον αντιεξουσιαστικό χώρο. Σε μηχανική υποστήριξη, η κατάπαυση του πυρός στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δηλώνει στο Fox News πως σκοπεύει να αρχίσει και πάλι την επιχείρηση συνοδείας πλοίων που θέλουν να φύγουν από τον κόλπο μέσω των στενών του Ορμούς. Ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγέρ Καλιμπάφ, αντέτεινε ότι οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν είναι έτοιμες να ανταποδώσουν και να δώσουν ένα μάθημα σε οποιαδήποτε επίθεση, σημειώνοντας ότι όποιος επιτεθεί θα εκπλαγεί. Δεν υπάρχει κράτος δικαίου στην Ελλάδα, δηλώνει το 72% των ερωτηθέντων σε δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ για λογαριασμό της τηλεόρασης του ΑΛΦΑ. Οι πολίτες εκτιμούν σε ποσοστό 82% πως η λειτουργία του κράτους δικαίου παρεμποδίζεται από τη διαφθορά, 70% από τις κυβερνητικές παρεμβάσεις και 68% από την αδυναμία εφαρμογής των νόμων. Σχεδόν 4 στους 5 εκτιμούν πως οι νόμοι στην Ελλάδα εφαρμόζονται επιλεκτικά. Ποσοστό 48% αναφέρει ότι η επιλογή τους στις επόμενες εκλογές θα κριθεί περισσότερο από ζητήματα θεσμών και διαφάνεια. 40% αναφέρει ως κριτήριο την οικονομία. Πάνω από 6 στους 10 δηλώνουν πως η ψήφος τους στις προσεχείς εκλογές θα αποτελεί ψήφο διαμαρτυρίας. Την παρέμβαση της Κομισιόν στο ζήτημα της αρχιοθέτησης από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνο Τζαβέλα της υπόθεσης των υποκλοπών ζητούν με γραπτή τους ερώτηση οι ευρωβουλευτές του Πασόκ Κινάλ. Στόχος μας δεν είναι να κάνουμε αντιπολίτευση στον Κυριάκο Μητσοτάκη, αλλά μέσα από την επανίδρυση της προοδευτικής παράταξης. Να κερδίσουμε στις εκλογές τον κύριο Μητσοτάκη και

0: στάδιο ειρήνης και φιλίας. Έφτασε τα ξημερώματα στην Ολλανδία η πρώτη από τις δύο πτήσεις που μεταφέρουν επιβάτες και μέλη του πληρώματος από το κρουαζιερόπλοιο Χόντιους, όπου καταγράφηκαν κρούσματα Χανταϊού. Το κρουαζιερόπλοιο πλέει ήδη από την Τενερίφη προς το Ρότερνταμ, όπου θα αγκυροβολήσει για απολίμανση. Στην αθλητική σας ενημέρωση στις 7 το απόγευμα, Πανετολικός Λάρισα και Φυσιά Ατρόμητος και Αστέρας Τρίπολης Πανσεραϊκός για τα play-out της Super League. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, Τάκης Χατζής και Αθηναής Νέγκα.
1: Για σήμερα Τρίτη στην Αττική περιμένουμε τοπική συννεφιά και σκόνη. Η άνεμη θα πνέουν νότιο-δυτική μέχρι 4 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και μέχρι 5 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 31 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Αθήνας. Πιο χαμηλή στα βόρεια του νομού από 17 έως 29 βαθμούς, έως 28 στον Πειραιά, τον Άλεμο και την Κλειφάδα, έως 31 βαθμούς στη Ραφίνα, το Λαύριο και τη Νέα Μάκρη και έως 30 βαθμούς στο Γαλάτσι, τη Νέα Σμύρνη και την Παιανία. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε τοπικές νεφώσεις σκόνη και τοπικές βροχές στα βόρεια, κυρίως ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική μέχρι 7 μποφόρ στο Αιγαίο και μέχρι 5 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 32 με 33 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά και τους 31 βαθμούς στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε Αλφα Radio 99 και μαζί σας η Αθηναίδα Νέκα. Και σήμερα είναι ο Father Καρλούτσος του ρυθμιστού ήχου, διότι ο κύριος Τάσος πήγε στη Βρυξέλλες τσάμπα ταξίδι. Θα τα καταγγείλω όταν έρθει. Λοιπόν, ναι, έτσι είναι αυτά.
1: Πρέπει να πάει. Δεν αφού είναι με την Ευρώπη.
0: Ναι, πάει στη Βρυξέλλες να γνωρίσει.
1: Με την Ευρώπη, ναι, είναι πολύ ευρωπαϊστής.
0: Θα πάει εκεί στη Μεγάλη Πλατεία που είναι πάρα πολύ ωραία. Πάει να φάει και τίποτα λουκουμάδες. Καλά είναι. Δεν μ' άρεσε εμένα, ξέρεις, δεν μ' άρεσε.
1: Δεν άρεσε κανένα, είναι πολύ τρανζιτ.
0: Δηλαδή είναι μια χώρα λίγο καμία σχέση με
1: αχαρούκλα,
0: χάνεις την ψυχραιμία σου. Τι μου είχε κάνει εντύπωση όταν πήγα, μια φορά που πήγα, είχε πάρα πολύ κρύο και πάρα πολύ χιόνι. Ήταν στην πόλη μέσα, λοιπόν, με δυσκολία τα αυτοκίνητα κινούνται τότε. Αλλά δεν άκουσα ένα κορνέρισμα.
1: Κανείς.
0: Υπήρχε απόλυτη ησυχία. Λες και ήσουν σε βουνό, σε βουνοκορφή και δεν άκουγες τίποτα. Οι καημένοι.
1: Ξέρουν πάρα πολύ καλά τι.
0: Εδώ όχι, δεν μ' άρεσε αυτό μένα.
1: Θες κορνέρισμα.
0: Εντάξει, θέλω να καυγά κάτι.
1: Να γίνει.
0: Γιατί έστειψα από εδώ. Υπάρχει μια ζωή. Εδώ λες και είμαστε πεθαμένοι.
1: Πρέπει να υπάρχει αυτή η ζωή.
0: Έλα μωρα καημένη, τώρα Μεσόγειος είμαστε. Βαλκάνια είσαι.
1: Η Μεσόγειος είναι και τραγούδια.
0: Άμα δεν τσακωθείς και λίγο με το διπλάνο. Δεν γίνεται.
1: Η Μεσόγειος είναι και τα καλημέρα των Ιταλών όταν πίνουν εσπρέσο. Πρέπει να είναι τα βρυσίδια.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
1: Αυτό εγώ θέλω.
0: Πάω στον Κώστα Μπάρκα, ο οποίος είναι από τη Δυτική Ελλάδα, είναι από την Πρέβεζα.
1: Δικός μας.
0: Μια καταπληκτική πόλη. Καλημέρα κύριε Μπάρκα.
1: Καλημέρα σας.

0: Καλημέρα σας κύριε Ανέγκα, καλημέρα σας κύριε Χατζή. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
1: Σας και εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησης. Βλέπω μια έρευνα που βγήκε τώρα το πρωί, interview, και παρατηρώ ότι ο κύριος δίνει τον κύριο Τσίπρα δεύτερο στην αναγωγή εδώ και στην προθεσία, αλλά δεύτερο τον δίνει τον κύριο Τσίπρα. Εχθές είχατε πάει σε αυτήν την εκδήλωση που έγινε, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, πήγα, ναι,
1: βέβαια. Ο οποίος είναι και στο ΣΥΡΙΖΑ αυτή η δημοσκόπηση δίνει 1% και 15,1% ναι, στον κύριο Τσίπρα. Αυτή είναι η εικόνα που δίνει αυτή η δημοσκόπηση, τώρα δεν ξέρω.
0: Ζητώ συγγνώμη και δημόσια, δεν την έχω δει.
1: Είναι τώρα, πριν από λίγο βγήκε.
0: Οκ, δεν την έχω δει, κύριε Χατζή. Ζητώ συγγνώμη.
1: Δίνει ένα, δεν πειράζει. Θα σα το πω εγώ. Αφήστε την Δημοκρατία, εντάξει, είναι πρώτη. 15,1 ο κύριο Τσίπρα, 14,9 το Πασόκ τρίτο, 8,7 η κυρία Καριστιανού, 5,8 το Κομμουνιστικό Κόμμα, 5,7 ο κύριο Βελόπουλο, 5,5 η κυρία Κωνσταντοπούλου, 3,5 η Φωνή Λογική, 3,1 είναι ο κύριο, το Μέρα 25 για να πω, 2% είναι ο Κασελάκης, 1% είναι το ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, θέλω να ακούσω ένα σχόλιο καταρχάς από την παρουσία σας χθες στην εκδήλωση αυτή με τον κύριο Τσίπρα και από το αποτέλεσμα αυτής της δημοσκόπησης.
0: Χθες έγινε μια ομολογουμένως μεγάλη συγκέντρωση μετά από πρωτοβουλία πολιτών της Βόρειας Αθήνας. Έγινε μια συζήτηση με 5 επιστήμονες, ο καθένας στον τομέα του, από νομικούς, δικηγόρους, οικονομολόγους, ανθρώπους του πολιτισμού. Έγινε μια μεγάλη συζήτηση, την παρουσία του Αλέξη Τσίπρα. Για την, και εκεί εκφράστηκε η ανάγκη, αν θέλετε, του κόσμου να δημιουργηθεί ένας κυβερνητικός πόλος απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Πράγμα που δεν υπήρχε δημοσκοπικά τουλάχιστον μέχρι σήμερα. Αυτή την ανάγκη εξέφρασε ο κόσμος. Εγώ συμμετείχα, πήγα να ακούσω εκεί τους ομιλητές. Ήταν και ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος έβαλε το δικό του πλαίσιο. Αυτό που, κύριε Χατζή, λέω και θα επικαλεστώ και την εκπομπή σας που με φιλοξενείτε και ευχαριστώ πολύ για αυτό, ενώ την τηλεοπτική σας εκπομπή. Αυτό που έχω πει και στην εκπομπή σας εδώ και περίπου 6 μήνες είναι ότι ο Ιούνιος του 26 θα φέρει αλλαγές στο πολιτικό σκηνικό. Θα είναι μια διαφορετική εικόνα όσον αφορά τα πολιτικά κόμματα. Νομίζω ότι αυτό δείχνει και η δημοσκόπηση, αν θέλετε. Το ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ είναι ομολογουμένως πάρα πολύ χαμηλό. Δεν είχαμε, εγώ επειδή προέρχομαι και από τον παλιό συνασπισμό της αριστεράς και της πρόοδου, δεν θυμάμαι τόσο χαμηλό νούμερο. Μπαίναμε στη Βουλή, ωριακά αλλά μπαίναμε στη Βουλή. Αλλά ξέρετε, είναι η ανάγκη που νιώθουν και οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ να τελειώνουμε, αν θέλετε, να ολοκληρώσουμε, αν θέλετε, τον κύκλο της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και του κ. Μητσοτάκη. Αυτό νομίζω ότι δείχνει η δημοσκόπηση. Εδώ είμαστε όμως να τα αναλύσουμε όλα και να τα συζητήσουμε όλα το επόμενο διάστημα.
1: Ναι, υπάρχει το εξής ερώτημα σε αυτό που λέτε και υπάρχει μια λογική έτσι όπως το διατυπώνετε. Το ερώτημα είναι ότι βέβαια ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να έχει αυτό το μικρό ποσοστό, αλλά ο κ. Τσίπρας, ο οποίος ήταν μέχρι πρώτην ο ηγέτης αυτού του χώρου, έχει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό και εμφανίζεται δεύτερος στη συγκεκριμένη δημοσκόπηση, λέω.
0: Ναι.
1: Αυτό σημαίνει ότι έχουμε μια, όχι σημαίνει, έχουμε μια πολύ μεγάλη μετακίνηση όλου του κόσμου που είχε ξαναψηφίσει το ΣΥΡΙΖΑ προς τον κύριο Τσίπρα. Όχι αυτόν μόνο.
0: Ναι,
1: ορίστε.
0: Αυτό φαίνεται, νομίζω, ναι. Θα θυμάστε, κύριε Χατζή, στην εκπομπή σας που περίπου πριν 10 μέρες, μια εβδομάδα που ήρθε στην εκπομπή σας, υπήρχε μια άλλη δημοσκόπηση που συζητούσαμε και η καταλληλότερη πρωθυπουργός ήταν πρώτος ο κ. Μητσοτάκης και μετά έδειχνε τον Αλέξη Τσίπρα με πολύ μεγάλη διαφορά από τους υπολείπους.
1: Και εδώ το ίδιο συμβαίνει και σε αυτή τη δημοσκόπηση. Να το βρω μόνο και να σας το πω. Και σε αυτή τη δημοσκόπηση το ίδιο συμβαίνει. Είναι πρώτος βέβαια ο κ. Μητσοτάκης, μισό θα τα ψάχνω τα χαρτιά μου, αλλά δεύτερος είναι ο κ. Τσίπρας. Ναι, ο κ. Μητσοτάκης με 31%, με 15% ο κ. Τσίπρας, 10% ο κ. Ανδρουλάκης, 5,7% και καλά, οι υπόλοιποι είναι πολύ χαμηλά. Ο κ. Φάμελος ούτε μονάδα δεν πιάνει. Αυτή είναι η κατάσταση. Είναι δεύτερο δηλαδή και στις προτιμήσεις. Με μισό ποσοστό δεν έχει σημασία όμως, από τον κ. Μητσοτάκη.
0: Να σας θυμίσω. Καταρχάς να πούμε ότι είναι ένα κόμμα το οποίο δεν μπορεί να μετρηθεί γιατί δεν έχει δημιουργηθεί ακόμα. Ενώ στην πράξη δεν έχει δημιουργηθεί. Να σας πω κάτι, κύριε Χατζή, να σας θυμίσω κάτι στους ακροατές σας. ότι από τα κόμματα τα οποία συζητάμε ή μετρώντα αυτέ τι δημοσκοπήσει, υπάρχουν πάρα πολλά, 4 ή 5 νομίζω, έχουν προέρχεται από διασπάσει του ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι, δηλαδή, είναι κόμματα, είναι αρχηγοί, πολιτικοί αρχηγοί, κόμματα τα οποία προέρχονται από τι διασπάσει του ΣΥΡΙΖΑ και όχι πολύ μακριά, από το 2015 μέχρι τώρα, δηλαδή την τελευταία δεκαετία. Αυτό, αν θέλετε, δείχνει ότι υπάρχει μια τεράστια δεξαμενή και δεν ξέρω τώρα στη συγκεκριμένη μέτρηση αν έχει γίνει στάθμιση, δηλαδή αν έχει γίνει εκτίμηση ψήφου, γιατί η δεξαμενή των αναποφασίστων είναι πολύ, πολύ, πολύ μεγάλη. Δηλαδή, ο κόσμος πλέον στέκεται λίγο σιωπηλός απέναντι στα ερωτήματα των δημοσκοπήσεων και νομίζω ότι θα αποφασίσει πάνω από την κάλπη.
1: Ναι. Εντάξει,
2: όπως
1: αυτό θα το δούμε.
2: Και συνήθως
1: συμβαίνει αυτό. Είναι τελευταία ώρα. Τώρα, ένα προσωπικό ερώτημα, θα μου το επιτρέψετε. Εσείς είστε και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ. Αισθανθήκατε χθες την ανάγκη ότι ανήκετε σε αυτό το καινούριο που ο κύριος Τσίπρας επιχειρεί?
0: Αισθάνομαι την ανάγκη να δίνω μάχη στη Βουλή, κύριε Χατζή. Σας έχω ξαναπεί ότι η κοινοβουλευτική ομάδα, οι 10 πρώτοι σε παρεμβάσεις βουλευτές από τους 300 είναι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ την κάνει να είμαι πρώτος για ακόμα ένα μήνα. Δίνω τη μάχη της κοινωνίας με τις γραμμές του ΣΥΡΙΖΑ. Όμως και εγώ δεν με αφήνει αδιάφορο, αν θέλετε. Δεν με αφήνουν αδιάφορο οι εξελίξεις. Νομίζω όμως ότι όλα αυτά θα γίνουν με ηρεμία, συντεταγμένα. Δεν χρειάζονται φωνές και εξαλωσύνες. Ήρεμα πράγματα χρειάζονται.
1: Ο κύριος Τσίπρας όμως δεν θέλει συντεταγμένες προσχωρήσεις. Δηλαδή.
0: Όχι, δεν εννοώ με αυτή την έννοια συντεταγμένα. Εννοώ στη σειρά. Πράγματα που γίνονται με τη σειρά τους.
1: Ναι, το κατάλαβα τι λέτε. Ναι, με τη σειρά τους. Δηλαδή η σειρά σας πότε θα έρθει για να πάτε?
0: Κύριε Γατζή, εγώ σήμερα είμαι κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, είμαι εισηγητής σε ένα νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ εισηγητής. Εκεί πηγαίνω τώρα, θα πάρω το μετρό μου από το σπίτι μου να κατέβω στο Σύνταγμα, στη Βουλή, για να μιλήσω στην Βουλή.
1: Ναι, ωραία, εντάξει, καλά κάνετε να μιλήσετε στη Βουλή και ευχάριστος είστε σαν ομιλητής και γοητεύετε, νομίζω, κάποιο...
0: Σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια, κύριε Γατζή.
1: Ναι, γοητεύετε, αλλά όμως.
0: Δεν υπάρχουν άλλα αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχει τίποτα, κανένα άλλα.
2: Υπάρχει ξέρετε, η περίεργεια που έχουμε εμείς για το πώς μπορεί να είναι ένας άνθρωπος σε ένα κόμμα να πηγαίνει σε μια εκδήλωση ενός κόμματος που πρόκειται να.
1: Που είναι έτοιμο, γίνεται.
2: Που είναι έτοιμο, τέλος. Δηλαδή, τώρα ας πούμε με τον κύριο Φάμελο, τι θα συζητήσετε αν τον δείτε?
0: Θα συζητήσουμε την ανάγκη, ξέρετε κύριε Ανέγκα, ο ΣΥΡΙΖΑ, ναι, εδώ και πάρα πολύ καιρό δίνει μια τεράστια μάχη στη συσπήρωση των προοδευτικών δυνάμεων, ναι, με αποφάσεις των κεντρικών των οργάνων. Mm-hmm. Δεν έχουμε την ανταπόκριση που έπρεπε να έχουμε. Από εκεί και πέρα όμως, επειδή και εμείς είμαστε οργανικά μέλη της κοινωνίας, δεν είμαστε έξω από την κοινωνία, το γεγονός ότι είμαστε βουλευτές δεν σημαίνει ότι δεν συμμετέχουμε στην κοινωνία, ναι, αντιλαμβανόμαστε την ανάγκη της κοινωνίας.
1: Κοιτάξτε, οι βουλευτές, ακούστε, οι βουλευτές της περιφέρειας είναι πολύ πιο κοντά στον πολίτη από τους βουλευτές του κέντρου.
0: Εγώ είμαι της Θεσσαλονίκης, της περιφέρειας.
1: Ναι, και σας καταλαβαίνω, και σε βεβαίως σας καταλαβαίνω απολύτως σε αυτό που λέτε, ότι πραγματικά ένας άνθρωπος από την Πρέβεζα, από την Πάτρα, από τον Πύργο, την Καλαμάτα, είναι πολύ πιο κοντά στον κόσμο. Ναι, βέβαια, είναι πιο κοντά στον κόσμο, που σημαίνει ότι αντιλαμβάνεστε πιο καλά τα προβλήματα. Εγώ όμως προσπαθώ όχι να σε εκμεύσω για την είδηση ότι ο Μπάργας θα πάει στο Τσίπρα. Αυτό είναι δεδομένο, το θεωρώ δεδομένο ότι θα πάτε. Δεν το συζητάω καν. Απτυπικά σας ρωτάω για την συζήτηση. Τι, έχω λάθος?
0: Για τη συζήτηση.
1: Δεν κάνω λάθη τέτοια.
0: Δεν είστε λάθος, αλλά ναι, το θέμα δεν είναι αυτό.
1: Εγώ και ο Πάπης.
0: Μπράβο κύριε Χατζή, έχετε φτάσει πολύ ψηλά.
1: Είναι αλλητικός αυτός βέβαια, αλλά είμαι εντάξει.
0: Αλλά δεν νομίζω ότι απασχολεί τον κόσμο κύριε Χατζή, και πιστέψτε με γι' αυτό, το τι θα κάνει ο Μπάργας.
1: Όχι, τον απασχολεί. Κάνετε ένα λάθος εδώ. Το λένε κι άλλοι. Και υποτιμάτε τον εαυτό σας. Όχι, κάνετε λάθος.
0: Δεν τον υποτιμώ.
1: Σας ψήφισε κάποιος κόσμος, σας στήριξε για να είστε στη Βουλή. Δεν είναι έτσι. Προφανώς ενδιαφέρει αυτούς τους ανθρώπους που σας ψήφισαν τι θα κάνετε, πού θα τους οδηγήσετε, πώς θα γίνει τώρα, ναι.
0: Συμφωνώ, αλλά δεν θα οδηγήσω εγώ. Δεν έχω, ξέρετε κάτι, δεν έχω αυτή την ικανότητα εγώ. Δεν έχω θεϊκά.
1: Όχι, εντάξει, Μωυσής δεν είστε.
0: Είμαι ένα μέλος της κοινωνίας και εγώ βεβαίως είμαι βουλευτής και ευχαριστώ τους Πρεβεζάνους. Είμαι πολλά χρόνια βουλευτής, αλλά από εκεί πέρα νομίζω ότι με ηρεμία και με την επικοινωνία του κόσμου θα γίνουν.
1: τελειώσει αυτή, αν τελειώσουν αυτές οι εκλογές και τις επόμενες εκλογές θα σας δούμε υποψήφιο στο κόμμα του κ. Τσίπρα. Σας εύχομαι καλή τύχη και τότε.
0: Να πω κάτι, μου επιτρέπετε κάτι.
1: Ναι.
0: Να πω συγχαρητήρια στην κυρία Νέγκα για την εκπομπή της, γιατί την παρακολουθώ.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ναι. Τηλεοπτική.
1: Ναι, να είστε καλά, να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας μέρα. Λοιπόν, ήταν ο κ. Μπάρκας. Πάμε σε διαφημίσεις. Κ. Κώστας Μπάρκας, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στην Πρέβεζα. Ελάτε, κύριε Πφάδερ.
3: Α94 Πετρέλαιο θέρμανσης Λάζαρο Ζήσης. Για σας που ζητάτε εγγύηση στην ποιότητα του καυσίμου. Για σας που απαιτείτε εγγύηση στην ποσότητα παραλαβής. Είμαστε άμεσα δίπλα σας με ένα τηλέφωνο 2467-071-461 και κινητό 6977-7019-57. Δυνατότητα πληρωμής και με την κάρτα σας. Πετρέλαιο θέρμανσης Λάζαρο Ζήσης. Για τον ζεστό σας χειμώνα.
4: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ, παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ, δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
5: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα μάμα στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε μάμα στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε. Και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
6: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν δεν την αφήνουν ποτέ.
7: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
8: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Αλφαμπάνκ. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
9: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
10: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
9: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
10: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
9: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
10: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
9: Υπεύθυνη επικοινωνίας το Τονίδου Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
11: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467 30 68 92.
12: Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για την άριστη ποιότητα. Θα μπορούσαμε να τονίσουμε την επιχορήγηση του προγράμματος κατοίκων κατά 70%. Εμείς θα πούμε απλά ένα όνομα. Παπαβασιλείου. Συνθετικά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εγγυημένες λύσεις με κορυφαίες προδιαγραφές. Χτίστε ή ανακαινήστε έξυπνα και οικονομικά. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711-22 και στο www.daouvin.gr.
13: Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9.
1: Τους πάντες, Αθηναίδα. Δεν θέλει κανείς να το καταργήσει. Να το αλλάξουν.
2: Δεν γίνεται να το καταργήσει. Δεν θα αναλαμβάνει κανείς.
1: Ναι, δεν το αναλαμβάνει. Τέτοια ευθύνη δεν την αναλαμβάνει κανείς. Λοιπόν, αυτό λοιπόν ήθελα να σου πω, αγαπητέ κυρία Χταματάκη. Δεν είναι ακριβώς έτσι όπως το λέτε. Ούτε αυτό. Και είπα, λέει, μας αρέσουν οι δημοσκοπήσεις. Μια και σας αρέσουν οι δημοσκοπήσεις, το 72% πιστεύω ότι δεν υπάρχει ανεξάρτητη δικαιοσύνη. Ο καθένας με τα λεγόμενά του και τις εμπειρίες του. Αν με ρωτήσει και εμένα, το ίδιο θα πω. Mm-hmm. Διότι έχω υποστεί, όχι τώρα, στο παρελθόν,
2: τραβήγματα
1: με δίκαιο, και δεν θέλω να πω την προσωπική μου εμπειρία, το έχω πει και άλλες φορές εμέσως, που υπέστη μια μεγάλη δοκιμασία από μια δικαιοσύνη η οποία ήταν κατευθυνόμενη.
2: Ναι, υπάρχει όμως και η άλλη δικαιοσύνη.
1: Η κανονική.
2: Ναι, υπάρχει.
1: Υπάρχουν και δικαστές οι οποίοι είναι έντιμοι, σωστοί κτλ. Δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα όπως σε ό,τι με αφορά εννοώ χθες που. Εντάξει. Το σωστό και τίμιο είναι όπως το έκανε ο Τσίπρας και αποχώρησε από το κόμμα, άφησε τη βουλευτική του ΕΡΑ. Βεβαίως και ήταν
2: το
1: σωστό.
2: Το έχω πει
1: πολλές φορές. Ναι. Ήταν μια πολύ έντιμη πολιτική στάση. Και δεν μπορεί να είστε σε δύο βάρκες. Είναι και ανήθικο και ανέντιμο. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μια ιστορία. Μετά τις εκλογές μπορεί να κάνεις ό,τι θέλεις. Πριν τις εκλογές δεν μπορεί να ανοίξεις ένα κόμμα και να φλερτάρεις κάπου αλλού.
2: Το λέει.
1: Λέω τον κύριο Μπάρκα. Μάλιστα. Αλλά ο κύριος Μπάρκας ήταν πολύ χαμηλών τόνων. Δηλαδή δεν μας είπε ο άνθρωπος ότι. Εντάξει, πήγε. Θα πάει στο κόμμα του κύριου Τσίπρα. Όπως θα πάνε πάρα πολύ. Δεν είπε ότι θα πάω τώρα γιατί είναι βουλευτής. Του ΣΥΡΙΖΑ και είπε θα πάω στη Βουλή να... δεν θα τον δικαιολογήσω αλλά έτσι.
2: Ο κόσμος της εποχής αν πάει στην κάλπη μας λέει ο Κυριάκος, το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν θα το ρίξουν στα γνωστά πρόσωπα των τελευταίων ετών οπουδήποτε αλλού εκτός από αυτούς, οπότε μην υπολογίζουν σε ψήφο από αυτούς, εξάλλου γι' αυτό απέχουν. Μάλιστα. Δεν τους αρέσουν τα πρόσωπα δηλαδή μας λέει εδώ ο Κυριάκος. Τάκη, χθες το ποσέτ φορούσες μεγάλη μαγιά. Χθες ήταν όντως, ήταν και το πουκαμισάκι και το μπες παντελόνι.
1: Μου λέει πάλι ο επανέρχεται ο κύριος Σταματάκης και μου λέει μαύρε Τάκη να αλλάξετε μια παγαποντιά που έχει δημιουργήσει το ελληνικό κράτος και να τρώει χωρίς τιμωρία. Να μην το ζητήσει. Όχι. Να κάνει αυτή, άκουσε κύριε Σταματάκη, αυτή ποια υποχρέωση έχει. Να επισημάνει ότι εδώ έχει γίνει παγαποντιά, όπως λες. Έχουν φάει λεφτά, έχουν κλέψει. Αυτό πρέπει να επισημάνει. Mm-hmm. Πέραν τούτου, η ελληνική δικαιοσύνη πρέπει να πράξει. Δεν έτσι είναι τώρα, δεν μπορεί να τα αλλάξουμε αυτό.
2: Ναι.
1: Άλλωστε, σε λίγο καιρό τελειώνει η θητεία της.
2: Και κάνει και press conference. Μου γράφει εδώ ο Κωνσταντίνος. Καλημέρα, Αθηναϊδά. Σκέψου στη Γαλλία να είχαν σκάσει τόσα σκάνδαλα. Θα είχε μείνει η κυβέρνηση. Εδώ στη Γαλλία.
1: Πάνε να φυλακεί το Σαρκοζί.
2: Είναι στους δρόμους κάθε τρεις και λίγο. Είναι στους δρόμους για ό,τι μπορείς να φανταστείς. Προσπάθησε να ταξιδέψει στη Γαλλία, να πάρει τρένο, να πάρει αεροπλάνο. Απεργίες, χαμός, αναστάτωση. Όλη την ώρα.
1: Άλλωστε η Γαλλία έχει μια παράδοση από το 1789.
2: Είναι ισχυρή δημοκρατία. Εντάξει, κακά τα ψέματα. Τώρα πώς έχουν Τους έχουν συμβεί διάφορα.
1: Και εκεί πριν στη Γαλλία έχει πέσει 10 φορές.
2: Βέβαια.
1: Μην κοιτάς που μένει ο Μακρόν, γιατί έχουν προεδρικό σύστημα εκεί.
2: Εύστοχο αυτό που λες. Αλλά νομίζω ότι αν εμφανιζόταν
1: είναι, ναι,
2: η κυρία Κοβέση και τους έλεγε πρέπει να αλλάξετε τον νόμο, νομίζω θα γινόταν σαν έξαλλη.
1: Δεν καταλαβαίνουν, ναι. Πάμε λοιπόν να πούμε καλημέρα στον κύριο Κώστα Παναγόπουλο, ο οποίος είναι ο αρχηγός της ΑΛΚΟ, που κάνει τις πολύ ενδιαφέρουσες δημοσκοπήσεις, έρευνες, θα το πω καλύτερα, και την παρουσίασε χθες στον Α, στην τηλεόραση του Α. Καλημέρα κύριε Παναγόπουλε.
2: Καλημέρα σας.
14: Καλημέρα κύριε Ανέγκα, καλημέρα κύριε Χατζή.
1: Ένα δευτερόλεπτο να βάλουμε ένα μήνυμα και ένα δευτερόλεπτο και παραρχόμαστε.
14: Βεβαίως.
15: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Λοιπόν, κύριε Παναγόπουλε, κάνατε αυτή την έρευνα. Θα ήθελα να μου πείτε, αν το δικό μου ερώτημα ποιο είναι και όπως το είδα χθες, είναι το εξής. Αν αυτό που βλέπετε στην έρευνα που κάνατε προεξοφλεί να έχουμε κυβέρνηση την επομένη των εκλογών ή πάμε σε μια πολυδιάσπαση του πολιτικού συστήματος.
14: Εδώ και πολλούς μήνες, κύριε Χατζή, όλες οι δημοσκοπήσεις αποτυπώνουν νέα εικόνα, εν αναμονή βεβαίως και νέων κομμάτων, η οποία παραπέμπει στο ότι η πρώτη εκλογική αναμέτρηση που θα πραγματοποιηθεί, όποτε και αν αυτή πραγματοποιηθεί, δεν θα δώσει αποτελέσματα τέτοια που να είναι εύκολο να σχηματιστεί η κυβέρνηση. Αυτό όχι μόνο για μαθηματικούς λόγους, αλλά και για πολιτικούς. Όλα σχεδόν τα κόμματα που σήμερα βρίσκονται στην αντιπολίτευση, όλα όχι σχεδόν, αποκλείουν συνεργασίες. Συνεπώς η Νέα Δημοκρατία, που όπως φαίνεται θα είναι ασφαλώς το κόμμα το οποίο θα έχει τα υψηλότερα ποσοστά, θα είναι το πρώτο κόμμα, δεν φαίνεται πολιτικά να βρίσκει ή να μπορεί να βρει μέχρι τώρα τουλάχιστον εταίρο για να σχηματιστεί κυβέρνηση συνεργασίας, γιατί δεν τίθεται επίσης ζήτημα ποσοστού που θα επιτρέπει την αυτοδυναμία. Αλλά πρέπει να σας πω ότι είναι μια αμήχανη περίοδος για τις δημοσκοπήσεις αυτή. Αν μου επιτρέπετε, θυμάστε, ναι, στην ταινία της Κακομοίρας, ο Κώστας, ναι, Χατζηχρήστος, ναι, μιλά στο τηλέφωνο και λέει μια φοβερή ατάκα, λέει «Αναμείνατε ο λίγον τι».
1: Αναμείνατε ο λίγον τι, ναι, ναι, που έψαχνε να βρει τα αλουμίνια, ναι, ναι.
14: Εδώ, μπράβο, ακριβώς. Εδώ βρισκόμαστε τώρα, αναμένουμε, το ξέρουμε όλοι ότι σε λίγες ημέρες, εβδομάδες, θα έχουμε καινούργια κόμματα. Συνεπώς η εικόνα που βλέπουμε σήμερα, η δημοσκοπική εικόνα της καταγραφής πρόθεσης ψήφου, θα αλλάξει πρώτα.
1: Μάλιστα. Τώρα, σε ό,τι είδα ότι έχετε μια γκρίζα ζώνη της τάξης του 20% περίπου.
14: Σωστά.
1: Και τη Νέα Δημοκρατία την έχετε στο 22,8. Από αυτό, όχι αν κάνει η αυτοδύναμη κυβέρνηση, από αυτό δεν παίρνει και η Νέα Δημοκρατία κάποιο ποσοστό, όπως και τα άλλα κόμματα βέβαια.
14: Βεβαίως. Είναι αλήθεια ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των αναποφάσιστων είναι πρώην ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή σε αυτό το 19% των αναποφάσιστων, ένας στους τρεις και λίγο παραπάνω είχαν το 2023 ψηφίσει στη Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι.
14: Όμως είμαστε σε μια εποχή όπου το τι είχες κάνει πριν κάποια χρόνια με κανένα τρόπο δεν προεξοφλεί τι θα κάνεις τώρα.
1: Όχι, δεν λέω αυτό, αλλά άμα έχει 22,8 μπορεί να πάει 25, αυτό εννοώ.
14: Ναι, βεβαίως, μπορεί να πάει και παραπάνω.
1: Ναι, εντάξει, εγώ λέω για να πιάσει το μέτρο. Ναι,
14: ναι, αλλά τα ποσοστά που επιτρέπουν αυτοδυναμία είναι ποσοστά που θέλουν 37%.
1: Όχι, δεν υπάρχουν αυτά τα νούμερα. Εντάξει,
2: επειδή κάνετε και ερωτήσεις, τις οποίες, διορθώστε με αν κάνω λάθος, δεν δημοσιεύεται, έτσι δεν είναι? Ρωτάτε και άλλα πράγματα στις δημοσκοπήσεις.
14: Όχι, στις έρευνες που κάνουμε για τον Α, ό,τι κάνουμε το δημοσιεύουμε.
2: Ό,τι κάνουμε το... Ωραία.
14: Και άλλες έρευνες, προφανώς, που δεν δημοσιεύουμε.
2: Εντάξει, εγώ θα σας ρωτήσω την εκτίμησή σας. Γιατί όλα αυτά που λέτε τώρα τα βλέπουμε και εμείς γραμμένα. Λέτε, ας πούμε, είπατε τώρα κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό, ότι οι περισσότεροι αναποφάσιστοι είναι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας. Πότε άρχισαν να γίνονται αναποφάσιστοι, τι πιστεύετε ότι τους έκανε να αμφιβάλλουν?
14: Ωραία, εξαιρετική ερώτηση. Ευχαριστώ. Να προσεγγίσω την απάντηση. Ξεκίνησε η μετακίνηση ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας προς το «δεν έχω αποφασίσει» ή ακόμα και προς το «ενδεχομένως δεν θα πάω να ψηφίσω».
1: Ναι, ναι.
14: Τρεις μήνες περίπου μετά την εκλογική αναμέτρηση του 2023, στην αρχή αυτό ήταν μικρό,
16: Όσο περνούσαν οι μήνες όμως και όσο κυλούν οι μήνες, αυτό αυξάνεται. Ναι. Και αυτό έχει να κάνει με τρία κυρίως πράγματα. Πρώτον είναι η αίσθηση ότι δεν είναι αποτελεσματική όσο θα ήθελαν η δεύτερη κυβερνητική θητεία. Αυτό έχει να κάνει με την καθημερινότητα κυρίως, την ακρίβεια και όχι μόνο.
1: Εδώ θα σας διακόψω, γιατί εδώ υπάρχει ένα κρίσιμο ερώτημα. Δεν είναι αποτελεσματική, λέτε, όσο περίμενα.
16: Την αντίληψη των πολιτών.
1: Ένα λεπτό. Σε ποια κατεύθυνση δεν είναι αποτελεσματική? Σε μια νεοφιλελεύθερη πολιτική με ένα διαφορετικό μοντέλο από αυτό που έχει σήμερα, ή δεν είναι αποτελεσματική σε κοινωνικά μέτρα και σε μέτρα που μπορεί να, ξέρω, να βοηθήσει τους πολίτες σε σχέση με την ακρίβεια, εννοώ.
16: Ναι.
1: Σε ποιες από τις δύο κατευθύνσεις θεωρούν ότι είναι αποτελεσματική?
16: Η δεύτερη, κύριε Χατζή. Θεωρείται ότι δεν είναι αποτελεσματική στην επίλυση προβλημάτων, σοβαρών προβλημάτων της καθημερινότητας. Άρα, αν μια κυβέρνηση δεν κάνει τη ζωή μου καλύτερη, έχω λόγους να είμαι δυσαρεστημένος. Ναι. Αν προσθέσετε σε αυτό και το ότι υπάρχει μια αίσθηση ότι υπάρχουν και ζητήματα που έχουν να κάνουν με θεσμική λειτουργία, με υποκλοπές, με ΟΠΕΚΕΠΕ, με. Γιατί υπάρχει και αυτό το ζήτημα το οποίο έχει ενταθεί τους τελευταίους μήνες. Αφρίστε αυτά τα δύο και θα δείτε τους λόγους για τους οποίους ένα μεγάλο κομμάτι ανθρώπων, πολιτών που ψήφισαν τη Νέα Δημοκρατία το 23 δεν λένε ότι θα ψηφίσουν κάποιο άλλο κόμμα. Υπάρχουν και αυτοί, αυτοί έχουν μετακινηθεί, αλλά υπάρχουν πολλοί που κρατούν μια στάση αναμονής.
1: Υπάρχει ενδεχόμενο να αλλάξει η Νέα Δημοκρατία, να μιλήσουμε για το πρώτο κόμμα τώρα, αυτή την εικόνα με παροχές που μαθαίνουμε από το ρεπορτάζ προτίθεται να προχωρήσει ο κύριος Μητσοτάκης?
16: Να απαντήσω με βάση τη μέχρι τώρα εμπειρία. Οι μέχρι τώρα παροχές που έχουν γίνει από την κυβέρνηση κατά διαστήματα δεν έχουν ανατρέψει την εικόνα την οποία βλέπουμε. Δύσκολο πιστεύω να είναι
1: δύσκολο
16: να την ανατρέψουν ή τουλάχιστον να την διαφοροποιήσουν σε πολύ μεγάλο.
2: Γιατί οι παροχές μπορεί και να απογοητεύσουν. Ειδικά όταν γίνεται πολλής λόγος και λες θα δώσει ο Πρωθυπουργός και υπάρχει έτσι αναμονή.
1: Ναι.
2: Μπορεί και να σου πει απογοητεύτηκα.
1: Ο πολίτης έχει το πρόβλημα της ακρίβειας που όπως και εσείς επισημαίνετε είναι πάρα πολύ σοβαρό. Τώρα έχετε και ένα, και σε ό,τι αφορά τη δικαιοσύνη βλέπω μια απογοήτευση του κόσμου σε αυτό.
16: Μεγάλη.
1: Μεγάλη, ναι. Και εμένα βέβαια αν με ρωτάγατε θα σας απαντούσα το ίδιο. Ότι δηλαδή είμαι απογοητευμένος πλήρως από τον τρόπο με τον οποίο αποδίδεται η δικαιοσύνη στη χώρα μας και για τους χρόνους που αποδίδεται αλλά και το αποτέλεσμά της. Τι συμπέρασμα βγάλατε από αυτό εσείς, πολιτικό συμπέρασμα? Γιατί ξέρω ότι εκτός των άλλων είστε και ένα άτομο που έχει πολιτική σκέψη. Λοιπόν, θέλω αυτή τη σκέψη να εκμεταλλευτώ σήμερα.
16: Κοιτάξτε, είναι προφανώς ένα στοιχείο το οποίο αλλάζει πολλά πράγματα τα τελευταία χρόνια στον τρόπο που οι πολίτες αντιμετωπίζουμε τα πράγματα και κάνουμε επιλογές. Ειδικότερα πρέπει να πω ότι στο κομμάτι αυτό που έχουμε συνηθίσει να αποκαλούμε των συντηρητικών ψηφοφόρων, ό,τι και αν σημαίνει αυτό, το ηθικό ζήτημα είναι ένα ζήτημα πολύ σημαντικό και εγώ αποδίδω, ξέρετε, σε αυτό και αρκετά μεγάλο μέρος αυτού που συζητούσαμε πριν, της αύξησης δηλαδή προοδευτικά των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας του 23 που δηλώνουν αναποφάσιστη που είναι δυσαρεστημένοι. Η εικόνα αυτή αποτελεί, κυρία Νέγκα και κύριε Χατζή, μια πολύ ισχυρή βάση για ένταση ψήφου διαμαρτυρίας όποτε και αν προκύψουν οι εκλογές, είτε το φθινόπωρο είτε τον Μάρτιο την άνοιξη του 27. Και η ψήφος διαμαρτυρίας όταν δυναμώνει ως τάση και πολύ περισσότερο όταν προκύψει ως αποτέλεσμα στην κάλπη είναι έχει μια δυναμική η οποία μπορεί να ανατρέψει πολλά πράγματα από αυτά που βλέπουμε τώρα και κυρίως μπορεί να εμποδίσει να λειτουργήσουν διλήμματα που έθεσε η κυβέρνηση, η Νέα Δημοκρατία στις προηγούμενες εκλογές και τότε λειτουργήσαν, ας πούμε το περίφημο δίλημα περί κυβερνησιμότητας.
1: Ναι. Και τώρα βάζει ένα δίλημα περί σταθερότητας.
16: Αυτό θα είναι, αλλά ξέρετε, αυτό λέω, αν έχεις μια έντονη διάθεση να διαμαρτυρηθείς, πολύ περισσότερο όταν γνωρίζεις αυτό που κουβεντιάζαμε πριν, ότι οι πρώτες κάλπες, η εκλογική αναμέτρηση, η επόμενη, δεν μπορεί να αποδώσει κυβερνητικό σχήμα. Αν λοιπόν αυτό οδηγήσει σε μια γενικευμένη τάση διαμαρτυρίας, θα μπορούσε να δει κανείς και αποτελέσματα που δεν τα περιμένει, ξέρετε.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ.
16: Και εγώ σας ευχαριστώ.
1: Καλή σας μέρα. Έχετε συνέχεια σήμερα στην έρευνα?
17: Ναι, κάποια λίγα πράγματα παραπάνω για την ακρίβεια. Όπως πάντα, έχουμε και μια δεύτερη μέρα.
1: Μια δεύτερη μέρα, έγινε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
2: Γεια σας.
1: Γεια σας. Λοιπόν, ακούσαμε τον κύριο Κώστα Παναγόπουλο. Λέει εδώ πέρα ένας φίλος, όλοι αυτοί οι βουλευτές, ο κύριος Λιώγας, του ΣΥΡΙΖΑ που φλερτάρουν με τον Τσίπρα, αυτοί δεν είναι που τον έφεραν στο 1%. Θα φτιάξει ο Τσίπρας ομελέτα με κλούβια αυγά. Φυσικά ούτε καν και τα προσχήματα δεν κρατάνε. Όντως βουλευτές του κόμματος που τους ταΐζει ακόμα. Όλοι αυτοί φυσικά θα εμφανιστούν σε παλιά βίντεο με τα ωραία επιμνημονίου, με τα τετροκοσμητά που συνέβησαν τότε. Η χαρά του Κυριάκου Τάκη. Δεν το βλέπω έτσι εγώ, ξέρεις. Δεν το βλέπω έτσι. Λοιπόν, εδώ έχω ένα μήνυμα για το δούλεμα, όπως είναι ο τίτλος που βάζει ο κύριος Νέστορας Κώστας, προς τα ταξί του κυρίου Υπουργού του συγκεκριμένου. Θα το διαβάσουμε αναλυτικά. Αθηναίδα, αναλαμβάνεις.
2: Βεβαίως.
1: Είναι πρόεδρος του Σωματείου Ταξί Μυτιλήνης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Ταξί και έχει σημασία και από την περιφέρεια να δούμε τι λένε.
2: Θα ήθελα να ενημερώσω για την κατάσταση που επικρατεί στον κλάδο των ταξί σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Μέχρι σήμερα δεν υπάρχει καμία επίσημη ενημέρωση για το πότε θα ξεκινήσει η επιδότηση για τα ηλεκτρικά ταξί ή ποιοι θα είναι οι δικαιούχοι, ενώ στην τελευταία συνάντηση της Ομοσπονδίας έγινε λόγος για πιθανή έναρξη από το Σεπτέμβριο, χωρίς όμως καμιά βεβαιότητα. Την ίδια στιγμή, αρκετοί συνάδελφοι έχουν ήδη προχωρήσει σε παραγγελίες ηλεκτρικών οχημάτων, είναι και αυτό, και έχουν χρεωθεί, χωρίς να υπάρχει ξεκάθαρη εικόνα για το τι τελικά θα ισχύσει. Παράλληλα, δεν έχουν προχωρήσει οι απαραίτητες υποδομές φόρτισης στις πιάτσες.
1: Επιπλέον. Ενώ το είχαν υποσχεθεί αυτό.
2: Ναι, δεν φαίνεται.
1: Και μας το έχουν πει και άλλοι από, που έχουν ταξί. Ότι...
2: Πού θα το βάλεις να το μπριζώσει. Επιπλέον, ενώ έχουν αυξηθεί σημαντικά όλα τα λειτουργικά κόστη και ειδικά τα καύσιμα, με αύξηση περίπου 50-60 λεπτά το λίτρο τα τελευταία χρόνια, καθώς και άλλες μεταφορικές υπηρεσίες έχουν λάβει αυξήσεις, δεν έχει υπάρξει αντίστοιχη προσαρμογή για τα ταξί. Η κατάσταση αυτή δημιουργεί σοβαρή οικονομική πίεση και αβεβαιότητα στον κλάδο και χρειάζονται άμεσα ξεκάθαρες απαντήσεις και ουσιαστικές αποφάσεις από την πολιτεία. Κωνσταντίνος Νέστορας, πρόεδρος Σωματείου Ταξί Μυτιλήνης, είναι, αλλά μιλάει γενικώς για όλα.
1: Ναι. Ναι. Εδώ έχω ένα φίλο, ο κύριος Μαντενίδης Κώστας, που μου απευθύνεται προσωπικά και μου λέει τι έχετε να προσάψετε στην κυρία Κουβέση, κύριε Χατζή. Εγώ δεν έχω να προσάψω τίποτα. Εγώ τη γνώμη μου λέω. Τι να προσάψω στην κυρία Κουβέση. Δεν με ενδιαφέρει κιόλας μεταξύ μας. Είναι μια εισαγγελέας που έχει μια συγκεκριμένη δουλειά να κάνει και να φέρει μπροστά στον ελληνικό λαό τους κλέφτες που κλέψαν στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτό. Δεν έχω. Και συνεχίζει όμως, γιατί απαντάει μόνος του για μένα.
2: Α, ωραία.
1: Και λέει έλεος με τα καθεστωτικά λιβανιστήρια της επικοινωνιακής διαχείρισης, αποχάβνωσης και αποβλάκωσης των βία πληβοποιημένων δούλων υπηκών, με σοβέζικη απόφαση του ΑΔΣ για εισαγγελείς, επίσημος πληθωρισμός τον Απρίλιο 5,4, τώρα μπερδεύτηκες. Άλλο η Κοβέση, άλλο πληθωρισμός.
2: Μέχρι την Κοβέση, εντάξει, το καταλάβουμε.
1: Τώρα πάμε στα υπόλοιπα. Okay. Έναντι 3,6 του Μαρτίου, πιάτσικο ευρωπαϊκών πόρων σε ΟΠΕΚΕΠΕ και απευθείας φωτογραφικές αναθέσεις, επενδύσεις, πρέταντον, δίκη τραγωδία με σχολιασμό δημοσκοπήσεων του πολιτιακού θεσμικού υπαρξιακού αδιεξόδου, χαβαϊνοποίηση, κλωτσοπατινάδες και λοιπά, τραγικά καθημερινά συμβάντα της κοινωνίας, ανθρωποειδών ποτάδων και κοτσαμπάσιδων του πριγκιπάτου εθνικού φροντιστικού κόμματος, επωνύμως απογοητευμένος και αειδιασμένος. Θέλω να μου γράψεις τι θα ψηφίσεις.
2: Αυτό είναι μια ωραία ερώτηση. Φαίνεται να είσαι πολύ συγκεκριμένος σε αυτά που σου ενοχλούν.
1: Ναι, γιατί άμα βγαίνεις και λες αυτά όλα, θα μου πεις και ποιο.
2: Κάποιος πρέπει να κυβερνήσει.
1: Τι θα σε ικανοποιούσε. Να. Όχι, θα ψηφίσει. Τι θα σε ικανοποιούσε, ας πούμε, κύριε Μαντενίδη.
2: Του το βάζεις ελεύθερο θέμα. Τι θα τον ικανοποιούσε. Έτσι.
1: Ναι, γενικώς, ναι, ελεύθερο θέμα. Ναι. Τι θα σε ικανοποιούσε μετά από αυτά που περιγράφεις εδώ, με έτσι ένα γλαφυρό τρόπο. Καλημέρα από σέρες παιδιά. Η επόμενη κυβέρνηση θα είναι πρωθυπουργός ο Πιερακάκης και αντιπρόεδρος ο Ανδρουλάκης. Μάλιστα. Θα πάμε σε διαφημίσεις όμως, γιατί εντάξει.
18: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζει.
19: Αλφα 94,7. Άνεση και λειτουργικότητα.
20: Αισθητική και ποιότητα.
19: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
20: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
19: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
20: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
19: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
20: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
19: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
20: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
19: Μελισσότοπος Καστοριάς.
20: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
19: Ζήστε το σπίτι σας.
21: Η έρευνα γίνεται ποιότητα. Το μέλλον μετατρέπεται σε υλικό. Οι μνήμες γίνονται design. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Όραμα, εξειδίκευση και σχεδιασμός Ντάουβιν στις υπηρεσίες των στιγμών σας. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
5: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα, μάμα, στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε, μάμα, στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε. Και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
6: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
7: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
22: Όταν επιλέγεις συνεργάτες, επιλέγεις για το προσωπικό σου όφελος. Agroplus. Έτοιμα μείγματα ζωοτροφών καθώς και τροφές για όλων των ειδών τα κατοικίδια ζώα. Δίπλα σας με αγροτικά προϊόντα, άλευρα όλων των τύπων, γεωργικά είδη, είδη pet shop, αξεσουάρ και είδη κήπου. Agroplus. Υπεύθυνη καταστήματος Παντελής και Ζήσης Κωνσταντίνου. Στη Μεσοποταμία Καστοριάς, δίπλα από την ΔΕΙΑΚ. Τηλέφωνα 24670-61979 και 6986-01-0432. Agroplus. Δίπλα σας για το δικό σας όφελος.
23: Αλφα 94,7. Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9.
18: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Μου γράφει ένας φίλος εδώ, ο κύριος Νίκος.
2: Να.
1: Λέει, δεν σας ενδιαφέρει, κύριε Τάκη, ότι η κυρία Κοβές θέλει να σταματήσει τη διαφθορά στη χώρα μας? Τι, επειδή είναι Ρουμάνα δηλαδή?
2: Παιδιά, τι
1: ακούτε? Η διαφθορά,
2: ακούτε?
1: Εγώ θέλω να σταματήσει, ναι, αλλά από εκεί πέρα σου εξήγησα.
2: Ούτε μας πειράζει ότι είναι Ρουμάνα.
1: Όχι, όχι, βέβαια θα σου πω κάτι που λέει ο Μαο Τσετούκ. Ένα κράτος για να πάει μπροστά.
2: Περιμένω να ακούσω το δίδαγμα.
1: Όχι, αυτό έλεγε, ότι πρέπει να είναι στηριγμένο στις δικές του δυνάμεις.
2: Ναι,
1: αν δεν στηριχτούμε στις δικές μας δυνάμεις και στα δικά μας δεδομένα και να αλλάξουμε μόνοι μας πράγματα, όσες κυρίες Κοβές και να έρθουν στην Ελλάδα, δεν θα αλλάξει η λαμογιά. Θα φύγει αυτή, θα τελειώσει αυτό, δεν πάει έτσι.
2: Εντάξει, υπάρχει πρόβλημα με τη διαφθορά στην Ελλάδα.
1: Τεράστιο πρόβλημα.
2: Σε όλη την Ευρώπη υπάρχει, σε όλο τον κόσμο υπάρχει διαφθορά, έτσι. Δεν υπάρχει κανένα σύστημα το οποίο να είναι στεγανό και να μην υπάρχει διαφθορά. Αλλά εμείς έχουμε ένα θέμα, εντάξει.
1: Ένα ζήτημα το οποίο θέτει εδώ ένας φίλος είναι ότι η ΔΑΠ εδώ και ένα μήνα έχει ολοκληρώσει τις εργασίες στα κάτω Παθήσια. Δεν έχει αποκαταστήσει όμως πεζοδρόμια και άσφαλτο, με αποτέλεσμα ένα ολόκληρο οικοδομικό τετράγωνο να είναι μέσα στη λακκούβα και στο χώμα. Σε επικοινωνία με το Δήμο ακολουθήθηκε γνωστή διαδικασία με τον μπαλάκι. Σου μπαίνω, μου μπαίνεις και παίζουμε τέννις. Περί αυτού πρόκειται. Και εδώ είναι η απόλυτη ξεφτύλα συγκεκριμένων υπηρεσιών, αλλά και Δήμων, θα σας πω γιατί το έχω ξαναπεί αυτό. Να το ξεκαθαρίσω λίγο πιο λαϊκά, πιο λαϊκά, να γίνω πιο σαφής. Έρχεται ο ΤΕ να φτιάξει, να περάσει οπτικές σύνες η όποια εταιρεία.
2: Όλοι το έχουμε αντιμετωπίσει.
1: Και εγώ είμαι δήμαρχος.
2: Ναι.
1: Και πρέπει να πάρει άδεια, γιατί θα τον σταματήσω εάν δεν πάρει άδεια από μένα που είμαι δήμαρχος να περάσει τις οπτικές σύνες. Θα του πω, αλλά εδώ να υπογράψω μια σύμβαση. Έτσι πρέπει να γίνονται δουλειές κανονικά.
2: Τόση ώρα αυτό θέλω να σου πω, ότι περιγράφεις την ιδανική κατάσταση.
1: Όχι, γιατί... ιδανική, τη σωστή.
2: Τη σωστή. Γιατί...
1: Του λες, Ελλάδο ρε μεγάλε, θες να περάσεις οπτικές ίνες. Μάλιστα. Να περάσεις. Γιατί είναι η τεχνολογία, γιατί είναι το
2: άλλο. Γιατί πρέπει.
1: Γιατί πρέπει και τα λοιπά. Ωραία. Αφού θες να περάσεις οπτικές ίνες, θα σκάψεις τον δρόμο. Ποιους δρόμους θα σκάψεις? Έναν, δύο, τρεις. Μάλιστα. Όταν τελειώσεις, το δρόμο θα μου τον αποκαταστήσεις όπως τον βρήκες.
2: Όχι μπαλωματάκι.
1: Όχι.
2: Γιατί υπάρχει και αυτό, δεν ξέρω αν το έχεις δει.
1: Το μακρινάρι αυτό.
2: Το μακρινάρι που έχει. Δεν ξέρεις.
1: Όχι, άμα πέσει μέσα με το λάστιχο στραβά το αυτοκίνητο, μπορεί να πάθει σοβαρό ατύχημα.
2: Στις βροχές.
1: Ή για στις βροχές.
2: Αυτό.
1: Και να σπάσει και το αυτοκίνητό σου. Άρα. Είναι υπεύθυνος και ο εργολάβος που φτιάχνει, οι οποίοι και αφαιρέτως λειτουργούν κάποιες φορές, κλείνουν τους δρόμους χωρίς άδειες και κάτι τέτοια. Και ο εργολάβος, αλλά και ο Δήμος και η εταιρεία. Δηλαδή τώρα η ΕΙΔΑΠ το έχει δώσει αυτό εργολαβία σε κάποιους.
2: Ναι.
1: Ωραία, έλεγξε τον εργολάβο, το μεγάλο πρόβλημα της χώρας η έλεγχη. Έλεγξε τον εργολάβο αν παρέδωσε το έργο σωστά. Το έργο σωστά παραδίδεται εφόσον.
2: Mm-hmm.
1: Το παραδώσεις είναι εντάξει.
2: Και έχει φτιαχτεί αυτό.
1: Έχει φτιαχτεί και ο δρόμος. Ναι. Εγώ λοιπόν αν ήμουν δήμαρχος θα έκανα αγωγή στην ΕΙΔΑΠ.
2: Γι' αυτό δεν είσαι
1: όχι
2: δήμαρχος.
1: Όχι, αγωγή θα έκανα και θα απαιτούσα το ποσό για να φτιάξω το δρόμο μου. Το οποίο ποσό για να φτιάξω το δρόμο μου το έχω διαθέσει ήδη από τα δημοτικά τέλη που τα πληρώνουμε με τους λογαριασμούς της ΔΕΗ και είναι τελείως άδικο.
2: Και δεν θα θέλεις να και οι δημότες σου να θυμώσουν.
1: Εδώ πρέπει να είμαστε σε αυτά πάρα πολύ αυστηροί. Δηλαδή και οι πολίτες πρέπει να είναι αυστηροί. Μαζευτείτε 10 άνθρωποι και κάνετε μια επιστολή στο Δήμο τύπου εξωδικού και πες του πρέπει να κάνεις αυτό.
2: Ναι.
1: Δεν κατάλαβα. Είναι τώρα σου λέει στην περιοχή. Τώρα είναι μια συγκεκριμένη. Είναι πολλές περιοχές που
2: είναι και αυτό ένα θέμα. Ότι πολλές φορές διαμαρτυρόμαστε και δεν μπορούμε να οργανωθούμε.
1: Έξω.
2: Έτσι. Να πεις ότι κάποιοι άνθρωποι μαζεύονται και λένε κάτι. Είμαστε στην κρίνια ο καθένας μόνος του. Και το, όλοι το κάνουμε αυτό. Λοιπόν,
1: η Όλγα εδώ.
2: Η Όλγα η Βλάχου, καλημέρα λέει στην παρέα. Καλή εβδομάδα, γιατί χθες δεν το είπαμε από Ζάκυνθο Μαγάπη και από εμάς καλημέρα. Όλοι αυτοί, το διαβάσαμε αυτό, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που φλερτάρουν με τον Τζίπρα.
1: Το Γιώργο θα διαβάσεις.
2: Το Γιώργο. Έχω ένα αυτοκίνητο πενταετίας. Στην πενταετία ταξί κάνουν 350 με 400.000 χιλιόμετρα. Σε μένα δεν δίνει επιδότηση να πάρω ηλεκτρικό και δεν έχω τη δυνατότητα να το πουλήσω και να πάρω καινούριο. Δεν τα αγοράζει κανείς. Είναι σε αυτή την κατάσταση τώρα. Αγαπητοί κύριε Χατζή, με τρελαίνει το κύριε που χρησιμοποιείτε στις προσφωνήσεις σας. Μια παράκληση, αν είναι μέσα στις δυνατότητές σας.
1: Ναι, να τα αναφέρουμε.
2: Ναι. Ναι. Πολύ θα θέλαμε κι εμείς, αλλά εντάξει, κάποια πράγματα.
1: Θα το δούμε.
2: Ναι. Δεν σας τότε, γιατί μας έλεγε την κυρία Κοβέση προηγουμένως ο Νίκος, τότε λέει γιατί τα έβαλες μαζί της πριν ημέρες, 50 χρόνια δεν τα αλλάζουμε εμείς.
1: Σου εξήγησα, δεν θεοποιώ κανέναν εγώ και δεν μου αρέσει αυτό να γίνεται. Δεν μου αρέσει πώς θα γίνει. Όπως δεν έχω για πρότυπα δηλαδή ευρωπαϊκές χώρες. Μου λένε η τάδε χώρα. Μα η κάθε χώρα έχει μια ιδιαιτερότητα. Μια άλλη οικονομία, ένα άλλο προφίλ. Μια άλλη κουλτούρα, μια διαφορετική αντίληψη για τα πράγματα. Δεν είναι.
2: Δεν μπορείς να εφαρμόζεις πράγματα.
1: Δεν τα βάζω με κανέναν. Ναι. Εγώ απλώς θέλω η κυρία Κοβέση να κάνει για αυτό για την οποία τη στείλανε. Ναι. Μην ανακατεύεται σε εσωτερικά. Εμένα με ενοχλεί πώς θα γίνει τώρα δηλαδή.
2: Ναι. Καθένας έχει τις ευαισθησίες του.
1: Δεν έχω το δικαίωμα να με ενοχλεί δηλαδή.
2: Καλημέρα. Σε ένα κράτος που υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά παρεμβάσει πολιτικών προσώπων στους θεσμούς και νόμους που δεν εφαρμόζονται, τότε κάθε πίεση για αλλαγή που ασκείται από την κάθε κυρία Κοβέση, η άλλη δύναμη, είναι ευπρόσδεκτη, μας λέει εδώ. Τάσος που το βλέπει αλλιώς. Αφού είμαστε ανίκανοι από μόνοι μας.
1: Εντάξει, άμα το βλέπεις έτσι, παιδιά, σου είναι καλά. Okay. Να κάνω. Ούτε, δεν πρόκειται να σου αλλάξω γνώμη, ούτε πρόκειται να μπούμε σε αυτή, όπως αυτή τη διαδικασία. Ο κύριος Γρηγόρης Μίτσης τι λέει εδώ.
2: Κύριε Χατζή, κυρία Νέκα, καλημέρα. Θα ήθελα να αναφέρω ένα σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε πολλοί κάτοικοι στους Αγίους Αναργύρους Αττικής με το τοπικό κατάστημα των ΕΛΤΑ. Εδώ και πολύ καιρό η διανομή δεμάτων και αλληλογραφίας είναι ουσιαστικά ανύπαρκτη. Τα ΕΛΤΑ δηλώνουν ότι δεν είναι υπεύθυνοι για τη διανομή και μας παραπέμπουν σε μια μονάδα διανομής ιδιωτών, η οποία δεν εξυπηρετεί το κοινό και δεν απαντά ποτέ στο τηλέφωνο. Δεν μπορούμε πλέον να παραλάβουμε ούτε τις τραπεζικές μας κάρτες. Οι τράπεζες δηλώνουν ότι δεν είναι αυτές υπεύθυνες και δεν έχουμε κάπου να τα πούμε. Είναι απαράδεκτο να πληρώνουμε για υπηρεσίες που δεν λαμβάνουν, ψάχνουμε και να χάνονται αντικείμενα ή εγγραφή επειδή το σύστημα υπολειτουργεί. Παρακαλώ, αναδείξτε το θέμα. Μήπως και ευαισθητοποιηθούν οι αρμόδιοι, καθώς η κατάσταση έχει φτάσει στο προχώρητο. Με εκτίμηση μας γράφει ο Γρηγόρης Μίτσης όλα αυτά.
1: Μάλιστα. Και καλημέρα λέει, και μετά αφήνει το χαλίκι στον δρόμο, δεν μαζεύουν και όταν φρενάρει στο μηχανάκι μπορεί να πέσει. Ναι, αυτό. Ναι. Λίγο το έχεις. Μα σας είπα. Εδώ είναι, πρέπει να φροντίσει ο Δήμος με νομικές πρωτοβουλίες να ξεκαθαρίσει τα πράγματα. Εγώ νομίζω, Αθηναίδα, ότι οι Δήμοι έχουν τεράστια ευθύνη γι' αυτό. Εισπράττουν δημοτικά τέλη. Ναι.
2: Βεβαίως, λεφτά των δημοτών είναι.
1: Όταν ξαναφτιάξει τον δρόμο, πρόσεξε, που τον χάλασε κάποιος τρίτος, κάποια εταιρεία, θα το πληρώσουμε πάλι εμείς οι δημότες.
2: Ναι.
1: Από τα δημοτικά τέλη. Κατά συνέπεια, τι πρέπει να κάνει? Να πάρει τα λεφτά από τον κύριο αυτόν που έκανε όλη αυτή την ιστορία.
2: Να τα πάρει πίσω.
1: Να τα πάρει πίσω και να πει: θα φτιάξω τον δρόμο εγώ, ο Δήμος, αλλά θα μου δώσει τα λεφτά αυτός.
2: Δεν ξέρω γιατί υπογράφουν επίσης.
1: Δεν ξέρω.
2: Υπογράφουν κάτι που να τους δεσμεύει και να έχει ρήτρα και να μην σου επιτρέπει.
1: Οι εταιρείες,
2: να κάνεις κακοτεχνία.
1: Δεν νομίζω,
2: ναι.
1: Μπορεί να.
2: Πρέπει να είναι και αυστηρό αυτό που υπογράφεις.
1: Αλλά νομίζω ότι. Δεν ξέρω αν υπογράφουν αυτό που λες.
2: Γιατί αυτό έχει άμεση επίπτωση στον πολίτη. Δεν είναι ήρθα εγώ στο σπίτι σου και έκανα μια κακοτεχνία.
1: Ναι.
2: Είναι από επικίνδυνο ως πάρα πολύ επικίνδυνο αν κάτι πάει στραβά. Mm. Ναι, τέλος πάντων.
1: Ο κύριος Κυρανάκης λέει: υλοποιεί η πολιτική της αβάντας των εμπόρων ηλεκτρικών γεωταχή και βλέπετε ότι είναι ανυποχώρητος με την ιστορία για τα ηλεκτρικά ταξί. Διαλύει παράλληλα και τα τρόλεϊ και τα ξυλώνει γιατί θα αγοραστούν 100 νέα εισαγόμενα ηλεκτρικά λεωφορεία. Λέει ο Λευτέρης Ζαμάνης. Καλημέρα σας. Και μόνο που 6 στους 10 στις επερχόμενες εκλογές λένε πως θα ρίξουν από τις δημοσκοπήσεις, το παίρνει αυτό ψήφο διαμαρτυρίας, και μόνο από αυτό βγάλετε ένα συμπέρασμα για τον πάνσοφο ελληνικό λαό. Δυστυχώς. Εντάξει, ο καθένας, ξέρετε, στην ψήφο είναι ότι γουστάρει ψηφίζει.
2: Βέβαια.
1: Δεν μπορεί να του πει κανένας ψήφισε αυτό γιατί είναι καλύτερος από τον άλλον. Και βεβαίως. Είναι καλημέρα παιδιά, ευτυχώς που ο Ανδρουλάκης βρήκε το 1 εκατομμύριο γιατί το έψαχνε με τον λογιστή του. Εντάξει, λάθος έγινε τώρα.
2: Έγινε λάθος, το είπε. Αλλά εντάξει, βέβαια, απ' την άλλη να σου πω κάτι. Δεν είμαστε όλοι ίσοι. Δηλαδή, ξέρεις εγώ τι, έγινε ένα λάθος με το πόθεν έσχε στο δικό μου. Και ναι, μου στείλανε ένα, λες και είμαι ο Ροχάμης.
1: Ναι,
2: έτσι, δίκιο, πήγα,
1: ναι.
2: Εμφανίστηκα, ναι. Έδωσα εξηγήσεις αναλυτικές. Τους είπα, ελάτε να με ελέγξετε, να γελάσετε με τα λεφτά,
1: ναι,
2: που έχω.
1: Ναι.
2: Αλλά και εμένα και άλλους ανθρώπους μας ξετινάζουν. Και τώρα λέει, έκανα ένα λάθος, πράγματι λογιστικό.
1: Λάξει,
2: πράγματι
1: λάθος,
2: λογιστικό.
1: Εγώ θα το δικαιολογήσω.
2: Αλλά θέλω να πω ότι
1: εγώ θα το δικαιολογήσω.
2: Το δικαιολογήσεις εσύ.
1: Το δικαιολογώ υπό την έννοια,
2: ναι,
1: ότι.
2: Δεν είναι όμως για τους πολίτες το ίδιο, συγγνώμη δηλαδή, τώρα είμαστε δύο ταχυτήτων. Και εγώ δεν ξέχασα.
1: Ανέκαθεν.
2: Και εμένα ο λογιστής μου δεν έκανε λάθος 1 εκατομμυρίου. Εντάξει, αυτό να πω.
1: Ναι, εντάξει,
2: αυτό ήθελα να πω, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ από 1 εκατομμύριο καθόμαστε εδώ. Γιατί είχα κάνει φίδι εγώ τώρα.
2: Να σου πω,
1: θα γράφα βιβλία, δεν.
2: Ξέρεις κάτι, επειδή και οι δύο έχουμε μία έτσι, μας αρέσει η δουλειά μας, την αγαπάμε, θα καθόμαστε.
1: Αλλιώς.
2: Όχι, εγώ σου λέω θα κάνει το ίδιο. Θα είχαμε και άγχος.
1: Τώρα δηλαδή, εγώ είμαι ίσως πολίτης με τον Φάδερ Καρλούς εδώ απέναντι που είναι χολύπτη σήμερα.
2: Όχι, όχι.
1: Έτσι.
2: Αν το δικό σου ποθεν έσχεσαι έχει πρόβλημα, θα σε σύρουνε. Σαν να είσαι εγκληματίας.
1: Λοιπόν.
2: Ο Φάδερ θα πει τίποτα. Ένα λαθάκι έγινε λογιστικό και θα καθαρίσει.
1: Λέει ο κύριος Ευάγγελος Ψυχός κάτι πάρα πολύ σωστό και έχεις δίκιο. Πρέπει να το κάνουμε σε κεντρικό επίπεδο αυτό. Έχεις δίκιο να το κάνουμε, να το επιχειρήσουμε αύριο να το κάνουμε. Λέει γιατί δεν παίρνετε ένα δήμαρχο να το ρωτήσετε τι συμβάσεις υπογράφουν με τον εργολάβο. Δεν ξέρω εάν ισχύει για άλλους δήμους το ίδιο.
2: Δεν
1: πάντως
2: μπορεί να είναι το ίδιο.
1: Δεν ξέρω. Αλλά όμως αυτό που λέει είναι σωστό και καλά κάνει και μας το επισημαίνει ο φίλος, γιατί έτσι θα πάρουμε το δήμαρχο, έναν από την ΚΕΔΕ νομίζω, που είναι η Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων, για να είναι. Για τα ηλεκτρικά ταξί φταίει ο Κυρανάκης ή ο Σκέτσος και το επιτελικό κράτος. Κάτσε γιατί στέλνουν ένα μήνυμα εδώ. Η αποκεντρωμένη διοίκηση Αττικής πρόσφατα μετά από προσφυγή παρόχου αποφάσισε ότι ο Δήμος δεν μπορεί να επιβάλλει όρους στους παρόχους όσον αφορά την ποιότητα αποκατάσταση των δρόμων. Αφορά το Δήμο Γλυφάδας, νομίζω, ή Αργυρούπολης. Καλημέρα, Μπάμπης. Γεια σου, Μπάμπη, και σε ευχαριστώ που μου το επισημαίνεις. ο Πάπης ο Βελιγιάννης φίλος και μου το έστειλε στο κινητό. Ναι, θα ρωτήσω αύριο, γιατί είχε δίκιο ο ακροατής, έπρεπε να κάνουμε μια συνέντευξη με κάποιον από κεντρικά.
2: Τι γίνεται με τοπική αυτοδιοίκηση.
1: Θα δούμε και ποιος νόμος υπάρχει και αν υπάρχει αυτός ο νόμος. Το Υπουργείο Εσωτερικών οφείλει να δει το θέμα.
2: Να τα ορίσει αυτά.
1: Και να τα ορίσει ο αρμόδιος υπουργός, ο οποίος είναι δεκτικός σε παρατηρήσεις, κρίσεις και σχόλια. Που σημαίνει δηλαδή ότι μπορεί το Υπουργείο Εσωτερικών να εξετάσει το θέμα και με, δεν είναι τίποτα ένας νόμος να κατέβει και να ορίζει
2: ότι πλέον, αν ο εργολάβος δεν παραδώσει το έργο όπως πρέπει.
1: Όχι το, ο πάροχος.
2: Ο πάροχος δεν αποκαταστήσει αυτό που την τρύπα όπως θα έπρεπε. Να είναι υποχρεωμένος να το κάνει με κάποιο τρόπο να επιστρέψει χρήμα.
1: Μάλιστα, η ώρα είναι 10 και πρέπει να πάμε σε δελτίο ειδήσεων με την κυρία Λένα Βασιλάκου και θα επιστρέψουμε με τα νεότερα.
23: Η ώρα είναι 10.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις από τον Αλφα Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Απροσπέλαια στην λεωφορούς Αλίμου Κατεχάκη από Κεσαριανή μέχρι Βύρονα λόγω δύο διαδοχικών τροχαίων ατυχημάτων. Παραμένουν εντωμεταξύ κυκλοφοριακά προβλήματα στη λεωφορό Βαρύ Σκοροπίου από τη Σχολή Ευελπίδων προς το Κίτσι λόγω και τροχαίου ατυχήματος νωρίτερα. Δυσκολίες για τους οδηγούς στη λεωφορό Κηφισού από την Ιερά Οδό μέχρι την Αττική Οδό ανατμήματα, στην Αττική Οδό προς αεροδρόμιο μεταξύ των κόμβων Φιλής και Κηφισίας και στην έξοδο Γιαλαμία, στις λεωφόρους Αθηνών και Σχιστού προς Καραμαγκά, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας από τη Συμβολή της με την Κατεχάκη, στην άνοδο της Βεϊκού λόγω Λαϊκής Αγοράς και στην άνοδο της Γαλατσίου λόγω πανηγυριού επί της Αγίας Γλυκερίας, επίσης στην παραλιακή λεωφόρου Ποσειδώνος στο ρεύμα προς Πειραιά από Αλίμου μέχρι το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας ανατμήματα. Σε 8 προσαγωγές προχώρησε η αστυνομία για τη ληστεία χθες το πρωί σε τράπεζα στην κάτω τη Θωρέα Φθιώτιδας με λία 200.000 ευρώ. Οι προσαχθέντες 6 άνδρες και 2 γυναίκες έχουν οδηγηθεί στη Γαδά. Στην κατοχή τους βρέθηκαν, σύμφωνα με την αστυνομία, ένα καλάσνικοφ, ένα όπλο πολυβόλο, 4 πιστόλια και 4 χειροβομβίδες. Το χρηματικό ποσό βρέθηκε στο όχημα διαφυγής των δραστών, το οποίο εγκατέλειψαν στο δρόμο προς το Ζεμενό Βιωτίας. Εξετάζεται η εμπλοκή του σε ανεξιχνία στις ληστείες όπως αυτή στην κατοχή Μεσολογγείου, επιβεβαίωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, μιλώντας στην κρατική τηλεόραση. Αποκάλυψε πως η αστυνομία παρακολουθούσε επί μακρόν τους φερόμενους ως δράστες. Σε μηχανική υποστήριξη η κατάπαυση του πυρός στη Μέση Ανατολή, λέει ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ και δηλώνει στο Fox News πως σκοπεύει να επανεκκινήσει την επιχείρηση ελευθερίας στα στενά του Ορμούς. Ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγέρ Χαλιμπάφ, αντέτεινε ότι οι ενόπλες δυνάμεις του Ιράν είναι έτοιμες να ανταποδώσουν και να δώσουν μάθημα σε οποιαδήποτε επίθεση, σημειώνοντας ότι όποιος επιτεθεί θα εκπλαγεί. Καμπανάκι την ίδια ώρα από την επενδυτική τράπεζα JP Morgan προειδοποιεί πως τα πετρελαϊκά αποθέματα στις ανεπτυγμένες χώρες αναμένεται να φτάσουν σε επίπεδα λειτουργικής πίεσης μέχρι τα μέσα Ιουνίου. Δυσπιστία για το κράτος δικαίου σε ποσοστό 72% καταγράφει δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ για λογαριασμό της τηλεόρασης του ΑΛΦΑ. Σχεδόν 4 στους 5 εκτιμούν πως οι νόμοι στην Ελλάδα εφαρμόζονται επιλεκτικά, ενώ το 61% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι στις προσεχείς εκλογές θα καταφύγει σε ψήφο διαμαρτυρίας. Στην πρόθεση ψήφου, σύμφωνα πάντα με τη δημοσκόπηση, η Νέα Δημοκρατία εμφανίζει ποσοστό 22,8% έναντι 12,2% του Πασόκ Κινάλ. Τρίτο κόμμα εμφανίζεται η Ελληνική Λύση με 8% και ακολουθούν ΚΚΕ 7%, Πλεύση Ελευθερίας 5,7% και ΣΥΡΙΖΑ 3,4%. Με τον αρμόδιο Επίτροπο για τη Δικαιοσύνη και το Κράτος Δικαίου, Μάικλ Μαγκράθ, συναντάται αυτήν την ώρα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο Μέγαρο Μαξίμου. Την παρέμβαση της Κομισιόν στο ζήτημα της αρχιοθέτησης από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνο Τζαβέλα της υπόθεσης των υποκλοπών ζητούν με γραπτή τους ερώτηση οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής. Κοινή συνεδρίαση στη μία της κοινοβουλευτικής ομάδας και του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ για τη συνταγματική αναθεώρηση. Η συνεδρίαση θα αρχίσει με ομιλία του Προέδρου του Κόμματος Νίκου Ανδρουλάκη. Στόχος μας δεν είναι να κάνουμε αντιπολίτευση στον Κυριάκο Μητσοτάκη, αλλά μέσα από την επανίδρυση της προοδευτικής παράταξης να κερδίσουμε στις εκλογές τον κύριο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία, ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας χθες στο πλαίσιο εκδήλωσης στο Χαλάνδρη με θέμα την κυβερνόσα αριστερά της σύγχρονης εποχής. Εξέπεμψε μήνυμα για άμεσες ανακοινώσεις όσον αφορά στο νέο του κόμμα, λέγοντας πως το Μάρτιο ήταν πολύ νωρίς, το Σεπτέμβριο θα είναι πολύ αργά, τώρα είναι η ώρα. Στο σταθμό Fix θα τερματίζουν από σήμερα και την Πέμπτη τα δρομολόγια της γραμμής 6 του τραμ και στο σταθμό Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας της γραμμής 7 σήμερα και αύριο λόγω εργασιών. Προσγειώθηκε τα ξημερώματα στην Ολλανδία η πρώτη από τις δύο πτήσεις με επιβαίνοντες του κρουαζιερόπλοιου Χόντιους όπου καταγράφηκαν κρούσματα Χανταϊού. 12 εργαζόμενοι σε νοσοκομείο στο Νάιμέχεν της Ολλανδίας τέθηκαν σε προληπτική καραντίνα έπειτα από πιθανή έκθεση στο Χανταϊό. Και στην αθλητική σας ενημέρωση στις 7 το απόγευμα, Πανετολικός Λάρισα, Κηφισιά Ατρόμητος και Αστέρας Τρίπολης, Πανσεραϊκός, για τα play-out της Super League. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας και πάλι, Τάκης Χατζής και Αθηναής Νέγκα.
2: Πω, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
3: Αφέντη μου! Έχεις τρεις ευχές. Πάμε γρήγορα.
2: Ωραία. Θα ήθελα ένα jet ski.
3: Δικό σου. Πάμε τη δεύτερη.
2: Το βάρος μου σε χρυσάφι.
3: Εύκολο ελαφρύς είσαι.
2: Πάμε τη τρίτη. Ξέρεις τι.
3: Jet ski. Δικό σου. Πάμε τη δεύτερη.
2: Το βάρος μου σε χρυσάφι.
3: Εύκολο ελαφρύς είσαι.
2: Πάμε τη τρίτη. Ξέρεις τι. Ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
3: Ναι.
2: Αλλά θα ήθελα ένα

0: Για σήμερα Τρίτη, στην Αττική περιμένουμε τοπική συννεφιά και σκόνη. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική μέχρι 4 μποφόρ στο νότιο Ευωϊκό και μέχρι 5 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 31 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Αθήνας. Πιο χαμηλή στα βόρεια του νομού από 17 έως 29 βαθμούς, έως 28 στον Πειραιά, τον Άλεμο και την Κλειφάδα, έως 31 βαθμούς στη Ραφίνα, το Λαύριο και τη Νέα Μάκρη και έως 30 βαθμούς στο Γαλάτσι, τη Νέα Σμύρνη και την Παιανία. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε τοπικές νεφώσεις σκόνη και τοπικές βροχές στα βόρεια, κυρίως ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική μέχρι 7 μποφόρ στο Αιγαίο και μέχρι 5 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 32 με 33 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά και τους 31 βαθμούς στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.
1: Η είδηση, χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει η αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας. Η είδηση όπως είναι. Η αλήθεια όπως πρέπει να λέγεται. Πρωί της μέρας με τον Αντώνη Παραρά. Καθημερινά 10 με 12 στον Αλφα 94,7. Η ενημέρωση έχει υπογραφεί. Μία προσφορά.
2: Τι χρειάζεται για να συνθέσεις μια καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών? Ασφάλεια, ζεστασιά, αισθητική, ανεξαρτήτως συνθήκων. Συνθετικά κουφώματα Dauvin συνθέτουν την καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών. Συνθετικά κουφώματα Dauvin. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.dauvin.gr.
3: Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73-181.
4: Τα Σαββατοκύριακα είναι διαφορετικά στον Αλφα. Αλφα 94,7.
5: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670-85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670-29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
6: Πετρέλαιο Θέρμανσης Λάζαρος Ζήσης. Για σας που ζητάτε εγγύηση στην ποιότητα του καυσίμου. Για σας που απαιτείτε εγγύηση στην ποσότητα παραλαβής. Είμαστε άμεσα δίπλα σας με ένα τηλέφωνο 24670-71461 και κινητό 6977-7019-57. Δυνατότητα πληρωμής και με την κάρτα σας. Πετρέλαιο Θέρμανσης Λάζαρος Ζήσης. Για τον ζεστό σας χειμώνα.
7: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα μάμα στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε μάμα στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε. Και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
8: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
9: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
10: Άνεση και λειτουργικότητα.
11: Αισθητική και ποιότητα.
10: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
11: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
10: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
11: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
10: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
11: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
10: Επίσημος αντιπρόσωπος

0: της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Silly και Tempur.
1: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
0: Με λισότοπος Καστοριάς.
1: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
0: Ζήστε το σπίτι σας.
2: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
3: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
2: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
3: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
2: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon Κατασκευές.
3: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
2: Υπεύθυνη επικοινωνίας, το Τονίδου Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
4: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος! Τα γλυκά του είναι κόλαση, ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
5: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
6: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
5: Πού παιδεύεσαι πάλι βρε Χριστιανέ μου? Στήριξη.
6: Τι στήριξη μου ρε Γιάννη? Βλέπεις να έχω εγώ στήριξη? Λες και εσύ τα δικά σου. Ούτε καν σου είπα τι υλικά ψάχνω.
5: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
6: Δεν σε καταλαβαίνω.
5: Κέντρο Σιδήρου Στήριξη, ρε Γιώργη. Ο προμηθευτής όλων, μάτρε φίλε. Αγρότες, παραγωγοί, ιδιώτες, επαγγελματίες, όλοι εκεί πάμε. Ποια σε σημείωνε? Εμπορικό Κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 24670-85758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
7: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
8: Όταν επιλέγεις συνεργάτες, επιλέγεις για το προσωπικό σου όφελος. Agroplus. Έτοιμα μείγματα ζωοτροφών καθώς και τροφές για όλων των ειδών τα κατοικίδια ζώα. Δίπλα σας με αγροτικά προϊόντα, άλευρα όλων των τύπων, γεωργικά είδη, είδη pet shop, αξεσουάρ και είδη κήπου. Agroplus. Υπεύθυνη καταστήματος Παντελής και Ζήσης Κωνσταντίνου. Στη Μεσοποταμία Καστοριάς, δίπλα από την ΔΕΙΑΚ. Τηλέφωνα 24670-61979 και 6986-01-0432. Agroplus. Δίπλα σας για το δικό σας όφελος.
9: Μαγευτική, μοναδική, κάθε εποχή. Ανακαλύψτε τα μυστικά και την ομορφιά της Καστοριάς. Ο Δήμος και η Δημοτική Επιχείρηση Μακεδνός ΑΕ σας προσκαλούν να δείτε από κοντά το μοναδικό ενιδρίο της Καστοριάς με ψάρια και οργανισμούς από τα γλυκά νερά της Ελλάδας. Να περιηγηθείτε στον προϊστορικό λιμναίο οικισμό Δισπηλιού και να κάνετε τον γύρο της λίμνης με το καράβι Ολυμπία. Δήμος Καστοριάς και Δημοτική Επιχείρηση Μακεδνός ΑΕ. Ένα ταξίδι στο χρόνο και την ιστορία. Ζήστε το.
10: Αλφα 94,7.

Είμαστε σε απευθείας μετάδοση όπως κάθε μέρα, 10 με 12, η δημοσιογραφική εκπομπή Ροή της Μέρας, η παλαιότερη εκπομπή στην περιοχή μας. Ξεκινήσαμε το καλοκαίρι του 1990. Είμαστε εδώ, πλησιάζουμε στο καινούριο καλοκαίρι του 2026. Είμαστε εδώ με το ιδιωτικό κτέο Auto Vision, Γιώργος Παϊούρης, για έναν πολύ σύγχρονο έλεγχο στο αυτοκίνητο, στο δίκυκλο, στο φορτηγάκι σας, τα πάντα και πολύ γρήγορα. Μόνο Auto Vision. Και για το συνεργείο δεν υπάρχει άλλη κουβέντα, στους αδερφούς Χατζηγιάννη θα πάτε, στην Χλώη.

0: Θα δούμε επικαιρότητα, θα έχουμε τα ρεπορτάζ μας, τα σχόλια, μοναδικές ειδήσεις, γιατί μόνο από εδώ μπορείτε να πληροφορηθείτε πράγματα και αποκλειστικά νέα που σας δίνουμε, με διάφορες πληροφορίες που μόνο εδώ στον Α μπορείτε να έχετε, να ακούτε πρώτοι από όλους. Χαιρόμαστε που τα αντιγράφουν οι συνάδελφοί μας αμέσως μετά, γιατί και εσείς μας εμπιστεύεστε αφού τα αντιγράφετε από εμάς. Τα τηλέφωνα μας είναι 26 945 26 943. Αργότερα έχουμε και αίμα, έχουμε και ποδόσφαιρο, αιμοδοσία εννοώ, βρε παιδιά, μην ανησυχείτε. Έχουμε διάφορα πράγματα σε αυτόν τον μήνα, τον πέμπτο μήνα, όπου δεν έχουμε δει ακόμη παράδειγμα ούτε φράγμα νεστορίου, ούτε αεροδρόμιο. Κάπου διάβαζα χθες, λέει, 10 πτήσεις, έτσι, συνδέσεις αεροπορικές στα Γιάννενα με άλλες περιοχές του εξωτερικού. Και εμείς εδώ θα κάνουμε συνδέσεις αεροπορικές, θα κάνουνε με διποταμία, με αμπελόκηπους. Θα πάμε και μέχρι το μικρό Κάστρο και λίγο Σιάτιστα που θέλουμε, και να αγαπάμε τη Σιάτιστα. Λοιπόν, άρα να πάμε και πού αλλού θέλετε, να πάμε και προς τα Κορέστια, έτσι, ωραία. Αυτές θα είναι οι αεροπορικές συνδέσεις που οραματίζεται η Καστοριά. Αν είναι δυνατόν, μία απόλυτη κοροϊδία και με το αεροδρόμιο, να μην μπορεί άνθρωπος να στεριώσει μία πτήση, να θέλει να πάει κάπου, να κάνει το ένα, να κάνει το άλλο. Τα έλεγαν οι βουλευτές, οι προηγούμενοι, αυτά, όλα, τίποτα, έτσι, μια χαζομαρούλα, να το λέει ο ένας, να το λέει ο άλλος, οραματίζομαι, κάνω, ράνω, περιφερειακά, όχι, παιδευόμαστε να κάνουμε δίθεν έναν πύργο ελέγχου, πηγαίνουμε, να είναι την αρμοδιότητά μας, λένε ότι εμείς, τίποτα παιδιά, έχουμε δύο αεροδρόμια στην Δυτική Μακεδονία, έχουμε Κοζάνη και Καστοριά. Ο Περιφερειάρχης προσπαθεί να κρατάει ζωντανά και τα δύο για να μην παρεξηγηθούν οι Κοζανίτες. Όταν τον ρωτάμε, λέει, όχι, να, η Καστοριά είναι σε προτεραιότητα. Δεν βλέπουμε κανένα βήμα. Όχι, να είναι, θα το πάρουν εταιρείες άλλες, όχι εκείνο. Και όταν λέμε, ξέρετε, λέει ο άλλος, πύργο ελέγχου. Ο πύργος ελέγχου είναι ένα δωματιάκι με σύγχρονα μηχανήματα για να γίνεται ο εντοπισμός, ο έλεγχος, τα ραντάρ κτλ. Ένα δωματιάκι, έτσι. Μην φανταστείτε ότι θα κάνουμε Άιφελ εδώ. Ένα δωματιάκι είναι. Για αυτά όλα λοιπόν δεν μπορέσαμε, από την στιγμή που έφυγε ο Ιάντζης ο Κώστας, δεν μπορέσαμε από εκεί και μετά να κάνουμε το οτιδήποτε. Δηλαδή πραγματικά έλεος, φοβερό όλο αυτό, η απόλυτη αποτυχία. Έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι έχουμε καταλάβει ότι και οι Αλβανοί, οι γειτονές μας, θέλουνε να έχουν μια σύνδεση, ένα σύγχρονο αεροδρόμιο, θα μπορούν και οι ίδιοι να το χρησιμοποιήσουν, να το χρησιμοποιούν, να έρχονται στο Άργο τουριστικό. Αλλά εσείς είδατε ποτέ εδώ σοβαρή κουβέντα? Ωραία η Φλόρινα προχθές, μια καινούργια ανάσταση ήταν αυτό, έτσι, η σιδηροδρομική σύνδεση και πάλι κτλ. Ο υπουργός κιόλας έκανε την πρώτη διαδρομή. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει καρδιοχτύπη. Όλοι οι γονείς και τα παιδιά σκέπτονται όταν είναι να χρησιμοποιήσουν σιδηρόδρομο. Δεν χρειάζεται να αναλύσω κάτι παραπάνω. Το σκεπτόμαστε, φοβόμαστε. Τα πάντα μπορούν οπουδήποτε να συμβούν, βέβαια, έτσι. Λέω και πάλι όμως ότι σιδηρόδρομο δεν έχουμε, αεροπορικές συνδέσεις δεν έχουμε. Πάλι καλά, έχουμε το ΚΤΕΛ εδώ και συνδέεται όπου συνδέεται όλη αυτή η ιστορία, ευτυχώς. Εσωτερικά έχουμε και τα αστικά, ρε παιδιά. Έχουμε και αστική συγκοινωνία. Τι άλλο θέλετε, μωρέ, τώρα τα αυτοκινητάκια μας, έτσι, τώρα αεροδρόμια, σιδηρόδρομους εδώ στην Καστοριά, αφού παρακαλάμε να γίνει το Ε65. Η Αντωνίου και ο Βελίδης πώς και πώς περιμένουνε να γίνει ο Ε65, γιατί θα σώσει την περιοχή μας. Θα σώσει, θα έρχονται όλοι εδώ επειδή υπάρχει ο Ε65. Άιντε, άιντε. Είχαμε και δηλώσεις, ωραίες δηλώσεις του Χρήστου Παύλου, τις ακούσατε, ο οποίος λέει, ρε παιδιά, ότι εμείς πάμε να πάρουμε την έδρα. Εμείς σκεπτόμαστε ότι είναι η ώρα της έδρας. Έτσι δεν είπε, ότι πάμε να πάρουμε την έδρα για την περιοχή μας.
1: Γίνονται.
0: Πώς θα πάρουμε την έδρα, τον ρωτήσαμε, είπε ο άνθρωπος, με ποιον τρόπο μπορούμε να πάρουμε την έδρα. Τα λέει αυτά ο κύριος Παύλου, το εξηγεί πάρα πολλές φορές, με ποιον τρόπο μπορεί όλη αυτή η ιστορία να δώσει μια καινούρια έδρα. Έτσι δεν είναι, το λέει ο κύριος Παύλου.
1: Με ΣΥΡΙΖΑ και τα λοιπά, που την έχασε και είχε βγει ο Σίμος ο Κουμπάνης.
0: Τι είπε χθες, για να ακούσω. Ήταν βουλευτής Ελλάδας.
2: Άρα γίνονται όλα, έτσι. Και πάμε
0: γίνονται. Εξηγήστε το λίγο. Πώς θα πάρετε την έδρα με τα ποσοστά? Δηλαδή, πού πρέπει να φτάσετε εσείς, πού πρέπει να πάει η Νέα Δημοκρατία για να πάρετε στην Καστοριά τη γαλάζια έδρα?
2: Το πρώτο και βασικότερο είναι αυτοί που δεν ψηφίζουν να πάνε να ψηφίσουν. Οπότε ναι, το ποσοστό της αποχής να είναι πολύ μικρό. Ναι. Άρα από εκείνο το ποσοστό εμείς θεωρούμε ότι θα έχουμε το μεγαλύτερο μερίδιο. Η κυβέρνηση ως κυβέρνηση θεωρώ ότι αυτός που δεν πάει να ψηφίσει δεν συμφωνεί με την πολιτική της κυβέρνησης, οπότε είναι, η κυβέρνηση δεν βλέπω να παίρνει τίποτα από εκεί.
0: Δεν
2: Άρα
0: βλέπετε,
2: το βασικότερο
0: μάλιστα
2: είναι αυτό.
0: Ναι.
2: Αυτό ξέρετε.
0: Τα εξηγεί λοιπόν ο κύριος Παύλου ότι βλέπει η ελληνική λύση στην περιοχή μας μπορεί να πάρει την έδρα
1: πρέπει να φτάσετε
0: και λέει ότι αν πάνε να ψηφίσουν αυτοί που δεν πηγαίνουν να ψηφίσουν, έρχεται η έδρα.
2: Το βασικότερο είναι αυτοί που δεν ψηφίζουν να πάνε να ψηφίσουν. Οπότε
0: ναι,
2: το ποσοστό της αποχής να είναι πολύ μικρό.
0: Ναι.
2: Άρα από εκείνο το ποσοστό εμείς θεωρούμε ότι θα έχουμε το μεγαλύτερο μερίδιο. Η κυβέρνηση ως κυβέρνηση θεωρώ ότι αυτός που δεν πάει να ψηφίσει δεν συμφωνεί με την πολιτική της κυβέρνησης, οπότε είναι, η κυβέρνηση δεν βλέπω να παίρνει τίποτα από εκεί.
0: Δεν
2: Άρα
0: βλέπετε,
2: το βασικότερο
0: μάλιστα
2: είναι αυτό.
0: Ναι.
2: Αυτό ξέρετε.
0: Άρα λοιπόν το καταλαβαίνουμε τώρα ότι πατάει γκάζι και λέει ότι πάμε να πάρουμε την έδρα, έτσι, με την έννοια ότι αυτός είναι ο τρόπος, λέει ο Χρήστος Παύλου από την Ελληνική Λύση, ότι εμείς μπορούμε να διεκδικήσουμε την έδρα. Τώρα βέβαια σε επίπεδο Δυτικής Μακεδονίας, να ξέρετε, συμβαίνουν διάφορα. Για παράδειγμα, έβλεπα χθες στο δίκτυο τον πρόεδρο, τον απερχόμενο πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου, τον κύριο Σαμαρά, και γνωστό γιατρό κιόλας και καλό γιατρό, ο οποίος θα είναι υποψήφιος βουλευτής με Ανδρουλάκη, νομίζω, στην Φλόρινα, να κάνει δηλώσεις ο άνθρωπος και να λέει, ας πούμε, έτσι για πρώτη φορά στον λόγο του, ενώ μιλάμε για. Μιλούσε με τη Χρύσα Κοσμίδου, πολλά θέματα κιόλας μπήκανε, πολύ ενδιαφέρουσα η κουβέντα, έλεγε διάφορα για την εργασία, ξέρετε, όλο αυτό κτλ. Και να τη κουβέντα με Σαμαρά για πρόταση Πασόκ Ανδρουλάκη. Και όλοι καταλαβαίνουμε βέβαια ότι ο άνθρωπος ετοιμάζεται, αν τον βάλουν στη λίστα, να είναι με το Πασόκ στην Φλόρινα υποψήφιος βουλευτής για μια καινούργια μάχη που θα γίνει βέβαια σε λίγους μήνες.
3: Κύριε Κοσμίδου, να σας πω ότι μια ενδιαφέρουσα πρόταση του πρόεδρου του Πασόκ, του κ. Ανδρουλάκη. Έχει εφαρμοστεί, όπως είπατε, πιλωτικά στην Αγγλία, στην Ισλανδία.
0: Βλέπετε λοιπόν ότι όλοι τους σιγά σιγά αρχίζουν, λογικό είναι αυτό. Και διάβαζα επίσης ένα ωραίο άρθρο, πάντα το αυτά έχουν ένα ενδιαφέρον, στο Σβούρα το διάβαζα, δεν το έχω μπροστά μου αλλά θυμάμαι τώρα τι γράψαν εκεί στο Σβούρα, ότι έχουμε για την βουλευτική λίστα, την γαλάζια, την υποψήφια, είδα τα πρόσωπα που βολιδοσκοπεί η Νέα Δημοκρατία, γιατί με αυτά πιστεύουν ότι μπορούν να κάνουν και τα επόμενα βήματα. Δηλαδή, δεν το έχω μπροστά μου το δημοσίευμα, το θυμάμαι όμως, ήταν η Μαρία Αντωνίου βέβαια, βολιδοσκοπούν όχι τη Μαρία, η Μαρία θα είναι γιατί είναι σήμερα είναι ενεργεία βουλευτής. Η Μαρία Ινάτσιου, γιατί και αυτή ενδιαφέρεται, τον Βασίλη Βελίδη, αυτός βέβαια είναι ούτως ή άλλως, είναι πρόεδρος της ΔΕΕΠ. Τώρα, ο Βελίδης που τον γράφει και στο άρθρο του το Σβούρα, κοιτάξτε τώρα τι γίνεται, ο Βελίδης είναι ΔΕΕΠ. Θέλει όντως, δεν τα πάει καλά και με την Αντωνίου, θέλει όμως, τώρα αν του πούνε φύγει από τη ΔΕΠ και έλα εδώ, δεν ξέρω αν υπάρχει ασυμβίβαστο, δεν νομίζω, τι δεν είναι, τι θέση είναι αυτή. Δεν νομίζω να θέλει τώρα, αυτός σκέπτεται μήπως μπορεί να είναι στη λίστα το 31, την άλλη φορά δηλαδή. Μαρία Νάτσου είπαμε, Βασίλη Βελίδη είπαμε, έχουμε Αγνή Κανδύλη, η οποία είναι και πολύ, είναι και σε ένταση μετά τους Μετάλλικα. Η Αγνή πήγε Μετάλλικα μεταξύ αυτών των χιλιάδων, δεκάδων χιλιάδων που πήγανε και είδανε εκπληκτική συναυλία βέβαια, έτσι, με τους Μετάλλικα. Νομίζω έχει καλύτερες εντυπώσεις, όλα αυτά που διαβάζω και βλέπω, εκπληκτική πραγματικά. Και τι άλλο, και Τσιφλικιώτης Βασίλης βέβαια. Τα στελέχη, τα σοβαρά στελέχη τα οποία προσεγγίζει η Νέα Δημοκρατία, αυτά είναι, δεν θέλουν άλλους, πού να ψάξουν. Δεν θέλουν επίσης να ασχολούνται με αχυράνθρωπους και με fake καταστάσεις. Έτσι λοιπόν τα ονόματα που σας είπα, που τα διάβασα και στο Σβούρα, είναι αυτά τα οποία περίπου βολιδοσκοπούν και συζητούν σοβαρά. Δηλαδή θέλουν να κάνουν και σοβαρές κουβέντες. Και ισανότερα, καινούριος κακοσέως.

Τα τηλέφωνα μας 26-945-26-943. Και μετά από Κακοσέο, Κάρτσιου Κλαμπ, που μπορείτε να ακούσετε αλλού, μόνο εδώ. Μην ξεχνάτε, Ντάουβιν Παπαβασιλείου, έτσι, για τα κουφώματά σας, ό,τι πιο σύγχρονο υπάρχει.

0: Θέλω να κάνω μερικά σχόλια για η κεντρική πολιτική σκηνή λίγο και όλο αυτό το οποίο βλέπουμε και βλέπετε και εσείς και ακούμε και ακούτε με δημοσκοπήσεις. Θυμάστε, έλεγα χθες, θα τα πούμε και μετά τις διαφημίσεις αυτά, έλεγα χθες για όλη αυτή την πολύ μεγάλη κινητικότητα που βλέπετε και βλέπουμε να γίνεται κεντρικά σε όλη την χώρα, πώς θα πάμε σε εκλογές, αν θα πάμε σε εκλογές και τι θα γίνει. Θα πάμε σε εκλογές τώρα, μπορεί να μην είναι Σεπτέμβρης. Σας είπα, η άποψη δική μου είναι ότι δεν θα πάει τον Σεπτέμβρη, παρότι βγαίνουν οι δημοσκοπήσεις και. Εγώ νομίζω ότι θέλει λίγο να επισπεύσει με αυτόν τον τρόπο και τις διαρροές που γίνονται τις κινήσεις Τσίπρα. Η άποψή μου είναι ότι οι εκλογές, εντάξει, Σεπτέμβρη τώρα, δεν θα γίνουν, θα πάνε τον Μάρτη. Όμως, εγώ έχω πει και κάτι άλλο, παρότι πολλά στελέχη μου λένε ότι αποκλείεται, και η αλήθεια είναι ότι όντως είναι πάρα πολλές και διαφορετικές οι φωνές που λένε ότι όλες οι κινήσεις Τσίπρα δείχνουν πολύ γρήγορα μέσα στον μήνα αυτόν μια ανακοίνωση για το κόμμα του κτλ. Το καινούριο. Δεν ξέρω, αλλά πάει να αναμετρηθεί ο Τσίπρας ξανά με Μητσοτάκη? Εμένα μου έχει δημιουργηθεί μια αίσθηση ότι ο συγκεκριμένος αυτό που θέλει να κάνει είναι να κάνει τι? Είναι να κινήσει μία διαδικασία για την επόμενη φορά. Θα το δούμε πώς θα πάει και αν θα είναι για την επόμενη φορά. Δεν ξέρω αν θα είναι η επόμενη φορά, αν θα είναι αυτή η φορά και πώς θα πάει και πού θα πάει. Δεν ξέρω, θα το δούμε. Δεν ξέρω πόσο ο ίδιος μπορεί να χάσει από τη Νέα Δημοκρατία ξανά, να χάσει πάλι και να έχει καταγεγραμμένη άλλη μία ήττα από το Μητσοτάκη, αν θα χάσει. Λέμε έτσι υποθετικά. Οι δημοσκοπήσεις δεν τον δίνουν, ας πούμε, 22-23. Καταλάβατε τι εννοώ? Δηλαδή δεν ξέρω, θα το δούμε όλο αυτό πώς θα πάει. Εσείς όμως, για να πάτε στο πιο σύγχρονο συνεργείο, θα πάτε στην Χλώη, στους αδελφούς Χατζηγιάννη.
1: Α 94,7.
2: Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181. Παραδοσιακή αισθητική, ανθεκτική κατασκευή, αξία, διαχρονική. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Για άριστη ασφάλεια και στεγάνωση. Για μοναδικό design και ξεχωριστή εμφάνιση. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Αξία, διαχρονική. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
1: Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24670-26-945-6944 510-782. Α94,7. Ακούγεται παντού.
3: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
4: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
5: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
4: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
5: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον με επιδότηση ως 70%.
4: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
5: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
4: Υπεύθυνη επικοινωνίας το Τονίδου Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
6: Όσοι αγαπημένοι σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας, με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των δύο κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 24670-94-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
7: Πετρέλαιο Θέρμανσης Λάζαρος Ζήσης. Για σας που ζητάτε εγγύηση στην ποιότητα του καυσίμου. Για σας που απαιτείτε εγγύηση στην ποσότητα παραλαβής. Είμαστε άμεσα δίπλα σας με ένα τηλέφωνο 2467-071-461 και κινητό 6977-7019-57. Δυνατότητα πληρωμής και με την κάρτα σας. Πετρέλαιο Θέρμανσης Λάζαρος Ζήσης. Για τον ζεστό σας χειμώνα.
8: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσας ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσας ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467-30-68-92.
9: Τα Σαββατοκύριακα είναι διαφορετικά στον Αλφα.
10: Αλφα 94,7.
0: Είναι λοιπόν αρκετά τα ζητήματα τα οποία μπαίνουν, αυτά τα οποία σας έλεγα και νωρίτερα και για τις λίστες. Να περάσει το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, δεν ξεκίνησε ακόμη, να περάσει αυτό, έτσι, και θα δείτε στην συνέχεια με ποιον τρόπο μπορούν όλα μα όλα αυτά να δρομολογηθούν και θα δρομολογηθούν. Γιατί θα δούμε και το κομμάτι με τις λίστες πώς θα αρχίσει σιγά σιγά να εξελίσσεται. Έχω δώσει ένα ρεπορτάζ νωρίτερα για τον αυτισμό, μια καινούργια έτσι διαδικασία, μια πρόταση που κατέθεσε και το δημοσιεύσαμε νωρίτερα στον alfa.fm.gr ο Θωμάς Αναστασίου, ο ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος που είναι και μέλος της ΠΕΔ. Αναφέρει πως μετά τις τελευταίες εξελίξεις σε σχέση με τις χρηματοδοτήσεις της κεντρικής κυβέρνησης στο ζήτημα του αυτισμού σε Κοζάνη και Γρεβενά, το απευθύνει προς την πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, σας ζητώ να με ρυμνήσετε έτσι ώστε στην επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου να φέρετε το θέμα του αυτισμού προς συζήτηση. Η παρουσία των μελών της εταιρείας αυτισμού κρίνεται απαραίτητη. Προς ενημέρωσή μας είναι ζήτημα, λέει ο κύριος Αναστασίου, κοινωνικής ευαισθησίας, αλληλεγγύης, κατανόησης και σεβασμού. Το απευθύνει λοιπόν ο ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος στο Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου να γίνει μια κουβέντα με στόχο βέβαια τη συζήτηση, την επικαιροποίηση όπως καταλαβαίνετε πολλών πραγμάτων μετά και το τελευταίο θόρυβο. Όπως έλεγα και στην Αντωνίου, πρέπει κάποιος να σας βρίζει, πρέπει να σας καταγγέλουν για να προχωρούν κάποια πράγματα. Δηλαδή ρε παιδιά, πρέπει να τρώτε φραστικό ξύλο. Γιατί πρέπει να γίνεται αυτό, κλωτσιές. Δεν πρέπει να εξελίσσεται έτσι. Μα έλεγα στην Αντωνίου, ξύλο πρέπει να τρώτε. Πρέπει να σας μπρόχνει ο άλλος, να σας βλέπει και στην περιφέρεια το ίδιο. Δηλαδή πρέπει να βλέπουμε, να σας βλέπουμε και να λέμε τώρα πείτε τους δεν θα γίνει ποτέ γιατί σταμάτησε η σύρεγα κλεισούρας, γιατί δεν έχουμε αεροδρόμιο, γιατί δεν έχουμε... Πώς έχουμε καταντήσει έτσι ρε παιδιά. Πώς έχουμε καταντήσει πραγματικά έτσι. Λοιπόν, Αλάνα Miles.

0: Τα τηλέφωνα μας 26-945-26-943 για την επικοινωνία σας. Αναμένουμε να δούμε τώρα κάποια στιγμή τι θα γίνει. Έχει γίνει μεγάλος θόρυβος, γι' αυτό κιόλας το λέμε αυτό όλο. Τι θα γίνει με την υπόθεση εκεί με τον σύλλογο στην Ομόνοια που γίνεται ο μεγάλος χαμός. Ξέρετε, ακόμη φανταστείτε, τώρα ακούμε λίγο Κώστα Γιάντζη, η τοποθέτηση που έκανε εκεί στη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης. Δόθηκαν χρήματα για να ανακαινήσουν, για να φτιάξουν εκεί τα γραφεία που τα ζητάει τώρα η Μητρόπολη. Γίνεται ένας χαμός τελικά με το θέμα αυτό. Δεν ξέρω τι γίνεται και γιατί δεν μπορούμε να έχουμε μια συνεννόηση, ρε παιδιά, για όλα αυτά. Κάπως μια συνεννόηση να υπάρχει. Τι να πω, δεν ξέρω.
1: Η δραματική κατάσταση.
0: Τι είχε πει ο Ιάντζης, ο Κώστας, για να ακούσουμε.
1: Και να πάει να έρθω και εγώ μαζί σας, αν νομίζετε ότι πρέπει να έρθω. Και να συζητήσουμε με το Δεσπότη, να δούμε τι ακριβώς είναι εκείνο που τον οδήγησε να πάρει αυτή την απόφαση. Γιατί το τελευταίο στήριγμα όσον αφορά τα πολιτιστικά της περιοχής, ο σύλλογος είναι. Η δραματική κατάσταση τα τελευταία χρόνια δεν άφησε ασυγκίνητους όλους εδώ. Εδώ μεγαλώσαμε, εδώ ζήσαμε, δεν μπορούμε να βλέπουμε αυτή την κατάντια. Και εκείνο που με λυπεί ιδιαίτερα, και θα το πω, είναι ότι δεν βλέπω κάποια πρόταση ανάπλασης της περιοχής αυτής. Την Νότια Παραλία Καλή, Βόρεια Παραλία Καλή, το ιστορικό κέντρο. Έρχεται ξένος κόσμος εδώ και ψάχνει να δει πού είναι το ιστορικό κέντρο και τι βλέπει. Βετρίνες, άδειες και χαρτιά να σκεπάζουν τα τζάμια. Αν είναι δυνατόν. Και κάθε πρωί δηλαδή στον περίπατο αυτό που συναντάμε είναι απογοητευτικό.
0: Εδώ βέβαια οι αναφορές του Ιάντζη, του Κώστα, του πρώην ομάρχη που ήταν δραστήριος, έτσι, και αν θυμάστε μεγάλη θητεία και στην εποχή νομαρχίας του Γιώργου Καπαχτσή, θίγει το θέμα και της Μητροπόλεως. Πόσα χρόνια έχουν περάσει, έχετε δει να αγγίζει κανείς κάτι? Ξαφνικά ζητάει ο ένας αυτό, ο άλλος εκείνο, καλά κάνουμε και τα ζητάμε και φωνάζουμε και για Μητροπόλεως και για το ένα και για το άλλο, αλλά... Τι να πω, ρε παιδιά, ιστορικό κέντρο λέει και τα λοιπά. Για να δούμε τι λέει άλλο.
1: Τι βλέπει. Βετρίνες, άδειες και χαρτιά να σκεπάζουν τα τζάμια. Αν είναι δυνατόν. Και κάθε πρωί δηλαδή στον περίπατο αυτό που συναντάμε είναι απογοητευτικό. Το 40-50% ολόκληρες οικοδομές είναι κλειστές.
2: Οι εκκλησίες κλειστές.
1: Και η εκκλησία και σε λίγα χρόνια, με αυτή τη λογική, σε λίγα χρόνια ποιος θα είναι στην Ανώπολη. Άρα λοιπόν το πρώτο πράγμα πρέπει ο Σύλλογος μετά τη Γενική Συνέλευση, αφού γίνει και μια επαφή με το Σεβασμιότατο, να δούμε τι τον οδήγησε να πάρει αυτή την απόφαση.
0: Ο Κώστας Γιάντζης λοιπόν λέει να δούμε τι τον οδήγησε τον Μητροπολίτη να πάρει την απόφαση αυτή. Νομίζω δεν πήρε απόφαση ο άνθρωπος, συζήτηση γίνεται, προθέσεις είναι όλα αυτά, δεν έχουν δρομολογηθεί πράγματα ακόμη. Εκεί μίλησε και στη συνάντηση αυτή και ο δικηγόρος του Συλλόγου.
3: Δεχτήκαμε μία επιστολή από το Σεβασμιότατο που μας αναφέρει ότι πρέπει να παραδώσουμε το Σύλλογο μέχρι τα τέλη Ιουνίου. Που σημαίνει...
0: Είναι μέχρι τέλη Ιουνίου λοιπόν, έτσι. Πρέπει να παραδώσουν μέχρι τέλη Ιουνίου, όπως τους έστειλε επιστολή ο Μητροπολίτης, όπως λένε.
3: Που σημαίνει, επειδή έληξε η μίσθωση, δεν δέχονται τη συνέχιση της μίσθωσης με το Σύλλογο και παρακαλούν με μια απλή επιστολή, η οποία, εντάξει, εγώ είμαι δικηγόρος, θα πω και την άποψή μου, νομικά δεν συνιστά έξωση ή καταγγελία της μίσθωσης.
0: Μάλιστα. Αυτά είπε και ο δικηγόρος. Τα έχουμε ακούσει, περιμένουμε τώρα. Η συνάντηση αυτή, να ξέρετε, έχει γίνει η συνάντηση. Ήταν εκεί δικηγόροι, ήταν τώρα εκκλησιαστικό συμβούλιο, δεν ξέρω πώς το κάνουν. Θα περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη και με ποιον τρόπο, έτσι, θα εξελιχθεί όλο αυτό. Ταυτοχρόνως, πανελλαδικά, να πούμε ότι είχαμε αυτό που είδαμε χθες. Απίστευτο, μία ληστεία σε τράπεζα, τους πιάσανε και νομίζω ότι είναι μία επιτυχία του Υπουργείου του Χρυσοχοΐδη να μπορούν μέσα σε 3 ώρες, τι κάνανε, τους πέφταν και τα λεφτά την ώρα που κλέψανε, φύγανε εκεί με σάκους, τους πέφταν κάτι κέρματα, σταματούσαν για να τα μαζέψουν. Τι ήταν αυτή, είναι δυνατόν, τα κέρματα, άστα να τα πάρει άλλος που περνάει εκεί τώρα. Πέφταν κάτι 5 ευρώ, 10 ευρώ, κέρματα, σταματούσαν, τα μάζευε, ένας τα βάζε στην τσέπη, άλλος στην άλλη τσέπη, από δίπλα μέσα στο σάκο, άλλος τον έσπρωχνε τον από δίπλα. Άρα και ο Ζηλίκια είναι αυτά. τους πιάσανε, πήραν ένα μάξι, το κάναν, τι να πω. Ευτυχώς τους πιάσανε πολύ γρήγορα τα αντανακλαστικά και όλα αυτά πρέπει να αναγνωρίζονται πολλές φορές και στην ελληνική αστυνομία, που μια από εδώ, μια από εκεί γίνεται ένας χαμός και βλέπω πάρα πολύ μεγάλη κινητικότητα και με ναρκωτικές ουσίες ευτυχώς. Δυτική Μακεδονία, όχι τόσο πολύ εδώ σε εμάς. Εδώ τι γίνεται, δεν πιάνετε. Κοζάνη βλέπω, Εορδέα βλέπω, πολλά. Εδώ εμείς έχουμε τίποτα, η αστυνομία, δεν ξέρω, ας κινηθούμε λίγο. Γιατί βλέπω σε επίπεδο Δυτικής Μακεδονίας αρκετά πράγματα να γίνονται και χαιρόμαστε ιδιαίτερα που εξελίσσονται πραγματικά όλα αυτά. Λοιπόν, ωραία. Amy Winehouse τώρα.

0: Είδα και μια πολύ ωραία ενέργεια, έτσι να το πω και αυτό, από μαθητές της Καστοριάς, από το πρότυπο, το γυμνάσιο, πολύ σημαντική παρουσία στο πανελλαδικό πρόγραμμα ειδησιογραφικού γραμματισμού. Ήταν ο τίτλος «Γραμματισμός στις ειδήσεις για νέους, πλοήγηση στον κόσμο πληροφορίας και των ψηφιακών μέσων», καλλιεργώντας κριτικούς αναγνώστες μέσα από τη συμμετοχή του πρότυπου γυμνασίου Καστοριάς και του πρότυπου Λυκείου. Παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα της δουλειάς σε ένα μεγάλο συνέδριο που έγινε στις 8 Μαΐου. Πάρα πολύ ωραία ενέργεια, πάρα πολύ ωραία πράγματα. Χαιρόμαστε να βλέπουμε τέτοια κινητικότητα με πολλές ιδέες, πολλές απόψεις από τα παιδιά, από τους μαθητές. Και ξέρετε, έχει πολύ μεγάλη σημασία μέσα από αυτές τις βιωματικές δράσεις. Υπάρχουν εργαστήρια, δημοσιογραφικές ασκήσεις, υπάρχει παραγωγή περιεχομένου, συνεργασία με ακαδημαϊκούς δημοσιογράφους. Είχα πάει στα παιδιά και μίλησα πριν κάνα μήνα στο πρότυπο. Οι μαθητές δεν λειτουργούν, ας πούμε, ως αποδέκτες γνώσης, αλλά και ενεργοί δημιουργοί περιεχομένου, υπεύθυνοι πολίτες. Είναι πάρα πολύ ωραίο όλο αυτό. Είναι μια πολύ σημαντική συμμετοχή που δίνει πάρα πολλά πράγματα και στα παιδιά. Εγώ θα πω και ένα μπράβο στους εκπαιδευτικούς που έχουν και την υπομονή, τις ιδέες να προχωρούν τα πράγματα, να εξελίσσονται. Και είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση όλο αυτό, γιατί σε όλο αυτό είδα και τον επιστημονικό υπεύθυνο του προγράμματος, τον Νίκο Παναγιώτου, να μιλά βέβαια για τον ειδησιογραφικό γραμματισμό. Λέει ότι δεν αποτελεί πλέον μια προαιρετική δεξιότητα, αλλά βασική προϋπόθεση δημοκρατικής συμμετοχής. Είναι πολλά, είναι μεγάλο και το κέρδος των παιδιών με την συμμετοχή, στην συμμετοχή τέτοιων συνεδρίων, διαγωνισμών. Όλη αυτή η δημιουργικότητα, η διαδικασία στην οποία μπαίνουν, η συζήτηση που μπορείς να κάνεις, γιατί την έκανα πριν κάνα μήνα δίμηνο, οπότε ήμουν στο γυμνάσιο. Λοιπόν, συνομιλώντας, συζητώντας, πολλές φορές οι πιο μεγάλοι έχετε μία αίσθηση πως τα πιτσιρίκια είναι μόνο κολλημένα στο TikTok και στο Instagram κτλ. Πιο κολλημένοι εσείς είστε. Ο Μητσοτάκης έβγαλε μία νομοθεσία, ηλικιωμένη λέω έτσι. Έβγαλε μία νομοθεσία για τα 15χρονα, απαγορεύεται. Αν έτσι πως εξελίσσεται η κατάσταση, βλέπω κάτι, δεν θέλω να στοχοποιήσω ηλικίες, αλλά βλέπω κάποιους μεγάλους κολλημένους εκεί στα κινητά, κυρίως στο Facebook, γράφουν και ιδέες. Πρωθυπουργέ, μήπως να μπει σε μια διαδικασία βλέποντας κάποιους 70, 75, 80, πάρτε τους στα κινητά ή τα social, να μην μπαίνουνε, ό,τι να είναι γράφουνε, ό,τι να είναι λένε. Τι τα μικρά, τα πιτσιρίκια, έχουν μία άποψη και μία αντίληψη πολλών πραγμάτων, άλλοι είναι οι κολλημένοι. Και αυτοί οι πολύ μεγάλοι, ξέρετε, που έχουν κολλήσει με τις ανόητες αυτές συνήθειες που έχουν, τρελαμένοι στο Facebook, γράφουν βλακίες, νομίζουν ότι επειδή γράφουν κάτι, ξέρετε, γίνονται διάφορα, ειδικά από αυτούς τους πάρα πολύ μεγάλους. Δεν είναι κακό, έχεις δει μεγάλους και ωραίους και τα λοιπά να κάνουν διάφορα. Τι κάνουν ορισμένοι? Και φωνάζουν τα πιτσιρίκια. Τα βάζουν με τα πιτσιρίκια. Όχι αυτό, όχι εκείνο, τι κάνετε? Δεν είναι σωστό αυτό, εσείς τι κάνετε? Έχετε καταλάβει τι γίνεται? Και ειδικότερα τα παιδιά σας, εσείς τώρα που είστε, έχετε μπαμπά, μαμά, τι τους αφήνετε να ασχολούνται με αυτά που δεν τα ξέρουν και καθόλου? Γιατί γράφουν και βλακιούλες, εντάξει. Έτσι σιγά σιγά θα ζητήσουμε να υπάρχει νομοθεσία για αυτούς. Από μια ηλικία και μετά μην μπαίνετε Facebook, κόψτε το. Σταματήστε τους, γιατί γίνονται άλλα πράγματα. Τι νομίζετε, μόνο στα μικρά παιδιά? Τέλος πάντων, με αφορμή αυτό που είδα, ήταν πάρα πολύ ωραίο. Τέτοια να γίνονται. Τα πιτσιρίκια έχουν και ιδέες. Να ξέρετε ότι δεν είναι έτσι όπως τα φαντάζονται ορισμένοι. Μια χαρά. Λοιπόν, ΚΤΕΟ, πού θα περάσετε ΚΤΕΟ? Πού θα περάσετε? Ότο Βιζιόν, θα πάτε στον Γιώργο Παϊούρη, σημειώστε το 73-181, τηλεφωνική επικοινωνία με Γιώργο Παϊούρη, Ότο Βιζιόν. Και να πω και κάτι άλλο για να έχετε λίγο υπόψη σας πριν πάμε σε διαφημίσεις. Θέλω να σας πω για τις άπαιχτες τιμές του ολοκένουργιου καταστήματος Πέπκο στην Καστοριά που πρόκειται να ανοίξει 21 Μαΐου, χλώης και εμπειρικού. Συνοικία Φουντουκλή Καστοριάς, το ξέρετε. Με πάνω από 50 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα, ο απόλυτος προορισμός άπαιχτων τιμών, αυτά που έρχονται, έρχεται στα μέρη μας, έτσι. Παιδική, γυναική, ανδρική ένδυση, υπόδηση, παιχνίδια, είδη διακόσμησης και σπιτιού, πολλές εκπλήξεις. Είναι καινούργιο κατάστημα, Πέπκο, 21 του μηνός, όλοι εκεί, τότε ανοίγει. τον Βασιλόπουλο δίπλα. Είναι μια αλυσίδα Ιαννικής Πέπκο, παραπάνω όπως σας είπα από 50 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα, με τιμές πραγματικά εκπληκτικές που δεν θα βρείτε πουθενά αλλού. Άρα λοιπόν, μετά τις 21 του μηνός πλέον ξέρετε που θα πάτε. Και συνεργείο των αδελφών Χατζη Γιάννη στην Χλώη.
1: Αλφα 94,7. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσικλέτες. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181.
2: Άνεση και λειτουργικότητα.
3: Αισθητική και ποιότητα.
2: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
3: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
2: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
3: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
2: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
3: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
2: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
3: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
2: Μελισσότοπος Καστοριάς.
3: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
2: Ζήστε το σπίτι σας.
4: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετώνατε. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετώνατε. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλέον. Υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή

0: και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467 30 68 92.
1: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
2: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
1: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
2: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
1: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
2: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 2467 0 44 104.
1: Υπεύθυνη επικοινωνίας το Τονίδου Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
3: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
4: Η πόρτα της τεχνογνωσίας άνοιξε. Καλωσορίστε προϊόντα ξεχωριστής ποιότητας και λειτουργικότητας. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Προτάσεις που προσφέρουν απόλυτο αίσθημα ασφάλειας. Με κορυφαίες προδιαγραφές και άψογη αισθητική. Θωρακισμένες πόρτες εισόδου και εσωτερικές Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Συνεχής εξέλιξη, άριστο αποτέλεσμα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711 22 και στο www.daouvin.gr.
5: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
6: Όταν επιλέγεις συνεργάτες, επιλέγεις για το προσωπικό σου όφελος. Agroplus. Έτοιμα μείγματα ζωοτροφών καθώς και τροφές για όλων των ειδών τα κατοικίδια ζώα. Δίπλα σας με αγροτικά προϊόντα, άλευρα όλων των τύπων, γεωργικά είδη, είδη pet shop, αξεσουάρ και είδη κήπου. Agroplus. Υπεύθυνη καταστήματος Παντελής και Σύσης Κωνσταντίνου. Στη Μεσοποταμία Καστοριάς, δίπλα από την ΔΕΙΑΚ. Τηλέφωνα 24670 61979 και 6986 01 0432. Agroplus. Δίπλα σας για το δικό σας όφελος.
5: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμού.

0: Δεσμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Τα Σαββατοκύριακα είναι διαφορετικά στον Αλφα.
2: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
3: παίζει σήμερα στον Αλφα 94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Αλφα 94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Τα τηλέφωνα μας 26945 26943 στους 94,7 είστε. Με τους αδερφούς Χατζηγιάννη εδώ στην Καστοριά, το συνεργείο για όλη την Δυτική Μακεδονία και την Καστοριά βέβαια. Για τα κουφώματά σας το έχουμε πει, Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Για να περάσετε κταίο θα πάτε Ότο Βιζιόν, ό,τι πιο γρήγορο, ό,τι πιο σύγχρονο. Και επειδή ξεκίνησαν και τα τηλεφωνήματα, λέτε για το κατάστημα Pepco που ανοίγει στην Καστοριά. Κοιτάξτε, μας αρέσουν οι εκπλήξεις και σε όλους είναι δυνατόν. 21 Μαΐου θα το επισκεφθούμε το κατάστημα, ανοίγει στην Χλόη δίπλα από τον ΑΒ. Λοιπόν, είναι μια αλυσίδα λιανικής, είπα και πριν, πάνω από 50 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Εκπληκτικές τιμές, πολλές εκπλήξεις, όλα όμως μετά από τις 21 του μηνός. Θέλουμε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 26945, 26943. Θέλουμε τα ερωτήματά σας, θέλουμε πληροφορίες να μας δίνετε και εσείς. Έλατε μαζί μας και στα social media, μας παρακολουθείτε, μας βλέπετε, μας ακούτε, μας διαβάζετε στον alfafm.gr. Κάντε και μια εγγραφή στο channel μας YouTube, έτσι το ξέρετε, γράψτε alfafm. Θα βλέπετε και όλα τα βίντεο τα οποία έρχονται, ανεβαίνουν, είναι live, διότι όλες μας οι συνεντεύξεις είναι ραδιοτηλεοπτικές. Θα κάνουμε τώρα μια κουβέντα με τον πρόεδρο του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών Νομού Καστοριάς, τον κύριο Λευτέρη Ασλανίδη. Τον φιλοξενούμε και για πρώτη φορά εδώ. Μαζί του όμως είναι ο Στράτος Μορφίδης. Να τους δούμε κιόλας και να τους καλωσορίσουμε. Τι κάνετε?
1: Ευχαριστώ, καλά.
0: Γεια σας, ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μας.
2: Χριστός Ανέστη.
0: Αληθώς ο κύριος, πώς σας βρίσκουμε?
1: Αρκετά καλά.
0: Ναι.
1: Με αγώνα συνεχή για την κάλυψη των αναγκών του νοσοκομείου μας αίμα. Ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών προσπαθεί εδώ και πολλά χρόνια και δεν έχει αφήσει κανέναν συμπατριώτη μας να μην τον καλύψει οπουδήποτε της Ελλάδος και αν νοσηλεύεται. Με ένα τηλέφωνο αμέσως τον καλύπτουμε. Βέβαια, επειδή δεν έχουμε καμιά βρύση που βγάζει το αίμα, απλώς έχουμε μέλη τα οποία καλούμε συχνά πυκνά σε κάθε αιμοδοσία την οποία κάνουμε και στο νοσοκομείο μας αλλά και εκτός νοσοκομείου, κυρίως στο ΚΑΠΗ. Σαν εξόρμηση γίνεται αυτή η δουλειά κατά τακτά χρονικά διαστήματα και η κάλυψη είναι απόλυτη για τις ανάγκες του νοσοκομείου μας.
0: Σήμερα λοιπόν κάνουμε αυτή την κουβέντα, κύριε Σλανίδη, και με εσάς αλλά και με τον Στράτο Μορφίδη. Είναι συνδυαστικό αυτό το project που έχουμε και για την αιμοδοσία, θα πούμε, γιατί είναι πολύ βασικό. Δεν είναι ανάγκη όλα αυτά να τα δημοσιοποιούμε μόνο όταν προκύπτει ένα σοβαρό ζήτημα. Έτσι, ίσως συνεχόμενα υπάρχουν ζητήματα, πρέπει να τα βλέπουμε, να τα παρακολουθούμε ανά πάσα στιγμή. Συνδυάζουμε, Στράτο, σήμερα πράγματα, έτσι θα μας πεις τώρα, ναι. Γιατί βλέπω εδώ Καστοριά, Κύπελλο, αυτό που αγαπάς, αυτό που λατρεύεις, αυτό που το κάνουμε πολύ συχνά, έτσι το έχουμε και σε ένα συνδυασμό με την αιμοδοσία.
2: Καταρχήν, καταρχάς μάλλον, πάλι ευχαριστώ που δέχτηκες να μιλήσουμε εδώ στον σταθμό σου.
0: Πάντοτε χαρά μου είναι.
2: Ένας τίτλος για μένα είναι Καστοριά αγάπη μου. Γενικά για όλα τα θέματα, όχι μόνο για το ποδόσφαιρο, για την πόλη που αγαπώ, για τον νομό, γενικά για όλα. Mm-hmm. Όλα ξεκίνησαν για αυτή την ιστορία που ήρθαμε εδώ να μιλήσουμε πριν 2-3 μήνες σχεδόν. Με πήρε τηλέφωνο ο Λευτέρης και μου λέει: «Εσύ ασχολείσαι με τον ποδόσφαιρο, θέλω να κάνουμε κάτι». Λέω: «Τι θέλεις, θέλουμε να κάνουμε κάτι». Λέω: «Να το συνδυάσουμε λίγο και με το κύπελο». Μου λέει: «Ακόμα καλύτερα». Πήρα τηλέφωνο τον πρώτο που μίλησα, ας πούμε, ήταν ο Τάκης ο Τριανταφύλου από την ΕΠΣ Καστοριάς, και μετά, γιατί πρέπει να το αναφέρω, μίλησα με τον Στάθη του Βασιλιάδη, με τον δήμαρχο του Νεστορίου τον κύριο Κοσλιόπουλο, με τον αντιπεριφερειάρχη τον κύριο Σαββόπουλο, με τον αντιδήμαρχο του Άργους τον κύριο Χαρισίου και με αρκετές ομάδες του ποδοσφαίρου της Καστοριάς, της ΕΠΣ Καστοριάς, Καστοριάς, Τραπή, Πολυκάρπη, Παναργιακό, Γραμμοχώρια, Μαυροχώρη, Μακροχώρη, Χιλιόδεντρο, Λεύκη, και επίσης με τον μπάσκετ της Καστοριάς, με τον Βασίλη τον Παπαδημητρίου μίλησα, με τον Βαγγέλη τον Φωτόπουλο με το βόλεϊ της Καστοριάς και με τη γυναική ομάδα, με τον πρώην πρόεδρο τον Χάρη τον Βίσκο. Για έναν ιερό σκοπό, πιστεύω, να πούμε, και δέχτηκαν όλοι με χαρά. Πιστεύω θα τα καταφέρουμε. Mm-hmm. Δεν βάζουμε πλαφόν, στο τι θέλουμε, τι θέλει ο Λευτέρης να, όσο περισσότερος κόσμος έρθει να δώσει αίμα, ήδη το επικοινωνούμε σε μέσα ενημέρωσης παντού, μπορούν να το δουν και στο Facebook παντού και εντάξει, Καστοριά είναι αγάπη μας.
0: Είναι κάτι που το ξεκινάμε, κύριε Σελανίδη, τώρα σε ποιο στάδιο βρισκόμαστε, πώς κινείται ο κόσμος, πώς προσέρχεται ο κόσμος, πώς αγνωρίζει ο κόσμος ή πώς θα πρέπει να γνωρίζει η κοινωνία.
1: Είναι απόλυτος ανάγκη να γίνει κατανοητό στο κοινό της Καστοριάς, διότι υπάρχει το πρόβλημα να έχει έλλειψη νέων. Γι' αυτό αποτινόμεθα σε όλους άνω των 18 ετών και μέχρι 65 να φροντίσουν να αιμοδοτούν κατά τακτά διαστήματα ετησίως, οι μεν άντρες 3-4 φορές το χρόνο, οι δε γυναίκες 3 έχουν δυνατότητα, για να μπορούμε να καλύπτουμε τις απαιτήσεις και τις ανάγκες που προκύπτουν στο νοσοκομείο αλλά και σε όλους τους συμπολίτες μας καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Μέχρι τώρα το καταφέρνουμε, ευελπιστούμε ότι θα συνεχίσουμε στον ίδιο αγώνα. Η έλλειψη όμως νέων μας δημιουργεί ανάγκες και γι' αυτό ξεκινήσαμε αυτή την προσπάθεια να έρθουν όλα τα αθλητικά σωματεία της περιοχής μας, οποιασδήποτε μορφής αθλητισμού και αν εξυπηρετούν, για να μπορέσουν να αιμοδοτήσουν και να είναι μια θα είναι μια προσπάθεια η οποία θα τιμηθεί ανάλογα και θα την δημοσιοποιήσουμε για να ευχαριστηθούν και οι αθλητές και οι πόλεις της Καστοριάς, ο νομός, όχι οι πόλεις, ο νομός, ώστε να μην έχει ανάγκη κανείς από αίμα και να μην βρίσκει ανταπόκριση.
0: Τώρα πολλές φορές κοιτάμε να δούμε λίγο, οι νέοι έρχονται, ίσως οι πιο μεγάλοι έρχονται. Αυτό τώρα μπορούμε να το γνωρίζουμε, γιατί έχει να κάνει και με το πώς φτάνει η πληροφορία, πώς φτάνουν αυτές οι συζητήσεις στους ανθρώπους, ώστε να αντιληφθεί ο καθένας για το αν υπάρχει ή δεν υπάρχει ανάγκη. Θεωρώ ότι είναι κρίσιμο κομμάτι, έτσι.
1: Είναι γεγονός ότι επειδή δεν έχουμε, επαναλαμβάνω, νέο κόσμο στην Καστοριά, διότι έχει λείψει, από τους 1946 που είχα μέλη του συλλόγου, που είχαμε μέλη του συλλόγου μας, έχουμε μείνει δυστυχώς 917. Αυτοί ανακυκλώνονται.
0: 917, μικρό νούμερο, έτσι.
1: Μικρό νούμερο, και τους ανακυκλώνουμε 2-3 φορές το χρόνο για να μπορέσουμε να καλύψουμε. Ανταποκρίνονται και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ, διότι μας καλύπτουν και ευελπιστούμε ότι θα συνεχίσουμε αυτή την προσπάθειά μας όσο τουλάχιστον ο Θεός θέλει να μας έχει ζωντανούς και ζωηρούς.
0: Στράτο, για πες μου και εσύ τώρα όλο αυτό, πώς το βλέπεις, πώς κινούμαστε, εντάξει, προσπάθεια... τι λείπει ίσως για να φτάνει η ενημέρωση εκεί που πρέπει.
2: Εντάξει, νομίζω ότι η ενημέρωση τώρα λείπει περισσότερο από τα νέα τα παιδιά, να πούμε, θα πρέπει να στηρίξουν. Κάποια στιγμή διάβασα κάτι εκεί στο σύλλογο κάτω, σήμερα εγώ, αύριο εσύ, λέει, να πούμε. Κάποια στιγμή και εγώ, ας πούμε, σε διάφορες περιπτώσεις χρειάστηκα το αίμα για συγγενικά μου πρόσωπα και πάντοτε, και μάλιστα μέσα από αυτό το ραδιόφωνο να πω και να ευχαριστώ σε ένα σύλλογο που είναι μακριά από την Καστοριά, ένα σύλλογο σε Μοδοτών εκεί στο Ξινό Νερό κάπου εκεί με έναν Βασιλιάδη, ο οποίος με εξυπηρέτησε πάρα πολλές φορές. Αλλά θέλω να πω ότι είναι ανάγκη, από ό,τι μέτρησα στα γρήγορα, λείπουν από τους αιμοδότες, έχει μειωθεί κατά 1039 άτομα όλη η ιστορία, έτσι, από αυτούς που είχαν. Πρέπει να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο της Καστοριάς, την νεολαία της Καστοριάς, όσους έχουν μείνει τέλος πάντων εδώ στην Καστοριά, γιατί η νεολαία έφυγε, ας πούμε, σχεδόν φεύγει κάθε μέρα, και νομίζω ότι είναι μια καλή προσπάθεια μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να το επικοινωνήσουμε λίγο και να θυμηθούμε όλη αυτή την ιστορία του κυπέδου. Εγώ από τη μεριά μου έχω φροντίσει την ημέρα εκείνη στο καπί να είναι το κύπελο αυτό ρέμπλικα, γιατί να το δείξουμε εκεί, να δει κάποιος νέος, να βγει μια φωτογραφία μαζί του, γιατί ό,τι έχουμε δείχνουμε. Άμα δεν έχουμε κάτι, καλό θα ήταν να έχουμε το κύπελο το κανονικό, αλλά και το ρέμπλικα καλό είναι, και να είναι καλά εκεί που είναι ο αείμνηστος ο Γιώργος ο Χαλκίδης που το έφερε και αυτό. Και επίσης προσπαθούμε να κάνουμε και μια προσπάθεια με το Λευτέρη, το ξέρει, για να προμοτάρουμε περισσότερο λίγο την ιστορία αυτή, να φέρουμε και κάποιες μεγάλες δόξες του ποδοσφαίρου της Ελλάδος, σε συζήτηση είμαστε για εκείνη την ημέρα, αλλά στις 23 του μήνα θα έρθουν και κάποιοι παλέμαχοι της Καστοριάς οι οποίοι ήταν στον τελικό. Άρα, εγώ λοιπόν, προσπαθώ από τη δικιά μου τη μεριά να κάνω ό,τι είναι δυνατόν στον ελεύθερο χρόνο μου, να βοηθάω με τον εθελοντισμό, με όλα αυτά, και ο Λευτέρης το είδε με καλό μάτι και τον ευχαριστώ που επέλεξε εμένα για να το ξεκινήσει αυτό το πρόβλημα.
0: Χρειάζεται να γίνονται άλλες κινήσεις, κύριε Ασλανίδη? Πρέπει να φροντίζουμε να κάνουμε και άλλα πράγματα σε αιτήσια βάση? Τι λέτε?
1: Είναι γεγονός ότι σαν σύλλογος εμείς κάνουμε πολλές ενημερώσεις, πάρα πολλές ενημερώσεις στα σχολεία, κυρίως στα σχολεία, αλλά και στον κόσμο με τις εκδηλώσεις τις οποίες φτιάχνουμε στους διάφορους χώρους που διαθέτει η πόλη μας, όπως ομιλίες, όπως χορούς, όπως συναισθιάσεις. Έτσι ενημερώνουμε το κατά δύναμη τον κόσμο για να μπορεί να προσέρχεται στις αιμοδοσίες μας.
0: Που σημαίνει ότι πρέπει να, Στράτο, προφανώς πρέπει να κάνουμε και άλλα πράγματα, έτσι δεν αρκούν όλα αυτά?
2: Αυτά, εγώ είμαι στη διάθεση του Λευτέρη, ό,τι θέλει ας πούμε από άποψη εθελοντισμού και τέτοια να προσπαθήσουμε να τα βγάλουμε, αλλά αυτό είναι στην ευχέρεια του Συλλόγου Εθελοντών.
0: Πανελλαδικά ξέρουμε πώς κινείται όλο αυτό, δηλαδή σε άλλες πόλεις τι γίνεται με τους συλλόγους, αν υπάρχει ενδιαφέρον, κύριε Ασλανίδη, κύριε Πρόεδρε, δηλαδή πώς κινούνται άλλες περιοχές?
1: Οι σύλλογοι εθελοντών αιμοδοτών όλης της χώρας, που είμαστε περίπου 79 αν θυμάμαι καλά, προσπαθούμε σε όλες τις πόλεις και έχουμε ανταπόκριση, ιδίως στις μεγάλες πόλεις και κυρίως στις περιοχές που υπάρχουν φοιτητό κόσμος, υπάρχουν σχολές, να έχουμε πολύ μεγάλη προσέλευση. Εμείς δυστυχώς έχουμε ένα πανεπιστήμιο εδώ το οποίο έχει φοιτητές, αλλά δεν μπορούμε να τους οργανώσουμε τόσο εύκολα, διότι είναι από άλλες περιοχές και τα Σαββατοκύριακα κυρίως λείπουν, και όταν έρχονται εδώ πέρα στρώνονται στο διάβασμα και δεν μπορούν να ανταποκριθούν απόλυτα. Παρόλα τα αυτά, τους οργανώσαμε και αυτούς σε κάποιο επίπεδο και μπορούμε και έχουμε και από αυτούς.
0: Τώρα εδώ είμαστε ένα σύλλογος, δύο, τρεις, πέντε, πόσοι είμαστε, πόσοι είστε?
1: Οι σύλλογοι, όλοι οι σύλλογοι των άλλων ειδικοτήτων, δικηγόροι, μηχανικοί.
0: Όχι, δεν αναφέρομαι γενικά με σύλλογο, με το αίμα δηλαδή, για αιμοδοσία.
1: Είμαστε δύο οι επίσημοι σύλλογοι, συν τον σύλλογο του Άργου, συν το της Μεσοποταμίας και όλοι οι άλλοι των...
0: Υπάρχει συνεργασία μεταξύ σας τώρα ή έχουμε αντιδράσεις?
1: Δεν έχουμε να χωρίσουμε.
0: Δεν ξέρω, καμιά φορά το αίμα, όλοι δεν έχουμε να χωρίσουμε, αλλά...
1: Το αίμα όλοι το δίδουμε στο νοσοκομείο και αυτοί το διαχειρίζονται αναλόγως με τις ανάγκες που έχει.
0: Με το νοσοκομείο, με τη διοίκηση έχετε καλή συνεργασία, ας πούμε?
1: Απόλυτη, και μάλιστα τους ευχαριστούμε, διότι κάθε φορά που τους ζητήσαμε να κάνουμε έξω μία εξόρμηση για αιμοδοσία, ανταποκριθήκανε με τον καλύτερο τρόπο. Βέβαια έχουμε ένα μειονέκτημα, επειδή δεν έχουν πολλούς υπαλλήλους στο τμήμα αιμοδοσίας, να μην γίνονται Σαββατοκύριακα που θα μπορούσαμε να έχουμε καλύτερη προσέλευση νέων ανθρώπων, διότι εργάζονται τις υπόλοιπες ημέρες, αλλά παρόλα τα αυτά τις καθημερινές που κάνουν τις αιμοδοσίες πάντοτε καλύπτουμε απόλυτα τις ανάγκες.
0: Για να δούμε τώρα με το Στράτο μερικά πράγματα που έχουν να κάνουν, βέβαια, και με όλο αυτό που λέμε. Η εκδήλωση θα είναι 23 του μήνους, αλλά ταυτοχρόνως, Στράτο, έχουμε και όλα τα ποδοσφαιρικά. Εκτός και αν θες να συμπληρώσεις κάτι σε αυτά,
2: όχι,
0: που ήδη υπόθηκαν.
2: 23 του μηνός θα είναι η συνάντηση των ποδοσφαιριστών και 26 του μηνός είναι η αιμοδοσία, η μέρα Τρίτη.
0: Ναι, ναι.
2: Τότε
0: θα τα πούμε, ούτως ή άλλως θα δώσουμε και άλλες φορές τις ημερομηνίες.
2: Να πω ότι ο Λευτέρης ο Ασλανίδης είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με το ποδόσφαιρο της Καστοριάς, μιας και επί πολλά χρόνια, για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι, ήταν ο εκφωνητής των συνθέσεων των ομάδων στο ξερό γήπεδο της Καστοριάς. Μπορεί να μην το ξέρει, ναι. Εκφωνητής των συνθέσεων
0: αυτό
2: των ομάδων.
0: Εγώ δεν το ήξερα, πρώτη φορά τα ακούω.
2: Εγώ θυμάμαι τότε, έλεγε, ας πούμε, έβγαινε.
0: Άρα, και
2: έλεγε,
0: κύριε Πρόεδρε, μια χαρά, και από μικρόφωνα ξέρετε και από όλα αυτά ξέρετε. Πώς.
2: Έλεγε το πρακτορείο ΚΑΠΑ κόκκινο, σας πληροφορεί
0: το
2: αποτέλεσμα κάποιου άλλου παιχνιδιού εκείνη την ώρα.
0: Σωστό.
2: Και μάλιστα και στο περιβόητο παιχνίδι με την Καλυθέα, εκείνο το αυτό, ήταν ο εκφωνητής που προσπαθούν να ηρεμήσει τον κόσμο. Τέλος πάντων. Αλλά εγώ πιστεύω ότι θα πάμε καλά. Αλλά εντάξει, νεολαία, όπως είπε ο Λευτέρης, προσπαθεί διαχρονικά σε όλα τα επίπεδα. Άλλωστε, στο σπίτι του είχε κάποτε και ποδοσφαιριστές της Καστοριάς. Έτσι έμεναν Παρασκευόπουλος, Θεοδόρου, Τάκος, Τουργαίδης, εδώ στα Ψαράδικα κοντά.
1: Ο προπονητής.
2: Ο Χρήστος ο Τερζανίδης.
0: Τι θυμάστε, κύριε Πρόεδρε, από αυτά? Νομίζω μεγάλες στιγμές, ε.
1: Εγώ ήμουν και ποδοσφαιριστής.
0: Ναι.
1: Πριν πάω για σπουδές έπαιζα μπάλα.
0: Mm-hmm.
1: Και είχαμε έναν προπονητή, θυμάμαι, από την Σερβία, ο οποίος έλεγε «Δεν ξέρει αυτό το παιδί πως τρέχει», επειδή παρόλο ότι ήμουν λεπτός είχα βαρύ κόκαλο και μαζίγιζε κάθε μέρα, κάθε προπόνηση μαζίγιζε. «Δεν ξέρει αυτό το παιδί πως τρέχει», έλεγε. Δεν μπορούσε να το καταλάβει. Εν πάση περιπτώσει όμως πέρασαν αυτά. Και τώρα είμαστε από ένα άλλο σημείο, ένα άλλο επίπεδο, μια άλλη προσπάθεια μεγάλη την οποία κάνω επί 16 χρόνια τώρα στη διοίκηση του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών.
0: Το Στράτο πώς τον βλέπετε, έτσι, με την προσπάθεια που κάνει για κύπελο, ομάδα, μπάλα, τα πάντα γύρω από αυτά?
1: Την αρρώστια τη δική μου για προσφορά την έχει και ο Στράτος από άλλο επίπεδο βέβαια, αλλά όντως τον θαυμάζω.
0: Mm-hmm.
2: Άλλωστε το αίμα του το έχει δώσει και στο γήπεδο και κυριολεκτικά και μεταφορικά, αφού όταν έπεφτε στο ξερό της Καστοριάς, να πούμε,
1: τότε έπεφτε εκεί.
2: Όχι γκαρτσουνιά, ράματα.
1: Μπαλωμένα τα γόνατα.
2: Εντάξει.
0: Στράτο, να δούμε και μερικά πράγματα γύρω από την κατάσταση λίγο του ποδοσφαίρου. Πού βρισκόμαστε, πού έχουμε καταλήξει, ποια είναι τα επόμενα βήματα, αν έχεις να μας πεις κάποια είδηση για το τι έρχεται, για τη διοίκηση, για την ομάδα.
2: Εγώ να σας πω ότι και αυτή η προσπάθεια που κάνω είναι να κρατάω τον ενδιαφέρον των ποδοσφαιρόφιλων συνέχεια. Και ένας από τους λόγους που θέλω να μαζεύω όλα αυτά τα παιδιά κάθε χρόνο, γιατί η ιστορία της Καστοριάς είναι το κύπελο, η μεγάλη κατάκτηση του κυπέλου, να τους φέρνω πιο κοντά και να τους βάλω και αυτούς στο παιχνίδι, ούτως ώστε με κάποιον τρόπο να στηρίξουν την προσπάθεια αυτή που γίνεται στη Γάμα Εθνική, γιατί νομίζω ότι για την Καστοριά τα τελευταία 5 χρόνια γίνεται μια καλή προσπάθεια από την τωρινή διοίκηση και ίσως για μένα είναι η τελευταία ευκαιρία, ούτως ώστε να σταθεροποιηθούμε ή να ανέβουμε περισσότερες κατηγορίες, πιστεύω, στο ποδόσφαιρο. Χθες έγινε μια συνάντηση της διοίκησης σε πολύ καλό κλίμα, από ό,τι έχω μάθει. Συνεχίζουν τα παιδιά και εγώ από τη μεριά μου θέλω τη στήριξη όλου του κόσμου της Καστοριάς και τον θέλει όλη η Καστοριά, το θέλει η ομάδα, το θέλει η πόλη. Και βασικά για μένα μεγάλο ρόλο θα παίξει ο όμιλος που θα πάμε, γιατί άλλο είναι να έρχεται η Δυτική Μακεδονία στην Καστοριά με 100-200 άτομα κάθε Κυριακή.
0: Αυτό μας το εξηγούσε προχθές ο κύριος Παπαϊωάννου, αλλά δεν έχει οριστικοποιηθεί, δεν έχει γίνει επιλογή, έτσι ακόμη.
2: Θα πρέπει να βάλουμε ό,τι μπορεί ο καθένας από τη μεριά του, ξέρω εγώ, μια προσπάθεια να γίνει, ούτως ώστε να μην ξαναπάμε από τη μεριά εδώ στο Ιόνιο, γιατί και οι μετακινήσεις είναι δύσκολες και για την ομάδα και περισσότερο χρήμα θα ξοδέψει και οι εποχές είναι δύσκολες.
0: Mm-hmm.
2: Εγώ θέλω να στηρίζουμε την προσπάθεια και γι' αυτό το λόγο έφερα αυτό. Δεν είναι, αυτό είναι αρρώστια, είναι αγάπη, ό,τι θέλεις. Έφερα όλα αυτά για να τα δει ο κόσμος, τα μπρελόκ, τις κούπες, όλα αυτά και μία ακόμα ιστορική φανέλα, την έχω εδώ. Για να τη δείχνουμε, ας πούμε, δεν χωράει εδώ δυστυχώς.
0: Τη βλέπουμε όμως τώρα, εμείς κανονικά. Τι λέει η
2: ιστορική φανέλα
0: και αυτή. Μάλιστα, ωραία.
2: 1963.
0: Γιατί υπάρχουν και αυτοί, πολλές φορές έχω κουβεντιάσει και με άλλους που λένε, ρε παιδιά, η ιστορία δεν ξεκινάει το 80. Έχουν προηγηθεί. Κύριε Ασλανίδη, έτσι δεν είναι?
1: Ασφαλώς.
0: Γιατί γίνεται μία αναφορά για 80 κτλ. Αλλά λένε πολλοί δεν είναι μόνο το 80. Δεν ξέρω, μήπως πρέπει όλο αυτό να το τελειώσουμε πλέον. Δηλαδή, πότε ξεκίνησε, από τότε μέχρι. Και το έχουν περάσει δεκαετίες, χρόνια.
1: Ασφαλώς υπάρχει προϊστορία.
0: Είναι λάθος το μήνυμα μόνο 80, δηλαδή το κύπελο?
1: Όχι, είναι η κορυφή,
0: ναι,
1: των αγώνων
0: το
1: και των προσπαθειών,
0: λοιπόν,
1: που έγιναν από παλαιότερα. Εγώ έπαιζα μπάλα το 57, 58, 59,
0: ναι,
1: εκείνη την εποχή. Και το γήπεδο ήταν ξερό, όπως είπε προηγουμένως και ο Στράτος, αλλά εκεί που είμαι τώρα ήμουνα σαν ποδοσφαιριστής και τώρα είμαι σαν εθελοντής αιμοδότης, mm-hmm, mm-hmm, και προσπαθώ να καλύψω τις ανάγκες του αίματος στους συναδέλφους μας και στους συμπατριώτες μας.
2: Άλλωστε, Αντώνη, για τη δική μου τη μεριά να απαντήσω σε κάποιους, ας πούμε, ότι εγώ δεν επικεντρώνομαι μόνο στην Καστοριά 1980. Το ξέρουν πολλοί ότι εδώ, τέλος πάντων σε άλλο σταθμό, στο φίλο μας τον Χρήστο Νατσούλη, έχω κάνει αφιερώματα για την ομάδα του 63-64, για τον αείμνηστο τον Θωμά το Λάρη. Μεγάλη ιστορία.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Για την ομάδα, πρώτη επαρχιακή ομάδα.
0: Ότι δεν
2: για
0: όλες μόνο, τις...
2: όχι,
0: δεν μένεις μόνο στη χρονιά εκείνη, έτσι.
2: Όχι. Και μάλιστα έχω κάνει αφιέρωμα για το Κέλετρο με μεγάλη συμμετοχή ποδοσφαιριστών εκείνης της εποχής. Και μάλιστα έχω μιλήσει ήδη και με τη Μεσοποταμία. Κάποια στιγμή θα κάνω. Μερικές φορές τυχαίνουν κάποια απρόοπτα στη ζωή μας που σταματάμε, ας πούμε, και δεν συνεχίζουμε. Και την Πολυκάρπη και το Μαύροβο. Εγώ το δηλώνω αυτά. Μετά την Καστοριά είμαι Μεσοποταμία, Μαύροβο, Πολυκάρπη, με όλες τις ομάδες του νομού.
0: Θα μας πεις κιόλας, ναι.
2: Όχι, είμαι και ΑΕΚ. Γιατί εντάξει, το πρωτάθλημα το πήρατε. Υπάρχουν τίποτα.
0: Πώς,
2: δεν το πρωτάθλημα το πήρατε, λέω.
0: Ναι.
2: Μην ξεχνιόμαστε λίγο.
0: Συγχαρητήρια, ναι.
2: Η φαγωμάρα είναι μόνο στα social media, να πούμε, και θα πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσουμε.
0: Όταν
2: οι ομάδες κάνουν
0: εκεί,
2: το κομμάτι τους. Οι διοικήσεις βασικά. Εμείς οι μονιασμένοι πρέπει.
0: Οι διοικήσεις τα προβλήματα φέρνουν μόνο, έτσι. Πολλές φορές και παίκτες φέρνουν προβλήματα, αλλά τέλος πάντων αυτό τελείωσε. Να σε ρωτήσω λίγο τώρα, επειδή βλέπω ένα ερώτημα εδώ, έτσι είναι παράξενο, δεν είναι, ωραίο είναι. Λέει κάποιος, η Καστοριά ανέβηκε κτλ. Θέλει μια άποψη για το αν θα μπορέσει να κάνει αυτά που είναι να κάνει στη ΓΑΜΑ Εθνική. Λέει όμως, ρώτησε εγώ το Στράτο, τώρα ο ίδιος τι βλέπει για την επόμενη χρονιά εκτός Καστοριάς, ποιο βλέπει, ποια ομάδα βλέπει, φαβορί ή κάτι άλλο.
2: Τι εκτός Καστοριάς, τι εννοείς για το...
0: Η Καστοριά ανέβηκε, πάει.
2: Ναι, για το
0: οι
2: τοπικό.
0: Οι υπόλοιπες ομάδες, τοπικό.
2: Νομίζω ότι ήδη έχουν ανακοινωθεί αλλαγές προπονητών, γίνονται πολλές καραμπόλες.
0: Όχι, δεν σου λέω να μας πεις για προπονητές. Ναι. Ποιον βλέπεις να προχωράει καλύτερα, ποια ομάδα, πιο οργανωμένη, ενδεχομένως ποια θα είναι η πρώτη. Μια αναφορά τώρα, πρόβλεψη.
2: Μια αναφορά. Νομίζω στο επόμενο πρωτάθλημα φαβορί είναι Αστραπή Μεσοποταμίας, Παναριακός. Το Μαυροχώρι, Πολυκάρπιο.
0: Όλες τις ομάδες τώρα.
2: Ναι, τέσσερις ομάδες, εντάξει. Ναι. Αυτές κινούνται συνήθως με. Οι άλλοι προσπαθούν, εντάξει.
0: Δεν ξεχωρίζεις κάποια έτσι παραπάνω ότι ενδεχομένως θα.
2: Η βαθμολογία φέτος έδειξε ότι η επόμενη είναι η Αστράπη Μεσοποταμίας.
0: Μεσοποταμίας.
2: Η βαθμολογία λέει ότι δείχνει. Ναι. Μπορεί στις μεταγραφές του καλοκαιριού κάποιοι να κινηθούν καλύτερα. Από τον άλλον και να ενισχυθούν περισσότερο. Δεν ξέρουμε τι γίνεται.
0: Τι δεν σου άρεσε αυτή τη χρονιά έτσι που πέρασε αυτή τη σεζόν, τι δεν σου άρεσε.
2: Λίγη τοξικότητα που υπήρχε, λίγα σχόλια ότι η ομάδα της Καστοριάς θα διαλυθεί. Υπήρχε μία τοξικότητα γενικά.
0: Γιατί πάντα
2: αλλά
0: υπάρχει.
2: Να σου πω κάτι,
0: λεπτό.
2: Το ότι
0: πάντα,
2: πάει η ομάδα στη ΓΑΜΑ Εθνική θα βοηθήσει
0: σχόλια.
2: Το τοπικό πρωτάθλημα, γιατί πλέον όλοι ήθελαν να κερδίσουν την Καστοριά. Ευνόητο είναι, εντάξει, τέλος πάντων. Αλλά νομίζω ότι θα γίνει καλό πρωτάθλημα τώρα, ίσως το καλύτερο των τελευταίων χρόνων, το επόμενο. Γιατί πλέον η Καστοριά, και καλό θα είναι αν γίνεται και άλλη ομάδα να μπορέσει να βγει στη ΓΑΜΑ Εθνική, να σταθεροποιηθεί. Γιατί εμείς είμαστε με το ποδόσφαιρο. Είμαστε,
0: όχι, ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση. Λες τώρα τοξικότητα, σχόλια κτλ. Δηλαδή τώρα δεν το καταλαβαίνω πολύ όλο αυτό.
2: Και το έχουν πει κι άλλοι, ότι στο γήπεδο έρχονταν 100 άτομα και οι 70 ήθελαν να χάσει η Καστοριά.
0: Εντάξει, αλλά ο καθένας έχει μια άποψη για την τοξικότητα που λες ή για τα σχόλια, που δεν υπάρχουν σχόλια.
2: Εντάξει,
0: παντού
2: τώρα
0: υπάρχουν, δηλαδή,
2: υπάρχουν τώρα,
0: η κάθε
2: είναι.
0: Διοίκηση, η κάθε ομάδα, έτσι, ο κάθε φορέας κοιτάει να κάνει καλά τη δουλίτσα του, τη δουλειά του, με το αποτέλεσμα ο καθένας έτσι προχωράει. Το αν ο Στράτος έχει διαφορετική άποψη και λέει διάφορα, αρκεί να μην υπάρχουν συκοφαντίες και ψέματα. Αλλά από εκεί και πέρα, πολλές φορές και η κριτική ή και άλλα που λένε κάποιοι, ας είναι καλοπροαίρετη, τι καλοπροαίρετη, μωρέ, κριτική είναι, τι σας πειράζει η κριτική. Στράτο, γιατί να μην γίνεται αναφορά, σχόλια, πού είναι το κακό δηλαδή. Λέω και πάλι, όχι συκοφαντίες και ψέματα.
2: Εντάξει. Ο καθένας κάνει τη δουλειά του. Τέλος πάντων, άλλοι μπορεί να θέλουν να κάνουν έτσι τη δουλειά του.
0: Αλλά δεν πρέπει γενικώς να επηρεάζεται όλη η κατάσταση, επειδή τι, δεν θα σχολιάζουμε, δεν θα μιλάμε, δεν θα έχουμε μία διαφωνία.
2: Εντάξει, τέλος πάντων. Εγώ...
0: Πρόεδρε, τι λες εσύ.
1: Συμφωνώ απόλυτα.
0: Πώς δεν θα έχουμε τώρα μια. Εσύ, πρόεδρε, δεν κριτικάρεις, δεν βλέπεις πράγματα που σου αρέσουν ή δεν σου αρέσουν.
1: Αλίμονο.
0: Έτσι. Ο Στράτος δεν βλέπει. Ή μιλάει
2: πολλά,
0: για τους άλλους και δεν μιλάει για την Καστοριά μου.
2: Όχι, εντάξει. Και η Καστοριά εντάξει, και λάθη γίνονται και στην ομάδα της Καστοριάς γίνονται λάθη και παντού γίνονται λάθη. Αλλά εγώ νομίζω κάποια στιγμή ας το πάμε σκέτο Καστοριά. Και εγώ από εδώ και πέρα θα λέω Καστοριά, ούτε ΑΣ Καστοριά. Είμαστε μια ομάδα που εκπροσωπούμε.
0: Να, τι έγινε, αλλάζει το ΑΣ 1980.
2: Κοίταξε να σου πω κάτι, είναι ΑΣ Καστοριά 1980. Αλλά η αγάπη μου είναι περισσότερο για την Καστοριά γενικώς. Αλλά κάποια στιγμή η Καστοριά, σήμερα που ερχόμουν εδώ και είχα όλα αυτά εδώ, τα οποία κούπες όλα αυτά ζυγίζουν. Η ιστορία της Καστοριάς είναι πολύ μεγάλη και η φανέλα είναι βαριά.
0: Ναι, τι κάνουμε από
2: σήμερα
0: εδώ και πέρα
2: όμως, να σου πω, σήμερα ερχόμενος εδώ και κυριολεκτικά και μεταφορικά είναι βαριά η φανέλα. Είχα στον σάκο μου αυτόν που είδες νωρίτερα όλα αυτά εδώ και έβλεπα τη ΔΕΙΑΚ που έσκαβε και λέω φύγετε από εδώ, του λέω θα σκάψω εγώ. Έριξα το σάκο μου εκεί και ανοίχτηκε κρατήρας.
0: Α, μάλιστα, ναι.
2: Θέλω να πω ότι η ιστορία της Καστοριάς είναι πολύ μεγάλη και πολύ βαριά αυτή η φανέλα.
0: Και τι κάνουμε από εδώ και πέρα όμως, γιατί η ιστορία πρέπει να συνεχίζεται.
2: Το βασικότερος μοχλός είναι το χρήμα.
0: Το χρήμα. Ναι,
2: το χρήμα.
0: Βρήκαμε τίποτα, βρήκαμε κανέναν.
2: Δεν ξέρω, αυτά θα στα
0: τι δεν ξέρεις, δεν μαθαίνεις, δεν είναι ρεπορτάζ. Ρεπορτάζ δεν κάνεις.
2: Δεν μπορώ να κάνω ρεπορτάζ. Εγώ βοηθάω την ομάδα μέσα από τον πολύ καλό φίλο και με μεγάλη προσφορά στο ποδόσφαιρο, τον Βασίλη τον Χριστόπουλο.
0: Βρήκαμε
2: μέσα
0: επενδυτή.
2: Από το site. Δεν μπορώ. Εγώ, πρέπει, εγώ και να ξέρα δεν θα σου
0: πρέπει
2: έλεγα,
0: να βρούμε. Μα δεν θα πεις όνομα. Μπορεί να πεις ναι, βρήκαμε. Ναι, είμαστε καλά. Ναι, δεν είμαστε καλά.
2: Χθες έγινε η συνάντηση. Ναι. Εντάξει, εδώ δεν πρόλαβα να τα ξέρουν οι ίδιοι να πούμε. Θα προλάβω να ξέρω εγώ τι έγινε χθες.
0: Όχι, χθες είχαμε συνεφιασμένο καιρό. Λίγο ήλιο βλέπω σήμερα. Γι' αυτό
2: όχι,
0: λέω
2: όχι,
0: τι γίνεται.
2: Θα έρθουν καλύτερες μέρες για την Καστοριά. Γενικώς πιστεύω εγώ. Το θέμα που πρέπει να λύσουμε είναι αυτό που λέει ότι ο Κιολευτέρης, ότι από 1946 άτομα αιμοδοσία είναι 917.
0: Ναι, ναι.
2: Θα πρέπει να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε ώστε να μην φεύγει νεολαία από τον ομό μας.
0: Αυτό τι λέμε κύριε Πρόεδρε για να κλείσουμε σιγά σιγά, τι άλλο έχουμε ως μήνυμα, ως άποψη, ως πρόσκληση, ως πρόκληση στη διάθεσή σας, ορίστε.
1: Το αίμα το έχει ανάγκη ο άνθρωπος και όλοι μας κάποια μέρα θα το χρειαστούμε. Σκεπτόμενοι έτσι θα πρέπει να αιμοδοτούμε όποτε μας δίδεται ευκαιρία για να είμαστε πάντα καλυμμένοι από αυτό το πολύτιμο αγαθό, το οποίο δεν κατασκευάζεται και δεν δημιουργείται πουθενά παρά μόνο χαρίζεται από τον άνθρωπο στον συνάνθρωπό.
0: Βλέπω το Στράτο σκεπτικός τώρα είναι, γιατί του έκανα τα ερωτήματα για τον επενδυτή. Στράτο, για να πάμε στον επίλογο.
2: Δεν έχουμε τίποτα. Εγώ θα πω ότι δώσε αίμα, σώζεις μία ζωή και ένα, νομίζω το λέω πάντοτε, Καστοριά, αγάπη μας σε όλα τα επίπεδα. Είτε είναι νομός, είτε είναι δήμος, είτε είναι ομάδα, η Καστοριά είναι πάνω απ' όλα.
0: Πώς φάνηκε ο Βρούτσης, ο υπουργός?
2: Εντάξει,
0: όλοι. Εντάξει, όλοι ήρθε, καλύτερο. Είδε, πάρτε 1 εκατομμύριο, πάρτε άλλα 2 εκατομμύρια.
2: Να σου πω, Αντώνη,
0: ένα γήπεδο που δεν είχε πέσει 1 ευρώ, λέει, από το 90.
2: Έχεις δίκιο, είπε ότι έχουν έρθει αρκετά λεφτά, 3 εκατομμύρια, αυτά ήρθαν. Mm-hmm. Και πόσα θα έρθουν ακόμα. Εγώ θέλω να σταθώ μόνο στο ότι ό,τι έρχεται είναι καλό, ό,τι μας δίνουν είναι καλό. Εντάξει. Και πρέπει να είμαστε συνέχεια στο να επιδιώκουμε.
0: Για να μας το δώσουν όμως πρέπει να υπάρξει υποδομή, πρέπει να υπάρχουν μελέτες. Κινείται η παρούσα δημοτική αρχή όσο καλύτερα γίνεται και καλύτερα από οποιαδήποτε άλλη τα τελευταία 30 χρόνια.
2: Μαζί σου και εγώ σε αυτό το θέμα.
0: Το θέμα εσύ είσαι και υποψήφιος. Οπότε τι μαζί μου.
2: Εντάξει.
0: Γιατί πες κάτι αρνητικό, γιατί δεν.
2: Άμα δεν πενέψει στο σπίτι σου, θα πέσει.
0: Όχι,
2: να σε πλακώσει, αλλά νομίζω ότι.
0: Πες μας κανένα αρνητικό, βλέπεις αρνητικά.
2: Εγώ μετά τον Παπουλίδη, τον καλύτερο δήμαρχο, εννοώ τη δημοτική αρχή του Κορεντσίδη. Α χτυπιούνται κάποιοι.
0: Το λες επειδή ήσουν εκεί τώρα ή το λες επειδή το εννοεί?
2: Όχι, το εννοώ.
0: Επειδή, επειδή αυτός που έσπασε και το ρεκόρ, ξαναβγήκε δήμαρχος δεύτερη φορά, γι' αυτό το λες.
2: Δεν έχει σημασία. Τα έργα δείχνουν
0: έργα.
2: Και οτιδήποτε. Εδώ πέφτουν όλοι να φάνε τη δημοτική αρχή, όχι η πλατεία.
0: Άντε πάλι, γιατί να μην γίνει κριτική?
2: Προχθές έγινε χαμός και από νέα παιδιά εδώ που ήταν με την μουσική άνοιξη, πώς λέγεται όλο αυτό. Γίνονταν ένας χαμός. Ό,τι γίνεται στην Καστοριά είναι καλό. Και λάθη θα γίνουν, αλλά νομίζω.
0: Άντε πάλι
2: ότι...
0: κριτική, όλη την κριτική. Μα δεν θα γίνει κριτική, δεν θα εκφέρει. Δηλαδή, ο Μητσοτάκης κυβερνά, δεν θα πουνά για το Μητσοτάκη κάτι αρνητικό. Τι, μόνο θετικά θα λένε? Τι λες?
2: Εντάξει,
0: τώρα.
2: Εντάξει. Και τα αρνητικά, αλλά πολύ, πολύ κοινή.
0: Δεν υπάρχει τίποτα, μια χαρά είναι. Εγώ να σου πω κάτι, Στράτο. Η πλειοψηφία των πολιτών σε όλα τα επίπεδα βλέπει, συγκρίνει, παρακολουθεί. Δεν είναι. Δεν υπάρχει ούτε η τοξικότητα, ούτε όλο αυτό το οποίο μπορεί κάποιο να λέει.
2: Λοιπόν, άλλωστε, η πλειοψηφία φαίνεται στις κάλπες όταν μιλάμε
0: σωστό,
2: για. Εντάξει. Εκεί θα φανεί
0: ο... Για πες μας λοιπόν ο επίλογος, τι κάνουμε? Κύριε Πρόεδρε, και ο επίλογος ο δικός σας και του Στράτου.
1: Αγαπήστε το Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών και δώστε αίμα για τον εαυτό σας πρώτα και μετά για τους υπολείπους. Είναι θέμα αλληλεγγύης ανθρώπινης αγάπης προς τον συνάνθρωπό μας και βοηθήστε όσο μπορείτε την εθελοντική αιμοδοσία.
2: Εγώ θα έλεγα δώστε αίμα, σώζετε μία ζωή. Αγαπήστε τον συνάνθρωπό σας, ένα από τα βασικότερα πράγματα. Και τέλος πάντων πιστεύω ότι θα πάμε καλά. 26 Μαΐου, ημέρα Τρίτη, 8.30 μέχρι 1.30 στο ΚΑΠΗ Καστοριάς. Έχουν προσκληθεί οι ποδοσφαιριστές της Καστοριάς να είναι εκεί, φυσική παρουσία εννοείται, ο Γιώργος ο Παράσχος. Θα έχουμε και μια φωτογραφία μεγάλη της Κυπελούχου εδώ με τον Λευτέρη, όπως τα έχουμε συνδυάσει. Θα φέρω και αυτό το κύπελο εκεί. Θα έρθει η νεολαία. Είπαμε νωρίτερα, αυτό το κύπελο έχουμε, αυτό δείχνουμε.
0: Μάλιστα.
2: Με πολλούς αποδέκτες αυτό.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν την ανοίγω ξανά την ιστορία αυτή. Ξέρεις, έχει κουράσει τώρα.
2: Όχι,
0: το
2: όχι,
0: ένα,
2: κούρασε
0: το,
2: όντως.
0: Το κύπελο, αυτά, το ένα, το άλλο. Δεν έχει νόημα όλο αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε, που ήσασταν μαζί μας. Είμαστε στη διάθεσή σας και για τα μηνύματα και για τις κουβέντες και για το ότι πρέπει να λέμε στον κόσμο ή να θυμίζουμε και για τον εθελοντισμό πόση σημασία έχει και πόσο πρέπει και όλοι εμείς να το κουβεντιάζουμε, να το προσεγγίζουμε. Εγώ θα πω συγχαρητήρια και στην προσπάθεια την κοινή που κάνετε με τον Στράτο. Όλα αυτά πρέπει και να δημιουργούνται και να τα κάνετε και να προβάλλονται από εμάς.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
2: Αυτό είναι καλά. Συσσωρευτικό, Αντώνη, να πούμε, γιατί όσο περισσότεροι μαζευόμαστε, νομίζω όσο καλύτερο γίνεται. Άλλωστε, και μία αυτή να πω έτσι, μία ατάκα, ας πούμε, ένα αυτοκίνητο, άμα μείνει από μπαταρία, άλλο είναι να του μπρόξει ένα άτομο, άλλο είναι τέσσερα για να πάρει την επιτάχυνση.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε. Να είσαστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα καλά. Πολύ τον Λευτέρη Ασελανίδη, τον Στράτο Μορφίδη που ήταν εδώ μαζί μας σε μία ενδιαφέρουσα, έτσι λίγο διαφορετική κουβέντα και με αθλητισμό και με τα μηνύματα για την αιμοδοσία. Τα τηλέφωνα μας είναι 26945, 26943. Είμαστε εδώ με Ντάουβιν Παπαβασιλείου, η απόλυτη εγγύηση για τα κουφώματά σας, για τις πόρτες, για όλη την Καστοριά, για όλη την Ελλάδα, με εκπληκτικές δουλειές σε όλη την Ελλάδα. Τις βλέπετε, τις παρακολουθείτε βέβαια. Ιδιωτικό κτέο στην Καστοριά, ξέρετε, Auto Vision. Θα πάτε στον Γιώργο Παϊούρη και για το αυτοκίνητό σας, θα πάτε και για το δίκυκλο και για το φορτηγάκι σας.

0: Καφές online προβολή με αποτέλεσμα. www.alfafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24-670-26-945 69-44-510-782. Διαφημίσου τώρα.
1: Πετρέλαιο Θέρμανσης Λάζαρο Ζήσης. Για σας που ζητάτε εγγύηση στην ποιότητα του καυσίμου. Για σας που απαιτείτε εγγύηση στην ποσότητα παραλαβής. Είμαστε άμεσα δίπλα σας με ένα τηλέφωνο 24670-71461 και κινητό 6977-7019-57. Δυνατότητα πληρωμής και με την κάρτα σας. Πετρέλαιο Θέρμανσης Λάζαρο Ζήσης. Για τον ζεστό σας χειμώνα.
2: Άνεση και λειτουργικότητα.
3: Αισθητική και ποιότητα.
2: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
3: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
2: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
3: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
2: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
3: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
2: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
3: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
2: Μελισσότοπος Καστοριάς.
3: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
2: Ζήστε το σπίτι σας.
4: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
5: Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181.
6: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
7: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
6: Πού παιδεύεσαι πάλι βρε Χριστιανέ μου? Στήριξη.
7: Τι στήριξη μου ρε Γιάννη? Βλέπεις να έχω εγώ στήριξη? Λες και εσύ τα δικά σου. Ούτε καν σου είπα τι υλικά ψάχνω.
6: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
7: Δεν σε καταλαβαίνω.
6: Κέντρο Σιδήρου Στήριξη, ρε Γιώργη. Ο προμηθευτής όλων, μάντρε φίλε. Αγρότες, παραγωγοί, ιδιώτες, επαγγελματίες, όλοι εκεί πάμε. Ποια σε σημείωνε? Εμπορικό Κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 24670-85758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
8: Όταν επιλέγεις συνεργάτες, επιλέγεις για το προσωπικό σου όφελος. Agroplus. Έτοιμα μείγματα ζωοτροφών καθώς και τροφές για όλων των ειδών τα κατοικίδια ζώα. Δίπλα σας με αγροτικά προϊόντα, άλευρα όλων των τύπων, γεωργικά είδη, είδη pet shop, αξεσουάρ και είδη κήπου. Agroplus. Υπεύθυνη καταστήματος Παντελής και Σύσης Κωνσταντίνου. Στη Μεσοποταμία Καστοριάς, δίπλα από την ΔΕΙΑΚ. Τηλέφωνα 24670-61979 και 6986-01-0432. Agroplus. Δίπλα σας για το δικό σας όφελος.
9: Αλφα 94,7.
10: Τα τηλέφωνα μας 26945-26943. Θέλουμε να έχουμε την γνώμη σας για όλα αυτά τα οποία συζητάμε. Τώρα η ειδησιογραφία και στην Ευρώπη αλλά και εδώ έχει να κάνει και με τον καινούργιο ιό, χανταϊό. Λοιπόν, έχουμε κρούσματα, έχουμε διάφορες αναφορές. Είναι 3 νέα κρούσματα μετά από την αποβίβαση των τελευταίων επιβατών. Έχουμε 7 επιβεβαιωμένα και 9 ύποπτα. Πολλές φορές κάποια πράγματα ξεκινούν με έναν διαφορετικό τρόπο, ας πούμε, ότι όχι αυτό, όχι εκείνο, δεν θα προκύψει τίποτα, δεν είναι έτσι, είναι αλλιώς, και μετά εξελίσσεται σε πολύ πιο άσχημη μία κατάσταση από αυτήν που αρχικά μπορεί να υπολόγιζε ο καθένας. Τώρα, επειδή βλέπουμε και το Παγκόσμιο Οργανισμό να λέει αυτά που λέει, επειδή όλα τα πάντα έχουν μία έτσι σημασία ιδιαίτερη. Τι να πω, ευχόμαστε να μην έχουν καμία σχέση όλα αυτά τα οποία μπορεί να σκεφτούμε. Τέλος πάντων, φοβόμαστε και θα φοβόμαστε για την όποια εξέλιξη, γιατί δεν είναι και απλά όλα αυτά, εντάξει. Δεν είναι σε καμία περίπτωση όλα απλά. Δεν είναι. Λοιπόν, το ξέρετε όλοι, δεν μπορούμε να ακούμε και τα ίδια τραγούδια συνέχεια. Δεν θέλουμε μόνο ελληνική, δεν θέλουμε μόνο ξένη. Εμείς διάφορα πράγματα έχουμε. Μας αρέσει και η ποικιλία στη μουσική. Μας αρέσει και η ποικιλία βέβαια στις αγορές. Γι' αυτό και πλέον θα επισκεφτόμαστε πολύ συχνά το ολοκένουργιο κατάστημα Pepco στην Χλώη, στην Καστοριά. Ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, είδη σπιτιού. Πολύ μεγάλη ποικιλία, φοβερές τιμές. Καθημερινά από τις 10 το πρωί το νέο κατάστημα Pepco στην Καστοριά από 21 του μηνός. Στην Χλώη από 21 με μοναδικές τιμές και μεγάλες εκπλήξεις. Έρχονται πολλές εκπλήξεις τις οποίες θα δείτε από 21 του μηνός και μετά.

φτάσαμε στο τέλος. Ευχαριστούμε τον Λευτέρη Ασλανίδη για την αιμοδοσία να τα θυμόμαστε αυτά και τον Στρατομορφίδη. Και όλα αυτά τα οποία σας λέμε, ευχαριστώ πάρα πολύ και εσάς. Κάθε μέρα γίνεστε όλο και περισσότεροι. Είναι Τρίτη, έχουμε 12 του μηνός. Ζωντανή μετάδοση, θα μείνετε και για τα υπόλοιπα εδώ στον Αλφα. Είχαμε Οικονομόπουλο, Οδό Μοναξιάς. Και μετά, πού μπορείτε άλλο να ακούσετε μετά από Οικονομόπουλο, Christopher Cross? Πουθενά, πουθενά. Αρχές δεκαετίας 80, εκπληκτικό άλμπουμ και φοβερό τραγούδι. Θα είμαστε μαζί αύριο στις 10. Καλό υπόλοιπο, θα μείνετε εδώ στον Αλφα.

0: σχέση με Alpha Radio 98,9. Alpha Radio 989.
1: Σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις από τον Alpha Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Ένταση επικρατεί στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Ομάδα αντιεξουσιαστών επιτέθηκε με ρόπαλα και καπνογόνα σε φοιτητές στην Πολυτεχνική Σχολή, τη Νομική και τη Σχολή Οικονομικών Επιστημών. 6 τραυματίες σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ενώ στην Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης έχουν εισβάλει δημιουργίες των ΜΑΤ. Στη Γαδά κρατούνται οι 8 συλληφθέντες για τη ληστεία τράπεζας χθες στην Τηθωρέα Φθιώτιδας. Πρόκειται για 6 άνδρες και 2 γυναίκες ηλικίας 24 ως 33 ετών. Στην κατοχή τους βρέθηκαν σύμφωνα με την αστυνομία ένα καλάσνικοφ, ένα όπλο πολυβόλο, 4 πιστόλια και 4 χειροβομβίδες, καθώς και η λία της χθεσινής ληστείας ύψους 215.000 ευρώ. Το ελληνικό FBI τους παρακολουθούσε πολύ καιρό. Είχαν διαπράξει και άλλες ληστείες και πρόκειτο για μια πολύ ικανή ομάδα, ανέφερε μεταξύ άλλων στην κρατική τηλεόραση ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Στις 4 θα γίνει παρουσίαση της υπόθεσης από την ελληνική αστυνομία. Τα βασικά στοιχεία της μετάβασης του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ αλλά και τον σχεδιασμό για την πορεία των αγροτικών πληρωμών μέχρι το τέλος του έτους παρουσιάζουν σε συνέντευξη τύπου αυτήν την ώρα ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς καθώς και ο διοικητής της ΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής. Αυτή η αλλαγή εν κινήσει δεν είναι καθόλου εύκολη, σημείωσε ο Μαργαρίτης Χινάς σχετικά με την υπόθεση της μετάβασης του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ. Ο κ. Χινάς τόνισε ότι μεγάλες προκλήσεις απαιτούν και μεγάλες αποφάσεις. Επίσης είπε ότι το πάρτι για τους επιτίδιους τέλειωσε και οι απαραίτητοι έλεγχοι θα γίνουν όπως πρέπει και οι πληρωμές θα γίνουν στην ώρα τους. Αλλάζουμε και πληρώνουμε, μάλλον αλλάζουμε για να μπορούμε να πληρώνουμε, είπε χαρακτηριστικά ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Από την πλευρά του, ο διοικητής της ΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής ανέφερε πως εξελισσόμαστε, πληρωνώντας δίκαια, έχοντας ως όραμα να δημιουργήσουμε έναν πρότυπο οργανισμό πληρωμών αγροτικών ενισχύσεων. Από την 1η Ιανουαρίου σημείως έχουν πληρωθεί 166.000 δικαιούχοι με 258 εκατομμύρια ευρώ. Εν συνεχεία παρουσίασε το χρονοδιάγραμμα πληρωμών μέχρι το τέλος του έτους. Για το Μάιο έχουν προγραμματιστεί πληρωμές ύψους 297 εκατομμύρια ευρώ σε 161 δικαιούχους, ενώ για τον επόμενο μήνα, τον Ιούνιο, θα καταβληθούν 509 εκατομμύρια ευρώ σε 477.000 δικαιούχους. Απέχουμε μόνον κάποιες μονάδες από το στόχο μιας νέας αυτοδυναμίας, δήλωσε προλίγου στον Alpha Radio 989 ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, κληθείς να σχολιάσει τις τελευταίες δημοσκοπήσεις. Το θέμα, είπε, είναι να βάζουμε εμείς την ατζέντα. Στόχος μας είναι να παίζουμε στο γήπεδο του θετικού λόγου και της παραγωγής πολιτικής. Υπηρετούμε το σύνολο της κοινωνίας, σημείωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ως χώρα δοκιμάσαμε την ψηφοδιαμαρτυρίας, ανέφερε ο Παύλος Μαρινάκης. Υπάρχει μέτρο σύγκρισης, ενώ για το υποσύσταση κόμμα του Αλέξη Τσίπρα είπε ότι βλέπω μία επανάληψη της ρητορικής και της λογικής του κυρίου Τσίπρα πριν από τη διαδικασία στο rebranding. Βλέπω το προσωπείο ενός ανθρώπου που θέλει να είναι ευχάριστος, αλλά δεν έχει κάτι ουσιαστικό να πει. Παράλληλα, άφησε εχμές κατά του Πασόκ και του Προέδρου του κόμματος Νίκου Ανδρουλάκη, με εχμή και το συνέδριο που αποφάσισε να απορρίψει το ενδεχόμενο μετεκλογικής συνεργασίας της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Δυσπιστία για το κράτος δικαίου σε ποσοστό 72% καταγράφει δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ για λογαριασμό του ΑΛΦΑ. Σχεδόν 4 στους 5 εκτιμούν πως οι νόμοι στην Ελλάδα εφαρμόζονται επιλεκτικά, ενώ το 61% των ερωτηθέντων δηλώνει πως στις προσεχείς εκλογές θα καταφύγει σε ψήφο διαμαρτυρίας. Στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία εμφανίζεται να λαμβάνει 22,8%, ΠΑΣΟΚ 12,2%, Ελληνική Λύση 8%, ΚΚΕ 7%, Πλεύση Ελευθερίας 5,7% και ΣΥΡΙΖΑ 3,4%. Την πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας, Ανίτα Δημητρίου, υποδέχθηκε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός στο Μέγαρο Μαξίμου. Το πρωί, ο κ. Μητσοτάκης είχε συνάντηση με τον Ευρωπαίο Επίτροπο αρμόδιο για τη Δημοκρατία, τη Δικαιοσύνη και το Κράτος Δικαίου, Μάικλ Μαγκράθ. Κοινή συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας και του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ σε μία ώρα για τη συνταγματική αναθεώρηση. Συνεδρία θα αρχίσει με την ομιλία του Προέδρου του κόμματος Νίκου Ανδρουλάκη. Στόχος μας δεν είναι να κάνουμε αντιπολίτευση στον κύριο Μητσοτάκη, αλλά μέσα από την επανίδρυση της προοδευτικής παράταξης να κερδίσουμε στις εκλογές τον κύριο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία, ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας στο πλαίσιο εκδήλωσης χθες στο Χαλάνδρι. Έδειξε τον Ιούνιο στο μήνα, στον οποίο θα κάνει την ανακοίνωση του υποσύσταση κόμματός του. Το Μάρτιο ήταν πολύ νωρίς, το Σεπτέμβριο θα είναι πολύ αργά. Τώρα είναι η ώρα, έρχεται ο μήνας του θερισμού, είπε χαρακτηριστικά ο πρώην πρωθυπουργός. Ακροτηριάστηκε ο 22χρονος παίκτης reality στον Άγιο Δομήνικο, ο οποίος τραυματίστηκε από προπέλα σκάφους ενώ έκανε κατάδυση. Σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας Άδων Γεωργιάδη, ο νεαρός παίκτης δεν είναι σε θέση να μεταφερθεί αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Στο νοσοκομείο εισήχθη και συμπαίκτης του, ο οποίος υπήρξε αυτόπτης μάρτυρας του ατυχήματος και σύμφωνα με πηγές έχει υποστεί νευρικό κλονισμό. Στον ανακριτή Ηρακλείου, σήμερα ο 30χρονος, ο οποίος κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε βάρος της 28χρονης σύζυγου του, μητέρας τεσσάρων παιδιών. Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες της αστυνομίας στο κέντρο της Αθήνας, καθώς για τον εντοπισμό κρατουμένου, ο οποίος απέδρεσε από το αστυνομικό τμήμα Αγίου Παντελεήμονα. Σε εξέλιξη επιχείρηση των αρχών για τον εντοπισμό δύο νεαρών, οι οποίοι αναζητούνται στην περιοχή Γκόλνα στο λιτόχωρο Πιερία. Σύμφωνα με πηγές, πρόκειται για δύο 20χρονους. Η κινητοποίηση

0: λόγο, Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Γιάννης Τριάντης.
1: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
2: Για σήμερα Τρίτη στην Αττική περιμένουμε τοπική συννεφιά και σκόνη. Η άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική μέχρι 4 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και μέχρι 5 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 31 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Αθήνας. Πιο χαμηλή στα βόρεια του νομού από 17 έως 29 βαθμούς, έως 28 στον Πειραιά, τον Άλεμο και την Κλειφάδα, έως 31 βαθμούς στη Ραφίνα, το Λαύριο και τη Νέα Μάκρη και έως 30 βαθμούς στο Γαλάτσι, τη Νέα Σμύρνη και την Παιανία. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε τοπικές νεφώσεις σκόνη και τοπικές βροχές στα βόρεια, κυρίως ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική μέχρι 7 μποφόρ στο Αιγαίο και μέχρι 5 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 32 με 33 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά και τους 31 βαθμούς στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

και χαρά σας. Ακούτε Αλφα Radio 989. Ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο και μαζί μας ο Ορέστης Παπάς που ρυθμίζει τους ήχους, η Ντίνα Μόσχου στην οργάνωση της δημοσιογραφικής παραγωγής, η Έλσα Ψαρίδη στη διεύθυνση σύνταξης, και εσείς μπορείτε να τηλεφωνείτε στο 212-212-4800 να στέλνετε mail oneripapaki@alfaradio989.gr και αν χρησιμοποιείτε το Viber, ο αριθμός του 6947-989-989. Λοιπόν, μπήκε για τα καλά η ζέστη και ο Ιούνιος έχει πάρα πολλά θέματα. Ο Τσίπρας σχεδόν το ανήγγειλε, η κυρία Καριστιανού λένε για τις 21, Κωνσταντίνου και Ελένης είναι. Βέβαια ο Ιούνιος έχει και τις γιορτές του Κλείδωνα, έχει το θερινό ηλιοστάσιο, τη μεγαλύτερη μέρα του χρόνου. Θα δούμε. Εμείς εδώ θα δώσουμε ειδικό βάρος σε δύο θέματα. Στο νομοθέτημα της Τουρκίας για το Αιγαίο, το οποίο μπορεί να μην παράγει διεθνή ένομα αποτελέσματα, αλλά αποτελεί μια συνέχεια στην αλυσίδα των προκλήσεων που έρχεται από τη γείτονα. Και αυτό θα γίνει στις 12:20, θα μιλήσουμε με τον συνάδελφο Νίκο Μαρκοβίτη, που βρίσκεται στην πόλη, την Κωνσταντινούπολη, ανταποκριτής του Α στην Τουρκία, της τηλεόρασης του Α. Και στις 12:30 θα μιλήσουμε με τον Τρίφωνα Αλεξιάδη, μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, να δούμε τι γίνεται εκεί στην πολύπαθη Κουμουνδούρου, ειδικά μετά και τα χθεσινά. Οι μισοί σχεδόν βουλευτές, μισοί τέλος πάντων, του ΣΥΡΙΖΑ ήταν στη Ρεματιά, εκεί που υπάρχει ένα θεατράκι, δεν είναι πολύ μεγάλο, γεμάτο ήταν, αλλά δεν ήταν καμιά μεγάλη άουδη συγκέντρωση, εντάξει, μια χαρά ήταν, ειδικά αν ήταν μόνο από χαλανδρέους. Λοιπόν, από τι να αρχίσω, νομίζω παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον το γεγονός ότι η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στην παραγωγή fake news αρχίζει και γίνεται πολύ επικίνδυνη. Ούτως ή άλλως είναι. Αλλά αυτό που συνέβη με την φωτογραφία που δήθεν ήταν ο Άδωνος Γεωργιάδης με μια νεαρά, λοιπόν, αποδεικνύει ότι εν ώψη εκλογών μπορεί να γίνουν τέρατα. Και ειδικά επειδή σε αυτό το λαβύρινθο των social media πολλοί τυφλοπόντικες λειτουργούν ανεξέλεγκτα εντελώς. Γι' αυτό καλό είναι να μην υιοθετούμε αμέσως ό,τι διαβάζουμε

0: ειδικά στα social. Στα υπόλοιπα μπορείς να τα κρίνεις, να τα επικρίνεις, να τα απορρίψεις, να γυρίσεις τη τηλεόραση, το ραδιόφωνο σε άλλους σταθμούς. Αλλά εκεί είναι πάρα πολύ επικίνδυνα τα πράγματα. Πέρα από τις ανοησίες που διατυπώνονται είτε για τα UFO, είτε για την ύπαρξη του Θεού ή την ανυπαρξία, πάρα πολλά αναφέρονται στην κυρία Καριστιανού, ημνητικά δηλαδή, εντάξει, ανά την Ελλάδα, και λένε διάφορα, εντάξει. Λοιπόν, επίσης μας έκανε εντύπωση το γεγονός με αυτό το περίεργο drone, το θαλάσσιο που βρέθηκε στη Λευκάδα. Υιοθετήθηκε αμέσως ένας προβληματισμός, κυρίως από το Πασόκ, ο κύριος Κατρίνης το διατύπωσε. Είναι αφύλαχτο αμπέλι η χώρα. Συγγνώμη. Πώς θα μπορέσεις με τόσες χιλιάδες τετραγωνικά χιλιόμετρα που έχει η χώρα μας, θαλάσσια εννοώ, πώς θα μπορέσεις να ελέγξεις τέτοιου είδους επιχειρήσεις? Δηλαδή, είναι ένα καράβι, περνάει στα διεθνή ύδατα και αφήνει ένα-δύο ντρόν, τα οποία κατευθύνονται ηλεκτρονικά από κάποιους. Είναι πολύ δύσκολο, δεν είναι τόσο απλό. Γιατί περνάνε και κάτω από τα ραντάρ αυτά. Είναι σαν stealth του θαλασσινού νερού. Δεν είναι τόσο απλό. Η κριτική μπορεί να ασχηθεί για χίλια δυο, είτε από το Πασόκ στη Νέα Δημοκρατία, είτε από το ΣΥΡΙΖΑ, είτε από τον Τσίπρα ή από οποιοδήποτε, από τον Βελόπουλο, την κυρία Κωνσταντοπούλου. Υπάρχουν τόσα θέματα. Ας μην είμαστε αιμονικοί. Θα πεις, εσύ ρε φίλε που μιλάς, δεν είσαι αιμονικός? Ναι, σε ορισμένα ζητήματα ναι. Όπως είδα χθες ότι μεταξύ των ανθρώπων που ήταν στο πάνελ στη Ρεματιά με τον κύριο Τσίπρα ήταν και η κυρία Άννα Παπαδοπούλου, η οποία μίλησε και μάλιστα είδα και κάτι θετικά σχόλια για την περίπτωσή της. Να σας θυμίσω ότι η κυρία αυτή ήταν στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, αρμόδια για τον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κάτι τέτοιο. Είναι καλή δικηγόρος από ό,τι ξέρω, και πήγε στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ. Και βέβαια δεν εξελέγει. Και επειδή δεν εξελέγει, την άλλη μέρα καταφέρθηκε εναντίον του κόμματός της. Συγγνώμη. Αυτά που είπε στην ανάρτησή της μετά την αποχώρησή της, δεν τα ήξερε? Τα ήξερε. Τι δουλειά είχε να πάει στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ? Ο λόγος είναι ότι δεν εκλέχτηκε. Και τι έκανε? Πήγε αμέσως στον κύριο Τσίπρα. Να τη χαίρεται ο Αλέξης Τσίπρας και εκείνη και ορισμένους άλλους. Αλλά εν πάση περιπτώσει, είναι δουλειά τους και όχι δουλειά μας να κρίνουμε. Τώρα, δεν έχει γίνει τίποτα, βρε άνθρωπε, με το Ιράν και τα λοιπά. Απολύτως τίποτα. Είναι η ίδια επικίνδυνη στασιμότητα. Και αναρωτιέμαι, εν ώψη της επισκέψεως του Τραμπ στο Πεκίνο, θα μείνει έτσι χωρίς διευθέτηση? Δεν ξέρω. Πάντως, τα διεθνή μέσα ενημέρωσης σημειώνουν και κάτι άλλο, ότι στο Πεκίνο ενδεχομένως να συζητηθεί και το μείζον για την Κίνα θέμα της Ταϊβάν. Να δούμε τι θέση θα πάρει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Πάντως, εσχάτως, από ό,τι σημειώνεται στη διεθνή ειδησιογραφία, δεν ενδιαφέρεται και τόσο ο Τραμπ για την Ταϊβάν. Θα δούμε, επαναλαμβάνω. Εντάξει, στη Θεσσαλονίκη τα παιδιά εκεί μαλώνουν του αντιεξουσιαστικού χώρου εναντίον άλλων που πρόσκειται στην εξοκοινοβουλευτική αριστερά. Είναι και θλιβερό και δεν είναι άξιο λόγου. Είναι, θα πεις, παιδιά είναι, κυριαρχεί σε αυτή την ηλικία και σε όλους μας έχει συμβεί η ιδεολειψία. Εδώ έχουμε κάτι καλό. έχουμε τον καλό λόγο προς το τέλος της εκπομπής για την Τήλο. Συμβαίνει κάτι πάρα πολύ σημαντικό, θαυμάσιο για την Τήλο, αυτό το νησάκι μας, και το υμνούν οι Γερμανοί και θα δούμε γιατί. Επίσης έχουμε και μια περιδιάβαση στις γειτονιές του κόσμου με 2-3, νομίζω, ενδιαφέρουσες ειδήσεις. Όμως θα έλεγα, εν ώψη και της σύνδεσής μας μετά τις διαφημίσεις με τον συνάδελφο Νίκο Μαρκοβίτη από την Κωνσταντινούπολη, να ακούσουμε τη Γλυκερία μαζί με τον περίφημο Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέ στο Λατσίν. Ο Τεκμπιλέ είναι φίλος της χώρας μας και είναι ιδιαίτερη μουσική περίπτωση, γνωστός σε όλο τον κόσμο.
1: Αλφα Radio 989.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Τα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Κάτι μαγικό σε καλεί. Ένα ταξίδι γεμάτο μυστήριο και φαντασία. Ανακάλυψε τα θαύματα της φύσης και του νου. Ακόμη και ο σοφός Αϊνστάιν θα μαγευόταν από την περιέργεια και την ανακάλυψη. Το μυστηριώδες καλλιδοσκόπιο θα σε μαγέψει. Φαντάσου, ονειρέψου και αφέσου στη μαγεία. Στο θέατρο των Αρσακίων των Σιτσίων Σχολείων Εκάλης την Παρασκευή 15 Μαΐου στις 7. Μην το χάσεις. Το μυστήριο σε καλεί.
4: Κάθε Κυριακή στις 9 το βράδυ το κλαμπ του 1% με τον Πέτρο Πολυθρονή.
5: Είναι οι μεγάλοι νικητές! Μπράβο ρε παιδιά!
6: Διότι η απάντηση είναι πάντα μπροστά στα μάτια σας.
4: Στο Star. Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
7: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Έχουμε στη γραμμή μας τον συνάδελφο Νίκο Μαρκοβίτη από την Κωνσταντινούπολη, ανταποκριτή της τηλεόρασης του Αλφα. Και καλώς ήρθες καταρχήν, Νίκο.
8: Καλώς σας μεσημέρι την Κωνσταντινούπολη.
2: Λοιπόν, θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Πριν από μερικές μέρες, ο εκπρόσωπος του μεγάλου αντιπολιτευόμενου κόμματος εγκάλεσε την κυβέρνηση του Ερντογάν ότι χάνει τη γαλάζια πατρίδα. Με διάφορα επιχειρήματα για το τρίγωνο Ελλάδος-Ισραήλ-Κύπρου, τη στάση των ΗΠΑ, της Ευρώπης και τα λοιπά που ευνοεί την Ελλάδα, όπως είπανε. Και βλέπουμε ότι δύο μέρες τώρα ανακοινώνεται ότι θα υπάρξει ένα νομοθέτημα για την κατοχύρωση θαλασσίων θέσεων σε ό,τι αφορά το φυσικό αέριο σε αμφισβητούμενες περιοχές, όπως λένε. Τι ακριβώς συμβαίνει, Νίκο, και ποια είναι η εμβέλεια αυτού του γεγονότος? Ασχολείται κανείς σοβαρά ή έχει περάσει τα ψηλά?
8: Θα μπορούσε να λεφθεί, Γιάννη, το συγκεκριμένο ζήτημα και συνολικά ότι έχουμε ένα σύνολο ειδήσεων που αφορούν τόσο την Ελλάδα όσο και την Ανατολική Μεσόγειο μετά την επίσκεψη Μακρόν.
2: Μάλιστα.
8: Έρχονται στο προσκήνιο και έρχονται στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, αναφέρουν το τρίγωνο Ελλάδας, Κύπρου και Γαλλίας, αλλά και τον παράγοντα Ισραήλ στην περιοχή. Οπότε εδώ πέρα δημιουργείται ένας φόβος και ένας σκεπτικισμός για το ποιος είναι ο ρόλος τόσο της Γαλλίας αλλά και του Ισραήλ.
2: Μάλιστα.
8: Μετά, το επόμενο κομμάτι το οποίο έρχεται τώρα στην επικαιρότητα είναι αυτό το νομοσχέδιο. Επί της ουσίας, μιλάμε για έναν εσωτερικό νόμο της Τουρκίας, ο οποίος τι λέει? Είναι η συζήτηση του για έναν νόμο, ο οποίος λέει ότι με αυτόν τον τρόπο θα περιορίσουμε από την Ελλάδα να φτάσει στα 12 ναυτικά μίλια. Και ό,τι είναι πέρα των 6 ναυτικών μιλίων, θα πρέπει σε συνεννόηση με την Τουρκία να λάβουν κοινές αποφάσεις. Άρα, μιλάμε για μια είδους προσπάθειας για να συρθεί η Ελλάδα στο τραπέζι για μια συνδιαχείριση και μια συνεκμετάλλευση.
2: Αν, Νίκο,
8: με ορίζοντα,
2: θα... ναι, ναι.
8: Με ορίζοντα πάντως τη συνάντηση του ΝΑΤΟ το καλοκαίρι στην Άγκυρα.
2: Μάλιστα. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι έχουμε μια νέα εκδοχή πιο σκληρή του κάζους Μπέλη. Γιατί ό,τι συμβαίνει πέρα από τα 6 μίλια, συμβαίνει να υπάρχουν ελληνικά νησιά εκεί και μάλιστα πολλά. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό, ότι θα παίρνουν άδεια από την Τουρκία ακόμη και για πολιτιστικές εκδηλώσεις, όπως έγραψε νομίζω κάποιος στη Χουριέτ. Τι ακριβώς δηλαδή, τι εννοούν. Ή μόνο...
8: Το ενδιαφέρον είναι ότι το συγκεκριμένο ζήτημα επανέρχεται μετά από καιρό. Δηλαδή είχαμε δει ότι το συγκεκριμένο ζήτημα και μείνει στον πάγο. Δηλαδή δεν το συζητούσαν ούτε τα κυβερνητικά στελέχη, ούτε στα τουρκικά μέσα ενημέρωση. Οπότε τώρα το συγκεκριμένο ζήτημα επανέρχεται.
2: Ναι.
8: Σε δημοσίευμα του διευθυντή τη εφημερίδα Μιλιέτ, ο Ζάι Σεντίρ, λέει ότι έρχεται το τουρκικό νομοσχέδιο για την γαλάζια πατρίδα. Η ένωση γαλάζια της πατρίδας από μόνη της δημιουργεί μια συζήτηση για αυτό που θέλει η Τουρκία για την αναθεώρηση και διαπραγμάτευση για το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Οπότε
2: ναι.
8: Πρέπει να δούμε πώς όταν θα έρθει το νομοσχέδιο στην Τουρκία, τι θα περιέχει και ποιες θα είναι επί της πράγματος οι στοχεύσεις της Τουρκίας, δηλαδή τι θα θέλει να πετύχει.
2: Ναι. Υπάρχουν αντιδράσεις από την αντιπολίτευση, γιατί ούτως ή πειν αυτό είναι μία απάντηση της κυβέρνησης του Ερντογάν στην αντιπολίτευση. Να, μας λέγατε ότι εμείς ξεχάσαμε τη γαλάζια πατρίδα, ορίστε, φέρνουμε νομοθέτημα το οποίο βέβαια δεν έχει δεν παράγει διεθνή ένωμα αποτελέσματα.
8: Τα πρώτα σχόλια που,
2: ναι,
8: που βλέπουμε και στα τουρκικά μέσα ενημέρωση ότι είναι μια πλήρης υποστήριξη προς τον Τούρκο πρόεδρο και ότι η Τουρκία πρέπει να υπερασπιστεί τα συμφέροντά της σε Ανατολική Μεσόγειο και Αιγαίο. Ενώ να σου πω, Γιάννη, χαρακτηριστικά υπάρχει ιδιαίτερος σκεπτικισμός και φόβος,
2: ναι,
8: για τις ενέργειες του Κυριάκου Μητσοτάκη, γιατί η Ελλάδα πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι σε αυτό το διάστημα έχει ενισχυθεί σημαντικά και έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον πώς η Ελλάδα κατάφερε με μικρές κινήσεις να μπορεί να έχει ρόλο και λόγο στην περιοχή. Θα σας πω για τους πάτριους στην Κάρπαθο, για τα F-16 στη Λίμνο, για την παρουσία της στην Κύπρο λόγω του πολέμου του Ιράν. Είναι ζητήματα τα οποία απασχολούν την Τουρκία. Οπότε το να έχετε το ζήτημα της γαλάζιας πατρίδας είναι ως μια έμεση απάντηση, ένα νομοσχέδιο το οποίο θα έρθει μετά από μερικούς μήνες. Οπότε είναι μια στην ουσία προειδοποίηση της Τουρκίας. Οπότε και η αντιπολίτευση, το ερώτημά σου προς το παρόν, κατά χαμηλά τα χαρτιά της, αλλά βλέπουμε μια στήριξη στη συγκεκριμένη,
2: ναι,
8: κίνηση.
2: Ναι, ναι. Αναμενόμενο είναι αυτό. Κάτι τελευταίο. Σε σχέση με την έλευση Τραμπ και την πιθανή επίσκεψη και στην Αθήνα, υπάρχουν κάποια δημοσιεύματα, σχόλια, αναλύσεις στα τουρκικά μίντια?
8: Προς το παρόν το συγκεκριμένο ζήτημα είναι χαμηλά, να συνεκρινείς, οπότε θα πρέπει να δούμε ποια θα είναι η ατζέντα του Αμερικανού Προέδρου, γιατί θα έρθει στην Άγκυρα σε μια κρίσιμη περίοδο, οπότε θα πρέπει να έχει τελειώσει ενδεχομένως τον πόλεμο στο Ιράν. Στο μεσοδιάστημα, τις επόμενες μέρες, θα επισκεφθεί ο Αμερικανός Πρόεδρος την Κίνα και το Xi Jinping, οπότε θα είναι ένα κρίσιμο τέτα-τέτ και εκεί πέρα.
2: Πολύ
8: σωστά. Οπότε,
2: ναι,
8: ο ερχομός του στην Τουρκία έχει η μία διάσταση είναι της Μέσης Ανατολής και άλλο και την άλλη, η άλλη διάσταση είναι το Ορμούς και η παγκόσμια οικονομία. Οπότε θα πρέπει να δούμε ότι πώς από τη μια η Τουρκία κάνει, προβάλλει τη σχέση με την Ελλάδα, γιατί σίγουρα προφανώς θα ζητήσει πράγματα από τη συνάντηση του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, αλλά και από την άλλη τι θα θέλει να πάρει η Αμερική, δηλαδή ποιος θα θέλει να είναι ο ρόλος της Τουρκίας στην περιοχή.
2: Σωστά.
8: Οπότε θα το κρατήσουμε και αυτό.
2: Πάντως, για να το κλείσουμε, Νίκο, η σύνοδος αυτή του ΝΑΤΟ γίνεται πάνω σε αναμένα κάρβουνα, γιατί ο Τραμπ έχει καταφερθεί εναντίον των υπολείπων ευρωπαϊκών χωρών και γίνεται λόγος αλλά και για σχίσμα. Δεν το πιστεύω, αλλά όμως είναι μια πολύ κρίσιμη σύνοδος για την Βόρειο-Ατλαντική Συμμαχία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο.
8: Εγώ σας ευχαριστώ.
2: Και φιλιά στο Βόσπορο.
8: Να είστε καλά.
2: Γεια και χαρά. Τίτλοι ειδήσεων τώρα από τον Βίκτορα Σαμουήλ και μετά θα είναι μαζί μας ο Τρίφων Αλεξιάδης να συζητήσουμε για την πολύπαθη Κουμουνδούρου και τα υπόλοιπα.
0: 89. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
9: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο Βίκτρο Σαμουήλ. Επίθεση αντιεξουσιαστών με ρόπαλα και καπνογόνα σε φοιτητές στο Άπι Θήτα. Ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας εντός του Πανεπιστημιακού Ιδρύματος, 6 τραυματίες σύμφωνα με πληροφορίες. Στη Γαδά, οι 8 συλληφθέντες για τη ληστεία τράπεζας χθες στην Τιθωρέα Φθιώτιδας. Εντοπίστηκε βαρύς οπλισμός, καλάσνικοφ, πιστόλια και χειροβομβίδες, σύμφωνα με την Ελλάς. Στις 4 το απόγευμα η παρουσίαση της υπόθεσης. Η Ελλάδα σε ζητήματα κράτους δικαίου και στα μέσα ενημέρωσης έχει σημειώσει πρόοδο, ανέφερε στον Alpha Radio 989 ο Υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Ακροτηριάστηκε 22χρονος παίκτης reality στον Άγιο Δομήνικο, ο οποίος τραυματίστηκε από προπέλα σκάφους ενώ έκανε κατάδυση. Σε εξέλιξη επιχείρηση των αρχών για τον εντοπισμό 2 20χρονων ορειβατών στο λιτόχωρο Πιερίας. Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ προχωρά στην αποδέσμευση 53,3 εκατομμυρίων βαρελιών αργού πετρελαίου από το στρατηγικό απόθεμα των Ηνωμένων Πολιτειών, σύμφωνα με το Reuters. Κανονικά θα κινηθούν τα μέσα μεταφοράς αύριο κατά την 24ωρη απεργία της ΑΔΕΔΗ. Ο καιρός στην Αττική σήμερα, γενικά αίθριος, μέγιστη θερμοκρασία 31 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 στη μία.
0: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
2: Ακούτε Alpha Radio 989, ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο και μαζί μας, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, είναι ο Τρίφων Αλεξιάδης. Καλώς ήρθατε κύριε Αλεξιάδη στην εκπομπή.
10: Γεια σας κύριε Τριάντη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, μια τόσο ωραία μέρα.
2: Όντως, ανοίγει η καρδιά σου με αυτόν τον ήλιο, έχω την αίσθηση. Τουλάχιστον συμβαίνει σε πάρα πολλούς ανθρώπους. Έμαθα ότι παρακολουθήσατε σε live streaming την εκδήλωση στη Ρεματιά, είναι αλήθεια? Αστειεύομαι.
10: Δεν την παρακολούθησα όχι για κάποιον άλλο λόγο,
2: ναι,
10: αλλά την ίδια ώρα είχαμε συνεδρίαση της Νομαρχιακής Επιτροπής Πειραιά με συμμετοχή πάρα πολλών συντρόφων από πολλές οργανώσεις, οπότε τεχνικά δεν ήταν δυνατόν. Διαβάζω όμως αρκετά,
2: ναι,
10: και θα κοιτάξω μέσα στη μέρα με αγωνία και εγώ και με πολλά ερωτηματικά να ακούσω το τι είπαν και αυτοί που θέλουν να εκπροσωπήσουν τον νέο πολιτικό φορέα αλλά και ο ίδιος ο Αλέξης.
2: Το βέβαιο είναι ότι μέσα στον Ιούνιο θα έχουμε την αναγγελία, την τυπική για το κόμμα.
10: Από πού είναι η πληροφορία σας, γιατί χωρίς να θέλω να σας πειράξω κύριε Τριάντη,
2: ναι,
10: πόσες φορές ακούμε εδώ και 2 χρόνια ότι από Σεπτέμβριο, από Οκτώβριο, Χριστούγεννα, Πάσχα, Μάιο, Ιούνιο, φτάσαμε στον Ιούνιο. Από πού προκύπτει η πληροφορία αυτή?
2: Δεν το παίρνω και τις μετρητής, αλλά εν πάση περιπτώσει.
10: Εντάξει, κρατήστε μικρό καλάθι.
2: Κάνω μια λογική σύνδεση με όσα λέει,
10: ναι,
2: ότι θα είμαστε.
10: Μακάρι να ξεκαθαρίσει το Μητσοτάκη.
2: Ναι, πρέπει να ξεκαθαρίσει. Αυτό που δεν ξεκαθαρίζει, ναι, κύριε Αλεξιάδη, αγαπητέ Τρίφωνα, είναι ότι πάρα πολλοί βουλευτές του κόμματός σας ήταν στη Ρεματιά και δροσίστηκαν εκεί. Η Ρεματιά είναι πάρα πολύ ωραίο σημείο, όπως θα ξέρετε, εκεί στο Χαλάνδρι. Λοιπόν, και ακόμα και ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ ήταν εκεί.
10: Κοιτάξτε, στην πολιτική ο καθένας παίρνει την ευθύνη του για αυτό που κάνει. Δεν μπορώ εγώ να υποδείξω σε κάποιον. Όταν συνεδριάσει η πολιτική γραμματεία θα τα συζητήσουμε ήρεμα όλα αυτά, αλλά αυτό που θέλω να ξεκαθαρίσω, γιατί γυρνάει η κουβέντα γύρω-γύρω, το θέτουν και πολίτες και συνάδελφοί σας και καλοπροαίρετα ή κακοπροαίρετα κάποιοι, εσείς σίγουρα καλοπροαίρετα, είναι ότι εμείς σαν ΣΥΡΙΖΑ δεν έχουμε κάτι άλλο να κάνουμε, γιατί υπάρχει ένας χρόνος που λέει βρείτε τα. Εμείς πήραμε μια απόφαση στο ανώτατο επίπεδο, στην Κεντρική Επιτροπή, καλούμε σε εκλογική συμπαράταξη, ένωση, συνεργασία απέναντι στο καθεστώ Μητσοτάκη. Περιμένουμε λοιπόν όσοι θέλουν και μπορούν να απαντήσουν εάν θέλουν καταρχάς εκλογική συνεργασία. Μην περιμένουν κάποιοι από το ΣΥΡΙΖΑ κάτι, γιατί με ρώτησε κάποιος αν ακούμε συνέχεια στο ΣΥΡΙΖΑ το τραγούδι εκείνο και το παλιό του Καρά, το τηλεφώνησέ μου, επειδή είστε και τις μουσικές, βέβαια είναι λίγο καψουριάρικο για τα δικά σας τα γούστα.
2: Εγώ ακούω τα πάντα.
10: Δεν ακούμε το τηλεφώνησέ μου λοιπόν του Καρά στο ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς έχουμε πάρει μια απόφαση και περιμένουμε να απαντήσουν οι πολιτικοί φορείς που θέλουν να φύγει ο κ. Μητσοτάκης στη συγκεκριμένη πολιτική πρόταση.
2: Μου επιτρέπετε να τα βάλουμε τα πράγματα κάτω, επειδή είστε λογικός άνθρωπος. Το Πασόκ το αρνείται ούτως ή άλλως. Θα επιδιώξει ο στόχος του Θεμητός, αλλά δύσκολος ή αδύνατος, να είναι πρώτο κόμμα με μία ψήφο κτλ. Πάει αυτό. Η Νέα Αριστερά με τη Νέα Αριστερά είναι μικρή δύναμη, αλλά με τόσα γνωστά στελέχη και τα λοιπά γίνονται κουβέντες, δεν έχετε καταλήξει πουθενά. Ο Τσίπρας ακούει ΣΥΡΙΖΑ, το σημερινό δηλαδή, ποια συμπαράταξη, δεν ενδιαφέρεται. Είναι αυτό όπως ο διάολος το λιβάνι.
10: Πρέπει να το ξεκαθαρίσει.
2: Ενδιαφέρεται
10: ο
2: για τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ.
10: Ναι, πρέπει να το ξεκαθαρίσει ο ίδιος. Εγώ ακούω με προβληματισμό στελέχη του που λένε, κρατάω ερωτηματικό και γι' αυτό, ότι τον γιατί είναι από αυτούς τον άδειασε κιόλας πολιτικά, ότι τον εκπροσωπούν. Λένε ότι τον εκπροσωπούν. Ακούω στελέχη του να μην είναι σαφή στο δημόσιο λόγο τους. Θέλουν συμπαράταξη, θέλουν ενότητα. Και για να μην ξεχνιόμαστε, κύριε Τριάντη, επί Αλέξη Τσίπρα, προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, πήραμε την απόφαση για να δημιουργήσουμε τη μέγιστη δυνατή ενότητα των προοδευτικών δυνάμεων. Τότε λέγαμε με κορμό τις δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ήταν μεγάλες οι δυνάμεις. Δεν είναι κάτι καινούργιο αυτό που λέμε τώρα. Το ίδιο επαναλαμβάνουμε. Απλά οι εκλογές που θα έρθουν επιβάλλουν, ξέρετε, κάτι περίεργο. Η εκλογική σύμπραξη να γίνει πριν τις εκλογές. Γιατί αν περιμένουμε να γίνει κανένα πεντάμινο μετά τις εκλογές, θα είναι απλά ένα χαζό ανέκδοτο.
2: Δηλαδή, συγγνώμη τώρα. Να μιλήσουμε απλά και ειλικρινά. Θα είναι συμπαράταξη το κόμμα Τσίπρα με το ΣΥΡΙΖΑ, συμπαράταξη ως κομματικό σχηματισμός ο ΣΥΡΙΖΑ? Δεν είναι δυνατό. Δεν το θέλει ο ίδιος ο Τσίπρας.
10: Εάν δεν το... Μα αυτό πρέπει να ξεκαθαριστεί για να δούμε και εμείς τι θα κάνουμε. Γιατί να μείνουμε αδρανείς ή να αφήσουμε τον κύριο Μητσοτάκη στο ρόλο του, δεν υπάρχει περίπτωση. Τα γκάλοπ δείχνουν, για να πάμε στα γκάλοπ. Τα γκάλοπ δείχνουν ότι μόνος του κανένας δεν μπορεί, ούτε το Πασόκ.
2: Αυτό είναι αλήθεια.
10: Κανένας. Ναι. Εάν λοιπόν θέλουμε να αλλάξει πολιτική, να αλλάξει κυβέρνηση, και όχι να αλλάξει ο κ. Μητσοτάκης και να αναλάβει ένας άλλος στιγμός στη Νέα Δημοκρατία, δεν μας φτάνει αυτό. Εάν θέλουμε να χάσει η Νέα Δημοκρατία, πρέπει να ενώσουμε πολιτικές δυνάμεις. Εμείς έχουμε την πρόταση της ενότητας. Και μάλιστα έχουμε δώσει σε αυτή την απόφασή μας, λέμε με σαφήνεια, ότι είναι καθοριστικός ο ρόλος του Αλέξη Τσίπρα. Το αν ο Αλέξης Τσίπρας θέλει ή δεν θέλει κάτι τέτοιο, δεν μπορώ εγώ να τον ερμηνεύσω. Ακούω διάφορα ένθεν κακήθεν, αλλά δεν είμαι εγώ ο αρμόδιος. Πρέπει ο ίδιος να αποφασίσει εάν θέλει να ενώσει, εάν θέλει να συμπεριλαμβάνει σε αυτή την ενότητα τον ΣΥΡΙΖΑ. Τον ΣΥΡΙΖΑ που δίνει καθημερινά μάχες στη Βουλή και στην κοινωνία, δεν τον δίνει κάποιος άλλος. Και αν θα προχωρήσουμε όλοι μαζί. Και για να μην στεναχωριόμαστε στην πολιτική, όλα αυτά έχουν συγκεκριμένο πολιτικό χρόνο.
2: Νομίζω ότι λειτουργεί σε βάρος σας. Σε βάρος του ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή.
10: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε μια γενναία επιλογή όταν επέλεξε την απλή αναλογική με κόστος. Έκανε και τώρα μια γενναία επιλογή όταν είπαμε ότι εμείς θα κάνουμε μια τελευταία προσπάθεια να ενώσουμε. Καταλαβαίνουμε τους κινδύνους και το τι κρύβει αυτό το πράγμα, αλλά είναι η τελευταία μας προσπάθεια και είναι η προσπάθεια η μοναδική που μπορεί να οδηγήσει σε αλλαγή του κυρίου Μητσοτάκη, διότι αριθμητικά κάτι άλλο δεν βγαίνει.
2: Και δεν βγαίνει, για να υπερθεματίσω σε αυτό που λέτε, ακόμη και να πάρει ένα υψηλό ποσοστό ο Τσίπρας, όπως του δίνει μια σημερινή, νομίζω βιαστική δημοσκόπηση, αλλά τέλος πάντων.
10: Μαζί όταν λέτε υψηλό.
2: Του δίνει ένα 15%. Και μάλιστα δεύτερο κόμμα, τρίτο βάζει το Πασόκ με 14 something.
10: Αυτό αφήνει τον κύριο Μητσοτάκη στην χαλαρότητα του Μαξίμου.
2: Όχι μόνο. Και τα δύο κόμματα, ας πούμε ότι θα είναι, πέρα από τη δημοσκοπική εικόνα τη σημερινή, ότι αυτά θα είναι αποτελέσματα του πρώτου γύρου των εκλογών, πάλι δεν μπορούν να κάνουν κυβέρνηση τα δύο κόμματα.
10: Και δεν μπορούν να κάνουν κυβέρνηση, και αποδεικνύει πόσο σωστή είναι η στάση του ΣΥΡΙΖΑ, που λέει ότι μόνο αν ενώσουμε μπορούμε να έχουμε αποτέλεσμα. Και αν ενώσουμε, αν δηλαδή αποφασιστεί μια εκλογική συνεργασία, το όποιο ποσοστό πολλαπλασιάζεται. διότι αποκτά άλλη δυναμική αυτή η συνεργασία, έστω και με μικρά κόμματα ή με μικρούς πολιτικούς σχηματισμούς, όπως είπατε πριν. Περιμένουμε λοιπόν στο ΣΥΡΙΖΑ, μετά την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, από την πλευρά του νέου πολιτικού φορέα, την πλευρά του Αλέξη, να ξεκαθαρίσει εάν θα έχουμε εκλογική σύμπραξη και ποιο θα είναι το πρόγραμμα που θα προτείνει σε αυτή την εκλογική σύμπραξη, γιατί και αυτό είναι ένα μυστήριο, καθώς και ποιο θα είναι το οργανωτικό σχήμα αυτού του φορέα.
2: Καλά.
10: Δεν μπορώ να φανταστώ δηλαδή ότι αυτός ο φορέας θα έχει ένα αρχηγικό μοντέλο διοίκησης κόμματος, διότι και ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας στο παρελθόν έχει τοποθετηθεί πάνω σε αυτά.
2: Αυτά είναι δικά του, τα δύο τελευταία που είπατε είναι δικά του θέματα. Πάντως για το πρόγραμμα, τις προγραμματικές θέσεις που δεν ήταν δυνατόν να περιληφθούν στο περίφημο, το περιώνυμο μανιφέστο, νομίζω ότι σύν το χρόνο και άμα τη εξαγγελία του νέου κόμματος, νομίζω ότι θα υπάρξουν συγκεκριμένο πρόγραμμα με τομείς όπως είναι η οικονομία, το κράτος.
10: Μακάρι να υπάρχουν για να
2: φύγει
10: αυτή η εκκρεμότητα, διότι ναι, για να υπάρχει εκλογική συνεργασία με κάποιον πρέπει να συμφωνείς στο πρόγραμμα και στο πώς θα είναι οργανωτικά αυτός ο φορέας. Σε ό,τι αφορά δε το μανιφέστο, εγώ με έκπληξη διάβασα στο μανιφέστο και δεν κατάλαβα,
2: ναι,
10: το ποια είναι η διαφορά με αυτά που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Έφραψα πραγματικά, γιατί έχω ασχοληθεί με τα οικονομικά, ειδικά του ΣΥΡΙΖΑ, προγραμματικά εννοώ,
2: ναι,
10: από εδώ και δεκαετίες. Δεν καταλαβαίνω ποια είναι η διαφορά με το ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, τι είναι αυτό το οποίο ανάγκασε αυτούς τους συντρόφους να αποχωρήσουν ή να διαφοροποιηθούν. Εν πάση περιπτώσει όμως, επιλογή τους είναι, τη σέβομαι.
2: Όχι και σύντροφος ο κύριος Ιακαντάρης ή ο κύριος Μαρατζίδης ή ο κύριος Παπαγιαννίδης.
10: Εγώ έχω αρθρογραφήσει.
2: Με την έννοια ότι δεν ανήκαν ποτέ στο συγκεκριμένο χώρο της αριστεράς.
10: Όχι μόνο δεν ανήκαν, είστε, ναι, πολύ ευγενείς. Είστε πολύ ευγενείς. Εγώ έχω αρθρογραφήσει σχετικά,
2: ναι,
10: και έχω επισημάνει ότι πολλοί από αυτούς που είναι τώρα δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα και τρέχουν να πιάσουν τις πρώτες γραμμές και να δώσουν δηλώσεις και να φανούν στις φωτογραφίες τα λοιπά, έκαναν το ίδιο πράγμα την περίοδο του 15-19 στο αντισύριζα μέτωπο.
2: Σωστά.
10: Στο αντιτσίπρα μέτωπο, στις προσωπικές επιθέσεις απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα, και υπάρχουν πάρα πολλοί από αυτούς. Κάποια στιγμή πρέπει να φωνάξετε και 30.
2: Εγώ να φωνάξω. Εσείς να φωνάξετε. Εσείς που λέτε πρόταση, συμπαράταξη, ποια συμπαράταξη.
10: Να φωνάξετε κάποιον από αυτούς να του πεις, ρε μεγάλε, το 19 ή το 23 που δίναμε τη μεγάλη πολιτική μάχη για τη νίκη του Αλέξη Τσίπρα και για να είναι ο Αλέξης Τσίπρας πρωθυπουργός, το 19 για παράδειγμα, γιατί δεν κατέβηκες καν υποψήφιος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ τώρα είδες το φως το αληθινό και είσαι κοντά στον Αλέξη και θες να είσαι μαζί στις φωτογραφίες
2: τα
10: λοιπά.
2: Τα είπα με το Σιακαντάρι, αυτό του είπα. Ότι ήταν μια ζωή, ας πούμε, σοσιαλδημοκράτης, σημειτικών αποχρώσεων και δεν είχε καμιά σχέση με τον Τσίπρα και τον ΣΥΡΙΖΑ. Του το είπα. Και είπε,
10: ναι,
2: ο άνθρωπος...
10: κάποια στιγμή πρέπει να τα απαντήσουν αυτά, διότι κάνουν ότι δεν ακούν την ερώτηση.
2: Ακούει η κοινωνία όμως και αυτή θα βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Αλεξιάδη.
10: Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ.
2: Γεια και χαρά σας, διαφημίσεις.
11: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
12: Πάμε!
13: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
14: Μπορεί να τρέξει.
15: Παίζει να βγει και πρώτος.
14: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
15: Ενισχυτικό και φυσικό.
14: Osteomove.
16: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
17: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
18: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 300.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
19: Τα χαλιά σας κοστίζουν μια περιουσία. Γι' αυτό για τον καθαρισμό και τη φύλαξή τους επιλέγουμε τον επαγγελματία. Ρεϊζίδης. Καθαρισμός και φύλαξη χαλιών. 70 χρόνια τώρα καθαρίζουμε τα χαλιά σας με τον ιδανικότερο τρόπο και τα αποθηκεύουμε στις καταλληλότερες συνθήκες. Εγγύηση οι χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες μας. Ρεϊζίδης. Όνομα εμπιστοσύνης.
20: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει.
21: Όχι ρε, σιγά. Κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση.
22: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
23: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
24: Ο καλός, ο λόγος.
2: Ακούτε Αλφα Radio 989, ο Γιάννης Τριάδης στο μικρόφωνο και ο καλός ο λόγος είναι από ένα γερμανικό περιοδικό για την Τύλο. Δεν είναι απλώς ημνητικό το δημοσίευμα. Είναι κάτι παραπάνω. Συγκεκριμένα το περιοδικό Razor Porter παρουσιάζει ένα εκτενές αφιέρωμα στην Τύλο και αναδεικνύει το νησί μας ως ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα οικοτουρισμού στην Ευρώπη. Δηλαδή, η Τύλος, λέει το περιοδικό, και έτσι είναι δηλαδή, έχει εγκαταστήσει ένα σύγχρονο μοντέλο ανακύκλωσης στο οποίο σχεδόν όλα τα απορρίμματα επαναχρησιμοποιούνται ή αξιοποιούνται ενεργειακά. Προσέξτε, και τα δύο. Από το 2023, η λειτουργία μιας νέας μονάδας επεξεργασίας έχει αντικαταστήσει την παλιά χωματερή με αποτέλεσμα κανένα σκουπίδι να μην θάβεται πλέον στο έδαφος. Και συμπληρώνει, είναι αρκετά εκτενές το αφιέρωμα, η διαχείριση των απορριμμάτων βασίζεται σε πλήρη διαλογή στην πηγή. Κάτι που δεν γίνεται σε μεγάλη έκταση εδώ στην Αθήνα. Οι κάτοικοι και οι επιχειρήσεις δεν χρησιμοποιούν κοινόχρηστους κάδους στο δρόμο, καθώς τα απορρίμματα συλλέγονται απευθείας από τα νοικοκυριά. Θυμάμαι ότι σε ποια πόλη ήταν της Ισπανίας, στη Βόρεια Ισπανία, δεν θυμάμαι τώρα, όταν γερνάς ξεχνάς και πράγματα. Λοιπόν, είδαμε ότι δεν υπήρχαν πουθενά κάδοι. Ήταν διάφοροι πεζόδρομοι στο κέντρο της πόλεως και ξαφνικά ανοίγει μια καταπακτή και ένας σωλήνας από την πολυκατοικία, εσωτερικός που δεν φαίνεται, έριχνε τα σκουπίδια μέσα. Βέβαια υιοθετήθηκε πολλά χρόνια αργότερα από κάποιες πόλεις, νομίζω στην Καβάλα υπάρχει ένα τέτοιο σύστημα. Αυτό συμβαίνει και στην Τύλο. Ειλικρινά είναι, ενθουσιάζεσαι όταν συμβαίνουν έστω στην μικροκλίμακα τέτοια γεγονότα. ειδικά στην Τήλο, ας πούμε, τα πλαστικά μιας χρήσης αποφεύγονται τελείως. Ο καρφές σερβίρεται μόνο σε επαναχρησιμοποιούμενα ποτήρια και το νερό διατίθεται αποκλειστικά σε προσωπικά μπουκάλια. Και οι πλαστικές σακούλες έχουν ουσιαστικά εξαλειφθεί από την καθημερινότητα. Καλό θα ήταν να το έχουμε υπόψη μας και κυρίως οι άρχοντες της τοπικής αυτοδιοίκησης σε όλη τη χώρα.

0: γειτονιές του κόσμου.
1: Μια σύντομη βόλτα στο Άμστερνταμ, όπου συνέβη το εξής. Ο δήμαρχος αποφάσισε να απαγορεύονται οι διαφημίσεις, οι δημόσιες, δηλαδή στους τοίχους με τις γνωστές, με τον γνωστό τρόπο, διαφημίσεις για μπέργκες, για τα SUV, τα αυτοκίνητα και για ταξίδια χαμηλού κόστους. Ποια είναι η συλλογιστική, ότι έτσι θα πολεμήσουμε την επερχόμενη και ελάβνουσα κλιματική αλλαγή? Συγγνώμη, νομίζω ότι κάποιοι έχουν χάσει εντελώς τα μυαλά τους. Μου θύμισε αυτό κάτι ανάλογο που συνέβη πριν από χρόνια στο Λονδίνο. Ο δήμαρχος απαγόρευσε τις διαφημίσεις με τα πόστερα, αυτά τα μεγάλα που βλέπουμε στους δρόμους και τα λοιπά, που έλεγαν ότι εν όψη θέρους να προσέξετε τη σιλουέτα σας, και έδειχνε κάποιες κοπέλες με μπικίνι, λεπτές και τα λοιπά. Και τα απαγόρευσε ο δήμαρχος γιατί, διότι λέει, αυτό δεν είναι δίκαιο, γιατί δημιουργεί προβλήματα στις γυναίκες που δεν είναι λεπτές. Συγγνώμη, δηλαδή γίνεσαι έξαλλος με αυτές τις ανοησίες, οι οποίες νομίζω ότι παράγουν, δημιουργούν αποτελέσματα εντελώς αντίθετα από τα επιδιωκόμενα. Καλές είναι οι προθέσεις, αλλά όχι έτσι, ρε παιδιά. Τέλος πάντων, θα κλείσουμε με ένα τραγούδι, με το Βενσερέμος θα κλείσουμε, εννοείται. Ένα τραγούδι του Νικόλα Άσιμο, που το τραγούδισε θαυμάσια, ομολογώ, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου.
2: Αποκομμένος από όλους και από όλα, σε μαγεμένη τροχιά,

Αυτό ήταν και σήμερα. Σας ευχαριστώ θερμά για την ακρόαση, όπως και τον Ορέστη Παπά που ρύθμισε τους ήχους και την ομάδα μας. Θα μείνετε εδώ, Λένα Βασιλάκου με τις ειδήσεις και ο Βαγγέλης Περίς με την εκπομπή του. Από τον Γιάννη Τριάντη, ραντεβού αύριο το μεσημέρι στις 12. Να είστε καλά, για χαρά.

Σου ξαναδίνω το είναι μου τώρα θωρακισμένα και ρε, με μια σκληρή παγερή τριφή.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις από τον Αλφα Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Βουτιά στο κενό έκαναν προλίγο από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας δύο 17χρονες στην Ηλιούπολη επί της Ελευθερίου Βενιζέλου. Έχουν μεταφερθεί στο Ασκληπείο της Βούλας. Δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες μέχρι στιγμής. Θα έχω την ευκαιρία να πληροφορήσω τους ομολόγους μου, παρουσία και του Ουκρανού Υπουργού Άμυνας, ότι πλέον έχουμε τη βεβαιότητα πως το θαλάσσιο ντρόουν που αλλιεύσαμε στην Ελλάδα είναι ένα ουκρανικό ντρόουν. Ανακοίνωσε πριν από λίγο από τις Βρυξέλλες ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας. Καταλαβαίνετε, είπε, ότι η παρουσία του θαλάσσιου ντρόουν επηρεάζει την ελευθερία της ναυσιπλοείας, αλλά επίσης επηρεάζει και την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Αυτό είναι ένα εξαιρετικά σοβαρό θέμα, τόνισε ο Υπουργός από τις Βρυξέλλες. Στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου διακομίστηκαν οι 7 τραυματίες κατά τα επεισόδια νωρίτερα εντός του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ομάδα αντιεξουσιαστών πέταξε καπνογόνα και επιτέθηκε με αερόπαλα σε φοιτητές στην Πολυτεχνική Σχολή, στη Νομική και στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών. Η επίθεση των ατόμων στην Πολυτεχνική Σχολή μάλιστα έχει καταγραφεί σε βίντεο που έχει κάνει το γύρο του διαδικτύου. Η αστυνομία έχει προχωρήσει μέχρι στιγμής σε 25 προσαγωγές. Στη Γαδά κρατούνται οι 8 συλληφθέντες για τη ληστεία τράπεζας χθες στην Τηθωρέα Φθιώτιδας. Πρόκειται για 6 άνδρες και 2 γυναίκες ηλικίας 24 ως 33 ετών. Στην κατοχή τους βρέθηκαν, σύμφωνα με την αστυνομία, ένα καλάσνικοφ, ένα όπλο πολυβόλο, 4 πιστόλια και 4 χειρομομβίδες, καθώς και ηλία της ληστείας ύψους 215.000 ευρώ. Το ελληνικό FBI τους παρακολουθούσε πολύ καιρό. Είχαν διαπράξει και άλλες ληστείες και πρόκειτο για μια πολύ ικανή ομάδα, ανέφερε μεταξύ άλλων στην κρατική τηλεόραση ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Στις 4 αναμένεται η επίσημη παρουσία της υπόθεσης από την ελληνική αστυνομία. Το πάρτι για τους επιτίδιους τέλειωσε, διαμήνυσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε νωρίτερα για τη μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ. Όπως είπε, και οι απαραίτητοι έλεγχοι θα γίνουν όπως πρέπει και οι πληρωμές θα γίνουν στην ώρα τους. Αλλάζουμε και πληρώνουμε, ή μάλλον αλλάζουμε για να μπορούμε να πληρώνουμε, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Χινάς. Από την πλευρά του διοικητής της ΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, ανέφερε πως για τον Μάιο έχουν προγραμματιστεί πληρωμές ύψους 297 εκατομμυρίων ευρώ σε 161 δικαιούχους και για τον Ιούνιο ύψους 509 εκατομμυρίων ευρώ σε 477.000 δικαιούχους. Απέχουμε μόνο κάποιες μονάδες από το στόχο μιας νέας αυτοδυναμίας, δήλωσε στον Αλφα Radio ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, κληθείς να σχολιάσει τα ευρήματα των τελευταίων δημοσκοπήσεων. Το θέμα, είπε, είναι να βάζουμε εμείς την ατζέντα. Στόχος μας είναι να παίζουμε στο γήπεδο του θετικού λόγου και της παραγωγής πολιτικής. Υπηρετούμε το σύνολο της κοινωνίας, σημείωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ως χώρα, τόνισε, δοκιμάσαμε την ψήφο διαμαρτυρίας. Υπάρχει πλέον μέτρο σύγκρισης, επέκρινε τον Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας ότι βλέπει επανάληψη της ρητορικής και της λογικής του κυρίου Τσίπρα πριν από τη διαδικασία του rebranding. Βλέπω το προσωπείο ενός ανθρώπου που θέλει να είναι ευχάριστος, αλλά δεν έχει κάτι ουσιαστικό να πει, σημείωσε ο κύριος Μαρινάκης. Τόνισε ότι αντιμετωπίζει με μεγάλη καχυποψία τον κύριο Τσίπρα, γιατί ως πρωθυπουργός αύξησε ή επέβαλε 30 φορολογικούς συντελεστές. Δεν υπάρχουν πατριωτικοί φόροι, είπε. Εμείς προχωρήσαμε σε μειώσεις και καταργήσεις φόρων. Μήνυμα αποφασιστικότητας για μια βαθιά θεσμική τομή έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντηση που είχε σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Επίτροπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Δημοκρατία και τη Δικαιοσύνη, Μάικλ Μαγκράθ. Η συνταγματική αναθεώρηση, είπε, θα εστιάσει στην αλλαγή του τρόπου επιλογής της ηγεσίας των ανωτάτων δικαστηρίων και στην αναθεώρηση του άρθρου περί ευθύνης υπουργών. Παράλληλα, ο κύριος Μητσοτάκης ενημέρωσε για την πρωτοβουλία απαγορεύσης πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών από τον Ιανουάριο του νέου έτους. Ο Επίτροπος Μαγκράθ επένεσε την πρόοδο της Ελλάδας στο κράτος δικαίου και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης στους θεσμούς. Δυσπιστία για το κράτος δικαίου σε ποσοστό 72% καταγράφει δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ για λογαριασμό της τηλεόρασης του Α. Σχεδόν 4 στους 5 εκτιμούν πως οι νόμοι στην Ελλάδα εφαρμόζονται επιλεκτικά, ενώ 61% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι στις προσεχείς εκλογές θα καταφύγει σε ψήφο διαμαρτυρίας. Στην πρόθεση ψήφου, πάντα σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 22,8%, το ΠΑΣΟΚ 12,2%, η Ελληνική Λύση 8%, ΚΚΕ 7%, Πλεύση Ελευθερίας 5,7% και ΣΥΡΙΖΑ 3,4%. Με την ομιλία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη θα αρχίσει σε λίγη ώρα η κοινή συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας και του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ για τη συνταγματική αναθεώρηση. Στόχος μας δεν είναι να κάνουμε αντιπολίτευση στον Κυριάκο Μητσοτάκη, αλλά μέσα από την επανίδρυση της προοδευτικής παράταξης να κερδίσουμε στις εκλογές τον κύριο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία, ανέφερε χθες από το Χαλάνδριο ο Αλέξης Τσίπρας. Έδειξε τον Ιούνιο ως τον μήνα στον οποίο θα ανακοινώσει το νέο πολιτικό φορέα. Ακροτηριάστηκε ο 22χρονος παίκτης reality στον Άγιο Δομήνικο, ο οποίος τραυματίστηκε από προπέλα σκάφους ενώ έκανε κατάδυση. Σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας, ο νεαρός παίκτης δεν είναι σε θέση να μεταφερθεί αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Στο νοσοκομείο εισήχθη και συμπαίκτης του, ο οποίος υπήρξε αυτόπτης μάρτυρας του ατυχήματος και σύμφωνα με πληροφορίες έχει υποστεί νευρικό κλονισμό. 24ωρη απεργία αύριο της ΑΔΔ με αίτημα αυξήσεις στους μισθούς και μέτρα ενάντια στην ακρίβεια. Κανονικά θα κινηθούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Αβέβαιο το μέλλον της εκεχηρίας στη Μέση Ανατολή υπό το φόβο κατάρρευσής της να πυροδοτεί τις τιμές στο πετρέλαιο στα $106 το βαρέλι και πάλι η τιμή του Brent. Η κρίση στα στενά του Ορμούς εκτοξεύει τις τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg. Τηλεδιάσκεψη 40 υπουργών άμυνας θα φιλοξενήσουν σήμερα το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία σχετικά με τα σχέδια για την προστασία της ναυτιλίας στα στενά του Ορμούς. Και στην αθλητική σας ενημέρωση στις 7. Πανετολικός Λάρισα, Κηφισιά Ατρόμητος και Αστέρας Τρίπολης Πανσεραϊκός για τα play-out της Super League. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Βαγγέλης Περής.
2: Πω, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
3: Αφέντη μου! Έχει τρεις ευχές. Πάμε γρήγορα.
2: Ωραία. Θα ήθελα ένα jet ski.
3: Δικό σου. Πάμε τη δεύτερη.
2: Το βάρος μου σε χρυσάφι.
3: Εύκολο να βρίσεις. Πάμε τη τρίτη.
2: Ξέρεις τι. Όχι. Ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
3: Ναι.
2: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
4: Ένα εισιτήριο.
2: Ναι.
4: Για το Final Four.
2: Ναι.
4: Στην Αθήνα.
2: Ναι.
3: Περίμενε λίγο, δώσ' μου λίγο χρόνο.
2: Γιατί με ειρωνεύεσαι.
3: Δεν ξέρεις γιατί λες.
2: Okay, κέρδισα.
3: Τι.
2: Κέρδισα, θα πάω Final Four.
3: Πώς.
5: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιώς χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
6: Αφεντέρ, με βάζεις μαζί σου.
5: Ισχύει έως 12 Πέμπτου για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr. Αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.

0: Τοπικές νεφώσεις σκόνη και τοπικές βροχές στα βόρεια κυρίως ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική μέχρι 7 μποφόρ στο Αιγαίο και μέχρι 5 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 32 με 33 βαθμούς στα ανατολικά υπηρετικά και τους 31 βαθμούς στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.
1: Παραγωγός και κανάλι χαρακτήριζαν το Survivor παιχνίδι επιβίωσης. Δυστυχώς το εννοούσαν. Ένας διαγωνιζόμενος, όπως ξέρουμε, δίνει μάχη γιατί καθώς ψάρβει ψαροδούφεκο, ένας σκάφος πέρασε από πάνω του. Η ανακοίνωση του Sky ότι αναστέλλεται η προβολή του reality είναι να είχαμε να λέγαμε. Εμείς έχουμε στη ρύθμιση του ήχου το Σταμάτη Καρλούτσο. Μουσική επιμέλεια την Αφροδίτη Σιμίτη. Επιμέλεια ηχητικών τη Χριστίνα Μούγιου και λέμε, δηλαδή ο Βαγγέλης Περίς λέει γιατί είναι στο μικρόφωνο. Και όλοι εμείς, αλλά και εσείς φαντάζομαι γιατί το μεταδώσαμε χτες, θυμόμαστε ότι ο κύριος Μπέος, ο Αχιλλεύς, προσφέρθηκε να πάρει μια μπουλντόζα, να κατεβεί στο Σύνταγμα και να κάνει μάνες δίχως γιους, γυναίκες δίχως άντρες, δεν έχει ακόμα τάγκ, σιγά σιγά φαντάζομαι ότι ο Δήμος θα αποκτήσει το στόλο του, με δύο λόγια να επιβάλλει την τάξη. Λοιπόν, ο Μάγκας, ο Αχιλλεύς που λέγαμε, με τη γνωστή του λεβεντιά, αρνήθηκε ότι είπε αυτά που είπε.
2: Καλημέρα. Επειδή οφείλω να αποκαταστήσω την αλήθεια, γιατί υπάρχουν κάποιοι αιμονικοί άνθρωποι στον χώρο της δημοσιογραφίας, τα λεγόμενα δημοσιογραφικά σκουπίδια, που είναι οι δίμονες στο να παραπληροφορούν τον κόσμο και να διαστραβλώνουν την αλήθεια. Η δήλωσή μου σε ό,τι αφορά το μνημείο του άγνωστου στρατιώτη είναι ξεκάθαρη, ότι ο χώρος αυτός είναι μνημείο ηρώων και όχι χώρος πολιτικής αντιπαράθεσης για πολιτικές σκοπιμότητες και για κάποιους να το εκμεταλλεύονται αυτό. Τελεία και παύλα. Και σήμερα συνεχίζω να πιστεύω αυτό. Είναι λυπηρό, όλοι κλάψαμε, όλοι στεναχωρηθήκαμε. Αλλά μου είναι αδιανόητο μετά από 3 χρόνια να συνεχίζει να υπάρχει αυτή η εικόνα απέναντι σε εκατομμύρια επισκέπτες που επισκέπτονται την πατρίδα μας. Αυτό ήθελα να διευκρινίσω και τίποτα άλλο, για να αποκατασταθεί η αλήθεια.
3: Ψεύτο μάγκα, πες μου τι θες κι όλο μας φοβερίζεις, θα ρίσεις πως με τέτοια μια...
1: Προτείνω στον Αχιλλέα να προχωρήσει τη σκέψη του, εξάλλου το έχει δοκιμάσει ως σκεπτικό. Στους δημοσιογράφους που διαδίδουν τέτοια ψεύδη, δηλαδή αυτά που λέει ο ίδιος, ευθανασία όπως τα σκυλιά. Επίσης ψευτόμαγκα, να απευθύνουμε σε όλο το τραγούδι αυτό. Η λέξη διαστραβλώνουν δεν υπάρχει ούτε στο Βόλο.

0: σου το
1: είναι
0: πάνω.
1: Εύκολο για ένα δημοσιογράφο, για ένα δημόσιο πρόσωπο να πάρει στραβά τη στράτα του. Αλλά είναι μερικοί που είναι εκεί αμετακίνητοι. Ταγμένοι στην υπηρεσία της σωστής πληροφορίας, είναι αυτό που λέμε αντικειμενικοί δημοσιογράφοι. Το μυαλό σας πηγαίνει όπως όλων στον πορτοσάλτε και ο ίδιος επιβεβαιώνει το θρύλο που τον συνοδεύει.
2: Σε ένα κράτος λοιπόν που η ανοιχτή η οικονομία, εκτός και αν προτιμούμε κατοικισμό, αυτό
3: όχι, είναι κατηλοποιημένη. Θέλουμε ελεύθερη οικονομία με ανταγωνισμό.
2: Όποιος προτιμήσει κατοικισμό μπορεί να το πει ευθέως.
3: Δεν θέλουμε καρτέλ. Θέλουμε ελεύθερο ανταγωνισμό.
2: Και να πάρει και τις ανάλογες ψήφους. Δεν βλέπουμε όμως ουσιαστική πρόταση για τα καρτέλ. Ουσιαστική πρόταση. Δηλαδή, πώς χτυπάω τα καρτέλ. Απλώς έχουμε τον γνωστό λαϊκισμό ότι αν θα έρθουμε εμείς, όλα θα γίνουν καλά.
3: Θέλετε να σας εξηγήσω σε τι δευτερόλεπτα.
2: Το αφήνω κατά μέρος.
3: Διότι έχω διατελέσει και μέλος της Επιτροπής Ανταγωνισμού.
2: Πώς χτυπάμε τα καρτέλ. Ραντούρη, εγώ δεν είμαι υποψήφιος βουλευτής. Εγώ είμαι εδώ ως δημοσιογράφος.
3: Άρα δεν υποστηρίζετε κυβερνητικές
0: θέσεις. Λέει τα σχολεία του.
2: Άρα, κύριε Φαραντούρη, με το γνωστό λαϊκισμό σας.
3: Δεν υποστηρίζετε κυβερνητικές θέσεις. Είναι γνωστό αυτό, κύριε Φαραντούρη.
2: Με το γνωστό λαϊκισμό σας, μην επιτίθεστε πρωινό Δευτέρας. Δεν έχουμε καμία όρεξη να ακούμε αμπελοφιλοσοφία.
3: Γνωρίζουμε όλοι ότι υποστηρίζετε κυβερνητικές θέσεις, κύριε Πορτοσάλτε. Δεν το αποδέχεστε.
0: Θέλει, κύριε Φαραντούρη.
3: Εννοείται. Δεν έχω αντίρρηση.
2: Ελεγκτή απόψη.

0: κινήσεων δεν έχω βρει εκτός
1: και. Μα δεν σας ελέγχω.
0: Έχετε σκοπό.
1: Διαπιστώνω να... όπως και όλη η Ελλάδα.
0: Έχετε... Αν έχετε σκοπό να καταστήσετε τον εαυτό σας, το όνομα του Πασόκ και εισαγγελέα.
1: Εγώ είμαι ευρωβουλευτής του Πασόκ.
0: Σας ευχαριστώ πάρα
1: πολύ. Εσείς είστε δημοσιογράφος που υποστηρίζει τις κυβερνητικές θέσεις.
0: Να πω παρακάτω.
2: Μια λέξη ακόμα και κλείνω.
0: Υποστηρίζω τις απόψεις μου, κύριε.
1: Που την χάνει να ταυτίζονται απολύτως με τις κυβερνητικές.
0: Λαϊκιστή.
2: Δεν έχουμε χρόνο, κύριε Ελάτε.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
4: Είναι στο μεγάλο δρόμο.
2: Είναι, άμα το πάρεις στο μεγάλο δρόμο δεν υπάρχει άκρη.
4: Έγινε το
2: μεταξύ, δεν ξέρεις από την κοινή.

0: χτυπάει η πόρτα μας και είναι η πρωτιά στη Eurovision. Αδέρφια, συμπατριώτες, σήμερα το έθνος δίνει τον υπερπάντων αγώνα. Με ψυχή χιλίων λεόντων, όπως έγραφα παλιά αθλητικές εφημερίδες. Εμπνευσμένος από τις μεγάλες μάχες που έδωσε ο ελληνισμός, ο Αγγίλας μας επιτίθεται στο πρώτο χειρό φωνάζοντας «Φέρτο», όπως παλιά λέγανε «Αέρα», «Φέρτο». Και οι προκλητικοί εχθροί μας τρέμουν από το φόβο. Γιατί δεν είναι μόνο ότι έχουμε ωραίο τραγούδι, δεν είναι ότι έχουμε την ελληνική ψυχή, έχουμε και πατίνι.
1: Δεν θα ήθελα έτσι να σποιλάρω και να πω κάτι, αλλά γέλασα πάρα πολύ που έχουν βγει ήδη αυτά τα memes με το αν έπεφτε η Παπαρίζου από το παραπέντα, ας πούμε, και όλοι λένε τώρα μην πέσει από το πατίνι. Ναι, αλλά εντάξει, το έχουμε κάνει καλή πρόβα το πατίνι, πιστεύω δεν θα πέσω. Πήγε πολύ καλά η πρόβα και εκεί. Αλλά εντάξει, υπάρχουν και πολύ πιο απαιτητικά σημεία μέσα στο act από το πατίνι, από την αλήθεια, πολύ πιο δύσκολα. Αλλά εντάξει, είναι 3 λεπτά, θα βγουν και πιστεύω εκεί την ώρα με τον κόσμο και με την ενέργεια θα βγουν και με ευκολία. Γιατί ας πούμε και στο Sing for Greece, όταν έκανα την πρόβα του act, κουραζόμουν λίγο παραπάνω. Αλλά στο Sing for Greece που ακούω τον κόσμο από κάτω να διαπερνάνε τα ουρλιαχτά από τα ακουστικά μου, μου δώσε τόση ενέργεια και τέτοιο boost που ήταν λες και δεν αυτό νιώθω τίποτα.
2: Αυτό θα γίνει και τώρα.
1: Πιστεύω αυτό θα γίνει και τώρα.
0: Οι ευχές μας συνοδεύουν το παλικάρι μας. Ελπίζουμε να γυρίσουν με τις νίκες στα κλαδιά, όπως έλεγε η Σοφία Βέμπου. Και λέω να βάλουμε ένα πανηγυρικό τραγούδι έτσι, να το γιορτάσουμε από τώρα. Την πρωτιά εξάλλου την έχουμε στο τσεπάκι μας. Ένα τραγούδι ύμνος στην ελληνική λεβεντιά. Ακούστε, όργανα, ποίηση. Στην ποίηση παρακαλώ να δώστε ιδιαίτερη έμφαση.

0: Γεμίσει ως ελληνικός οίκος, προωθήκεται ελληνικά προϊόντα, ούζο, ρακί και πάνω απ' όλα αριθμούς. Αφγανιστάν και όπερα. Το Αφγανιστάν δεν το λέω υποτιμητικά, το ξέρετε ότι παραλίγο να μιλάνε ελληνικά. Γιατί περνούσε από εκεί ο Μέγας Αλέξανδρος και πάει στις Ινδίες παντού. Και όλοι αυτοί μιλάνε ελληνικά τώρα. Γιατί πέρασε από εκεί ο αρχηγός μας, ο Μέγας Αλέξανδρος. Έτσι και πήγαινε παραπέρα, δηλαδή για να κάνει ένα άλμα στην Αμερική, τι ήτανε. Θα μιλούσε και Αμερική ελληνικά, όλος ο κόσμος. Greek.
1: Ο Μέγας Αλέξανδρος πέθανε στα 32 του έτη. Όσο ζούσε κατέστρεψε την Περσική Αυτοκρατορία, έφτασε μέχρι την Ινδία και αν δεν πέθανε θα είχε σίγουρα άλλα 20 χρόνια μπροστά του όπου θα διεκδικούσε, θα έχει τις αυτοκρατορίες. Δεν θα υπήρχε Ρώμη, δεν θα υπήρχε τίποτα. Όλοι στον κόσμο θα μιλούσαν ελληνικά και όχι αγγλικά. Γιατί στην πραγματικότητα δεν έσπαζε κόσμο, αλλά ένωνε οικονομίες, ένωνε χώρες. Και αν δεν πέθανε στα 32 του και είχε κάποια χρόνια ακόμη, σήμερα η Ελλάδα θα ήταν ο πραγματικός χρυσός και πλούτος αυτού του κόσμου.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Μακάρι, παιδί μου, να γινόταν τα ελληνικά παγκόσμια γλώσσα, που ήταν θέμα, όπως καταλαβαίνετε, λίγων ημερών, άντε 20 χρόνων. Έτσι όταν ερχόντουσαν οι ξένες στην εποχή του 80 με τα καμάκια, θα ήταν υποχρεωμένοι να μάθουν 2-3 κουβέντες να συνεννοηθούν. Θα τα λέγαμε στα ελληνικά.

0: μαζεύει.
1: Η μεγάλη είδηση δεν ανήκει στο βράδυ αλλά στην ημέρα. Η εβδομάδα μας ξεκίνησε με μεγάλη αισιοδοξία. Γιατί μετά από απουσία 45 ολόκληρων ημερών που μας φάνηκαν σαν αιώνας, επέστρεψε η Κατερίνα Καινούργιου στη δραστηριότητα της παρουσιάστριας. Αλλά δεν είναι η ίδια Κατερίνα Καινούργιου, είναι μια άλλη, με εντελώς άλλη νοοτροπία. Αυτό ο Τζίο δεν το είχε πει.
2: Έχω γυρίσει λίγο διαφορετική. Τι εννοώ? Νιώθω τόσο πλήρης, νιώθω τόσο ευλογημένη, νιώθω τόσο γεμάτη από αγάπη και όλα αυτά τα υπέροχα συναισθήματα, που νιώθω ότι έχω και μια διαφορετική νοοτροπία πια. Καταλαβαίνετε τι λέω? Μου λέγανε πολλές φορές οι φίλες ότι θα γίνεις μαμά και θα δεις οι προτεραιότητες σου θα είναι άλλες, θα σε νοιάζουν άλλα πράγματα. Θα βλέπεις τα πράγματα λίγο διαφορετικά. Και έτσι είναι. Αυτό που θέλω να ευχηθώ σε όλους εσάς είναι πραγματικά, όποια το θέλει πολύ, να το προσπαθήσει και είμαι σίγουρη θα το καταφέρει και νομίζω ότι θα είναι οι ωραιότερες στιγμές της ζωής τους. Παιδιά, δεν περιγράφεται όλο αυτό που έχω νιώσει. Δεν περιγράφεται με λέξεις, δεν περιγράφεται με τίποτα νομίζω. Ότι όσο και να μου λέγατε ότι θα είναι έτσι σαν αλλιώς, είναι κάτι ακόμα μεγαλύτερο. Μόνο ευγνωμοσύνη και αγάπη και ευλογία νιώθω για αυτό το πλασματάκι μου. Τώρα είναι με τη γιαγιά της, οπότε νιώθω έτσι ένα safety, μια σιγουριά.
3: Να τη χαίρεσαι, να τη χαίρεσαι.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Τι ωραίο, γύρισε να της ευχηθούμε τα καλύτερα βεβαίως. Επιτέλους ήρθε ξανά το Κατερινάκι μας. Εντάξει, είπε 2-3 πράγματα για το μωρό. Μην νομίζετε ότι θα ξανασχοληθεί. Έχει και μια εκπομπή να διεκπεραιώσει. Ας την υποδεχτούμε όλοι μαζί με την φωνή του τόπου.

0: για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Τι έπαθες?
2: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
1: Ταυτότητα έχεις?
2: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
1: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
2: Έχω.
1: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα. Ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
2: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
3: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
4: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει

0: Κοντές είναι τυχεροί. Λαϊκό λαχείο. Allwyn. Winning Awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
6: Αγαπητέ κύριε Περί, έτσι αρχίζει το μήνυμα που έστειλε ο Παναγιώτης. Γεια σου Παναγιώτη. Αγαπητέ Παναγιώτη, λέει τώρα που έμαθα ότι η κυρία Καινούργιο είναι εντάξει, μπορώ να φάω το μεσημεριανό μου απερίσπαστο. Στα σέβη μου, Παναγιώτης, από Πειραιά. Καλή όρεξη, Παναγιώτη. Θα ευχηθούμε και σε εσάς, αν μας τηλεφωνήσετε και μας πείτε ότι τρώτε. Ή μπορεί να μας πείτε ότι θέλετε. Έχουμε ένα 212-212-4800, τηλεφωνικό κέντρο είναι αυτό. Αλλά έχουμε και ένα email, onerpapakialfaradio989.gr. Αλλά και ένα Viber. Τι πλουσιάδα είναι αυτή, 6947-989-989. Και τι έχουμε, και έναν εκπρόσωπο του Ανταρσία στο Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας. Τον θυμάστε, είναι αυτός που ορκίστηκε πριν από λίγες ημέρες και είπε ένα ωραίο κατεβατό, λίγο παραπάνω από ό,τι χρειαζόταν, αλλά δεν πειράζει. Έχει κι άλλα να πει, γι' αυτό τον κάλεσαν στο Καλημέρα Ελλάδα. Δεν είπε πολλά.
7: Να ακούσουμε και τη δική της την καλημέρα σας, κυρία Παπαδοπούλου. Να ακούσουμε.
8: Εντάξει, κύριε, ένα λεπτό, κύριε. Εγώ δεν αποδέχομαι να συνομιλώ με φωνές της ακροδεξιάς. Δεν θα κάνετε εδώ καμία διαδικασία κρίσης της πράξης μου. Θέλω λοιπόν να σας αποχαιρετήσω λέγοντας.
9: Μισό λεπτό, κύριε Κωνσταντίνου. Κύριε Κωνσταντίνου, ούτε κρίση κάνω ούτε τίποτα.
8: Με γνωρίζετε πάρα πολύ.
9: Γνωρίζω και εσείς με γνωρίζετε. Δεν μπορώ να.
8: Έχω στάσει αρχώνει και τα θέματα του αν νομιμοποιούμε την ακροδεξιά στα μέσα ενημέρωσης και παρακαλώ να μην το.
9: Εκπροσωπεί την ακροδεξιά η κυρία Παπαδοπούλου.
8: Αν θέλετε λοιπόν να κάνουμε διάλογο για τα ζητήματα αυτά.
9: Εκπροσωπεί την ακροδεξιά η κυρία Παπαδοπούλου.
10: Ούτε εγώ κάνω διάλογο με τον κύριο Παπαδοπούλου.
8: Παραβιάσατε δημοσιογραφική ιδεολογία.
9: Τι λέτε κύριε Κωνσταντίνου.
8: Έτσι που την έχουμε κατοχυρώσει μέσα στο αντιφασιστικό κήρυγμα, αν θέλει. Δεν συνομιλώ με ακροδεξιούς. Τελεία και παύλα.
7: Να είναι ακούσουμε τη δική σας την άποψη.
9: Έτσι, καλά, είναι δικαίωμά σας να συνομιλήσετε με όποιον θέλετε. Δεν έλεγα εγώ όχι.
8: Εδώ, όχι. Πριν λοιπόν ολοκληρώσω
9: την τοποθέτηση. Μισό λεπτό, κύριε Παπαδοπούλου. Εδώ δεν διώχνει κανένας κανέναν. Παρακαλώ πολύ. Δεν διώχνει κανένας κανέναν.
8: Πριν ολοκληρώσω την τοποθέτηση μου λοιπόν. Και τα θέματα τιμής και συνείδησης είναι πάρα πολύ σοβαρά για μας. Σας δηλώνω λοιπόν ότι η πρωτοβουλία του Άδωνη Γεωργιάδη ξεκίνησε την προεκλογική του εκστρατεία θέλοντας να χτυπήσει φωνές αντίστασης, φωνές που στηρίζουν τους αγώνες που είναι μπροστά μας. Να καλέσω στις κινητοποιήσεις που υπάρχουν για τα προσφυγικά
9: πρόσωπα του
8: και την ελληνική Παλαιστίνη. Και δεν θα
9: πρέπει. Θέλετε να ακούσετε τον αντίλογο και να απαντήσετε.
8: Όχι, κοιτάξτε, δεν νομιμοποιώ τον ακροδεξιό λόγο. Σας χαιρετώ.
11: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
6: Δεν τον διώχνουν, το είπανε, δεν διώχνουν κανένα την εκπομπή. Αλλά στην ουσία του λένε φύγε, γιατί εδώ που τα λέμε δεν γίνεται αυτά, κύριε Στάθη μου, συμπαθέστατος Παναγιώτης Στάθης. Δεν μπορεί να έχεις ένα καλεσμένο και να βγάζεις χωρίς να το ξέρει κάποιον άλλον.

0: Εντάξει, τώρα κλαίμε γιατί κλαίμε. Εμείς δεν κάναμε την επιλογή να είναι ο Βαρουφάκης. Να μας εκπροσωπήσει και βεβαίως να πούμε, πριν πάρει τηλέφωνο κάποιος και διαμαρτυρηθεί, ότι ο άνθρωπος έδωσε τις μάχες του. Απλώς δεν ξέραμε που θέλαμε να πάμε. Είναι μαζί μας, από το χτεσινό το πήραμε, το επεισόδιο του στο χιλιοστό του ντοκιμαντέρ που μεταδίδει ο Sky. Έχουμε μαζί μας τον τότε Υπουργό των Οικονομικών της Κύπρου, ο οποίος έζησε από κοντά το τι ακριβώς συμβαίνει με τη διαπραγμάτευση.
1: Το πρώτο πράγμα που λέχθηκε είναι ότι η Ελλάδα δεν χρειάζεται πρόγραμμα. Και πολύ σύντομα, ίσως με την επόμενη συνεδρία, η Ελλάδα δεν θα είναι στην ατζέντα του Eurogroup. Όταν σου λέει ότι κοιτάξτε, δεν θέλουμε, δεν θα είμαστε σε πρόγραμμα, τι καταλαβαίνεις? Θα επανακτήσεις από εβδομάδα στην πρόσβαση στις αγορές? Ποιο ήταν ακριβώς το πλάνο? Κανείς δεν κατάλαβε.
2: Πάμε στο άγνωστο με βάρκα την ελπίδα.
0: Είχαμε όμως βάρκα.
2: Πάμε να ζήσουμε.
0: Ελπίδα ονομαζόταν. Τα υπόλοιπα ήταν άγνωστα.
2: Λίγο από τη ζωή στην καταιγίδα και να γνωρίσουμε καινούργια.
0: Και ξαφνικά έπιασε η θαλασσοταραχή. Εμείς με βάρκα ήμασταν.
2: Πρώτα αντίκρισα την πρώτη μου ρητή.
0: Βγάλαμε ρητίδες, έρπη.
2: Υπάρχουν

0: την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, τιτλιδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο Βίκτορ Σαμουήλ. Βουτιά στο κενό από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας έκαναν δύο 17χρονες στην Ηλιούπολη επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου. Έχουμε τη βεβαιότητα ότι το θαλάσσιο ντρόουν που αλλιεύσαμε στη Λευκάδα είναι ουκρανικό, ανακοίνωσε πριν λίγο από τις Βρυξέλλες ο Νίκος Δένδιας. Στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου διακομίστηκαν οι 7 τραυματίες κατά τα επεισόδια νωρίτερα εντός του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 25 οι προσαγωγές από την Ελλάς. Στη Γαδά οι 8 συλληφθέντες για τη ληστεία τράπεζας χθες στην Τιθωρέα Φθιώτιδας. Εντοπίστηκε βαρύς οπλισμός, καλάσνικοφ, πιστόλια και χειροβομβίδες, όπως και ηλία τους, ποσό των 215.000 ευρώ, σύμφωνα με την Ελλάς. Ο διοικητής της ΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, ανέφερε σε συνέντευξη τύπου για τη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ πως για το Μάιο έχουν προγραμματιστεί πληρωμές 297 εκατομμυρίων ευρώ σε 161 δικαιούχους, ενώ για τον Ιούνιο θα καταβληθούν 509 εκατομμύρια ευρώ σε 477.000 δικαιούχους. Η Ελλάδα σε ζητήματα κράτους δικαίου και ελευθερίας του τύπου έχει σημειώσει πρόοδο, ανέφερε στον Alpha Radio 989 ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Ακροτηριάστηκε 22χρονος παίκτης reality στον Άγιο Δομήνικο, ο οποίος τραυματίστηκε από προπέλα σκάφους ενώ έκανε κατάδυση. Καλά στην υγεία τους οι δύο πεζοπόροι 28 και 29 ετών στον Ανατολικό Όλυμπο, πάνω από το λιτόχωρο Πιερίας, αποκαταστάθηκε η επικοινωνία μαζί τους. Κανονικά θα κινηθούν τα μέσα μεταφοράς αύριο κατά την 24ωρη απεργία της ΑΔΕΔΗ. Ο καιρός στην Αττική σήμερα γενικά έθριος, μέγιστη θερμοκρασία 31 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτική ενημέρωσή σας από τον Alpha Radio 989 στο μαγκαζίνο στις 2 με τη Λίνα Κλήτου.
1: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
3: Σταμάτη Καρλούτσο, τι κάνεις εδώ? Ρυθμίσεις τον ήχο. Αφροδίτη Σιμίτη, τι κάνεις εκεί? Έχει τη μουσική επιμέλεια. Χριστίνα μου, εδώ δίπλα, με τι ασχολείσαι? Μαζεύει ηχητικά. Μπροστά στο μικρόφωνο, ποιος είναι? Ο Βαγγέλης Περής. Και θέλω να σου πω με ειλικρίνεια και λίγο, εντάξει, λύπη. Όπως όλοι γνωρίζουμε, η Ελλάδα μας δεν δημιουργεί μόνο Λεωνίδες, αλλά δημιουργεί και εφιάλτες. Ο τελευταίος τίτλος, αυτός δηλαδή του εφιάλτη, ταιριάζει με την Κλαβδία. Η Κλαβδία που πέρσι τη στείλαμε στην Eurovision και τώρα βγαίνει και λέει πράγματα τα οποία ποτέ δεν πρέπει να υποθούν από ένα ελληνικό στόμα.
4: Who do you think is going to win Eurovision 2026?
5: I really love Jala by Antigone, Cyprus. And I really like Soren from Denmark. Μέχρι στιγμή, το personal favorite είναι το Jala. Jala! Ναι, αγαπώ πάρα πολύ τη φετινή συμμετοχή της Κύπρου με την Αντιγόνη. Φανταστικό τραγούδι, φανταστική σκηνική παρουσία. Μακάρι να σκίσει.
6: Μακάρι.
5: Και για να μην είμαι biased, επειδή εντάξει, okay, Cyprus, θα πω ότι μου άρεσε πάρα πολύ και του Soren, που είναι από τη Denmark.
7: Μάλιστα. Έχω μείνει με παιδιά, το
8: στόμα. Να ρωτήσω κάτι. Μήπως τις είπαν εκτός της Ελλάδας ποιες είναι οι αγαπημένες σου?
7: Και εγώ αυτό νόμιζα, αλλά ακούσαμε την ερώτηση. Ήτανε ποια πιστεύεις ότι είναι η χώρα που θα κερδίσει. Δεν τις είπανε βγάλε τον Ακύλα απ' έξω.
9: Και να βγάζει τον Ακύλα έξω, υπάρχει ένα ναι μεν αλλά. Αν βγάλω τον Ακύλα έξω, είναι αυτό. Εγώ στο μόνο που θα σταθώ, θα πω ότι τουλάχιστον ήταν ειλικρινής σε αυτό που πιστεύει. Ότι δεν της αρέσει, γιατί αυτό είναι. Δεν πιστεύει ότι θα κερδίσει ο Ακύλας. Δεν της αρέσει καθόλου ο Ακύλας. Εγώ αυτό
8: ναι, αλλά τη
3: ντροπή σου! Ντροπή, Κλαβδία! Σου δώσαμε την αγάπη, την υποστήριξή μας, την ψήφο μας. Και μας πρόδωσες.
10: Μα πισέτικος παρηγόρια, μονάχος.
3: Και άφησες μοναχό τώρα τον Ακύλα να δώσει τη μάχη του ελληνισμού. Μια κουβέντα θα πω. Ντροπή! Τώρα από μέσα μου.
10: Κάθε τι που είχαμε στην καρδιά.
3: Ακούσε εκεί να λέει ότι η Αντιγόνη της αρέσει. Και καλά η Αντιγόνη είναι αδελφή Κυπρία, παρόλο που μιλάει αγγλικά. Ο άλλος, ο Ξανθομπούμπουρας, ο... έτσι φαντάζομαι ότι θα είναι, ο Δανός. Τη είπα εγώ μερικά και ο μικρούτσικος όμως, α, τη στάχωσε.
5: Πώς σου φάνηκε αυτό που είπε η Κλαβδία?
0: Αυτό μου φάνηκε ανόητο, αντιμουσικό, ανόητο, ανεπίτρεπτο, έξω από τη λογική και δείχνει μια λογική. Εγώ είμαι η Ελλάδα που εκπροσωπήθηκε στη Eurovision, όλα τα άλλα είναι απλή οδοντόκρεμα που λέγε μια διαφήμιση.
5: Παρότι δεν μας έχει συνηθίσει η Κλαβδία, πάντα ήταν το κορίτσι είναι και με τον Λέρ και με τον Φωκά.
0: Είναι
6: παιδιά,
5: περίεργο πολύ.
11: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
3: Εν τω μεταξύ κανείς δεν αναρωτήθηκε ή δεν το ψάξε. Μήπως πριν από τη δήλωση υπάρχει μια ερώτηση, θα σας πω η απάντηση. Θα σας πω όχι για την Ελλάδα που είναι προφανές ότι τη στηρίζω, θα σας πω για τις άλλες χώρες. Αλλά δεν θα βγει να είσαι το μεροκάματο.

Έτσι μπροστά. Λέω να υιοθετήσουμε και σε αυτή την περίπτωση λογική Μπέου. Αφού τη στήσαμε που τη στήσαμε στον τοίχο, αύριο το πρωί, όπως κάθε αυγή, να γίνει εκτέλεση, να τελειώνουμε. Μια και καλή, τέρμα.

0: Καβαλάς είναι αυτός που ακούμε. Άραγε ο Πάνος Γαβαλάς με το Λάκη Γαβαλά έχουν σχέση? Δεν ξέρω. Μπορεί. Πονεμένος ο ένας, πονεμένος και ο άλλος. Ο Λάκης ο Καβαλάς θα μου πει γιατί πόνεσαι. Με αυτά που φοράει, σίγουρα πονάνε. Είναι, φοράει κάτι καπέλα πάρα πολύ στενά και μετά βάζει κάτι τσιμπιδάκια. Σίγουρα ταλαιπωρείται ο άνθρωπος. Αλλά είναι παραπονεμένος γιατί ο Τζίο δεν εκτίμησε πάρα πολύ την παρατήρηση που έκανε ο Καβαλάς, ότι λέει ψιλοψέματα ότι θέλει να φύγει για να πάει στην Αμερική. Και έχουμε καινούργιο μπιφ. Ήθελα καιρό να το πω αυτό.
1: Να σας ρωτήσω και για το GOK, διότι...
2: Γι' αυτό δεν θέλω να μιλήσω, γιατί είναι ένα παιδί που παρεξηγεί τα πράγματα, είναι ένα νέο παιδί μέσα στη Καραγεμάτου και δεν θέλω να πω κουβέντα γι' αυτό.
1: Ρωτάω, επειδή σε συνέντευξη που έδωσε πάλι στην εκπομπή μας, είπε ότι μπορεί να του φίλετε και μία συγγνώμη για όσα... για όσα είπατε.
3: Τώρα που ξέρεις τι γίνεται στο περίπου, νομίζω να νιώθεις πολύ άσχημα και μου χρωστάς ένα συγγνώμη.
2: Αν είπε κάτι τέτοιο είναι αγενής, γιατί εγώ δεν μίλησα καθόλου για αυτόν, ίσα ίσα που έκανα και το αστείο που έκανε στην αρχή και όλα αυτά. Να πω κακό για ποιο λόγο να πω, τι είμαι εγώ, δηλαδή θα κάναμε κανένα σχήμα μαζί, είτε πολιτικό είτε τραγουδιστικό και θα με πείραζε. Δεν θέλω να λένε τέτοια πράγματα για μένα, ναι, ειδικά άτομα που δεν με ξέρουν καλά και τσατίζομαι αν είπε κάτι για μένα είναι κακό.
0: Τσαντίστηκε και καλά έκανε. Και να είναι ο μόνος, όχι. Γενικότερα στην τηλεόραση δεν σε βγάζουν αν είσαι εκνευρισμένος. Έτσι και βγεις να πεις καμιά καλή κουβέντα για κάποιον, δεν το μεταδίδουνε.
4: Στα καλά του καθουμένου ανεφλόγου.

0: ο Θέμης Ανδρεάδης. Καινούργια τραγούδια, ναι, έβγαλε ο Θέμης Ανδρεάδης. Έλα, λίγο ενθουσιασμό δείξτε.
1: Και από τα Παρίσια ήρθα ξαφνικά στα Ίσια.
0: Ωραία είναι, ωραία. Βέβαια δεν είναι σαν τον Ντόλι Βοσκόπουλο. Βλέπω εδώ πέρα ο Δημήτρης λέει μας έφτιαξε με τον Ντόλι, τον πρίγκιπα.
1: Την Αθήνα καφανή.
0: Έχω κι άλλα σπουδαία να σου πω. Βλέπω ότι υπάρχει μια μεγάλη αγωνία. Τι έχει γίνει με τα κιλά της Κατερίνας Καινούργιου. Γιατί ακούσαμε τα θέματα με το μωρό, τα καλύψαμε. Εκείνη δηλαδή μας τα κάλυψε. Αλλά με τα κιλά της τι ακριβώς γίνεται. Γιατί είχε πάρει κιλά όταν λίγο πριν γεννήσει. Τώρα που επέστρεψε, πόσα από αυτά έχουν αποκατασταθεί στην όμορφη σιλουέτα της.
2: Πάμε να ξεκινήσουμε. Πάμε να ξεκινήσουμε και θα καλημερίσω τον αγαπημένο μου που κουρέφει κιόλας. Έλα εσύ γλυκούλη μου.
3: Είσαι μια κούκλα.
2: Και σένα σου πάει, κοίτα, έχω χάσει τα κιλά, έχω να χάσω μερικά ακόμα.
3: Δεν έχεις ανάγκη.
2: Αλλά θα σου πω, επειδή με τις διαμαγείες, με το που βγαίνεις από το μευτήριο, ξεπρίζεσαι. Δεν ξέρω, εγώ ήμουν από τις τυχερές τουλάχιστον.
3: Πρόσεχες κιόλας προφανώς.
2: Μετά σου κάπως μου κόπηκε η όρεξη. Mm. Δηλαδή, ξέρεις, επειδή είχες το τρέξιμο και την αγωνία στο παιδί, δεν. Δηλαδή, Πέτρο, δεν είχα και σένα, οπότε γιατί από πάχει να πάρει.
4: Τέλεια, μια χαρά όλα, ε.
2: 24 κιλά είχα πάρει. 24 έφτασα το θηρίο.
3: Παναγία.
2: Ναι, είδες, εσύ. Εσύ φταίς για όλα. Τι να πω, παιδιά, δεν έχω λόγια. Τα σταλέω συνέχεια, αλλά δεν θέλω να γίνω. Γιατί μετά θα μου πείτε άλλη παιδί, με έκανε μόνο η Μαριώτο Γιάννη. Και έχετε δίκιο. Δεν θέλω να γίνω γραφική. Ότι συνέχεια, ρε παιδί μου, ξέρεις, λέω.
3: Έτσι είναι, όχι να λες.
2: Για το παιδάκι
3: είναι,
2: αυτά.
3: Έτσι.
2: Ούτε είμαι από τις μαμάδες που λέω το παιδί μου το πιο όμορφο, το παιδί μου το καλύτερο. Απλά θέλω πολλές φορές να τα μοιράζομαι αυτά που βιώνω και να μου λέτε κι εσείς τη γνώμη σας, γιατί είστε οι περισσότερες πολύ πιο έμπειρες από μένα. Γιατί σε πιάνει αγωνία να τα κάνεις όλα.
5: Όλες οι μαμάδες όμως έτσι είναι για τα παιδιά τους. Εμένα όλες οι φίλες μου στέλνουν φωτογραφίες, μου λένε για τα παιδάκια τους, ειδικά όσες γεννήσαν το τελευταίο διάστημα, είναι φυσιολογικό.
2: Να είναι καλά και ευλογημένα. Να είναι καλά.
6: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Υπάρχουν διάφοροι που λένε ότι συνέχεια με αυτά ασχολείται σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής η Κατερίνα Καινούργιου, καλά κάνει, αλλά επίσης υπάρχουν και διαστήματα που δεν τα λέει στα διαφημιστικά. Αλλά είναι μια κούκλα. Συμφωνούμε αυτό όλοι. Μπάμπολα, όπως λένε στα ιταλικά, να και πάτη πράβο μαζί μας. Αυτό το τραγούδι το είπε και η Μαντόνα, αλλά σαν την πάτη πράβο κανείς.

0: τζίρα.
1: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Αγάπη μου, γύρισες. Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
4: Όχι ρε αγάπη, σιγά. Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνιζαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
5: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
7: Λοιπόν, σε έχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
6: Και πώς γίνεται αυτό το επί4?
7: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
6: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί4.
7: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Θέλετε να αξιοποιήσετε τα παλιά σας αντικείμενα? Τα αγοράζουμε τη μετρητή στο Παλαιοπολείο Καμπούρης, στο νέο ψυχικό Αδριανίου 10. Αγοράζουμε διακοσμητικά αντικείμενα, βινίλια, ασημικά, ρολόγια, πίνακες, κοσμήματα και διάφορα είδη σπιτιού. Παλαιοπολείο Καμπούρης. Καλέστε μας στο 210-6436-644 για ραντεβού στο χώρο σας ή στο κατάστημά μας.
9: Μετά τις sold out εμφανίσεις του χειμώνα, η θυάλιγρα αερίου Prime της Coral Gas ξεκινά την καλοκαιρινή περιοδία της σε όλη τη χώρα και οι θαυμαστές της θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν σε περισσότερα από 170 σημεία το μοναδικό The Barbecue Show.
10: Μόνο το πρώτο όνομα στις Φιάλες Υγραερίου προσφέρει μια κορυφαία εμπειρία barbecue σε όλους. Γιατί η Φιάλη Υγραερίου Prime διαθέτει τριπλή ασφάλεια, είναι η πιο ελαφριά της αγοράς και είναι διαθέσιμη σε πάνω από 170 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα μέσω του δικτύου συνεργατών της Coral Gas σε επιλεγμένα πρατήρια Shell και Avin, αλλά και με home delivery στο 18331. Φιάλη Prime Coral Gas. Το πρώτο όνομα στις Φιάλες Υγραερίου.
11: Σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχει στο χέρι σου.
12: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
11: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
12: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
11: Radio Player.
12: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
2: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
13: Βρε καλώς τα παιδιά, σας θέλω σε επιφυλακή. Θα κάνουμε ένα πείραμα που δεν έχει ξαναγίνει στο ραδιόφωνο. Διαδραστικό ραδιόφωνο. Πριν φτάσουμε όμως σε αυτό το σημείο που θα αλλάξει την ιστορία του συγκεκριμένου μέσου, θέλω να σου πω ότι έχουμε ένα τηλεφωνικό κέντρο. Το έχουμε. 212-212-4800. Έχουμε και email onerpapakialfaradio989.gr και ένα Viber 6947-989-989. Και τώρα είναι η μεγάλη στιγμή. Καταγράφεται αυτή τη στιγμή στην ιστορία. Θέλω όπου και να βρίσκεστε και ακούτε Αλφα να αρχίσετε να φωνάζετε και να λέτε ό,τι σας κατέβει στο κεφάλι. Δυνατά. Θα λέω και εγώ από εδώ και θα κάνουμε ένα μεγάλο ωραίο ηχοπολτό, έτσι. Είμαστε έτοιμοι. Ντροπή, και εσείς δεν φωνάζετε. Ντροπή σου, είναι αυτά, ο Τόμπρας. Τίποτα. Δεν συμμετέχετε. Δεν θα γίνεται ποτέ σας βούλτεψη. Sorry.
0: καταγγείλετε τους σοσιαλιστές στη Ρουμανία.
14: Κόπτεται για την εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη. Έχει στελέχη, γιατί η γραμμή, το επικοινωνικό πογκρόμ που έχει ξεκινήσει κυρία Βούλτεψη εναντίον της κυρίας Κοβέση, πλέον έχει γίνει
0: κανονικότητα. Μα δικαιώναμε αφού τη διώξανε από παντού.
14: Αυτά λέει.
0: Μα δικαιώναμε την έχουμε διώξει.
14: Γραμμή κεντρική της Νέας Δημοκρατίας.
0: Και στη
15: Θεκή
14: εμπιστεύτηκε τη δικαιοσύνη. Γιατί υπήρχε μια απόφαση που προέκυψαν νέα στοιχεία κατά την ακροματική διαδικασία.
0: Ο Άγιος Πάγος είναι νομίζω το ανώτερο.
15: Σας παρακαλώ κύριε Βούλτεψη.
14: Σας παρακαλώ κύριε
0: Βούλτεψη. Να θυμίσω επίσης ότι κρέμασε από τον Παπαδάκα Ικοβέση τον Μάνφρεντ Βέμπερ και δύο χρόνια αφού τον είχαν κρεμασμένο στα μανταλάκια οι ίδιοι είπαν ότι δεν βρήκαν στοιχεία.
15: Ένα
0: προσέχουν
14: λίγο. Να προσέχετε και να μην διακόπτε άλλη φορά. Σας παρακαλώ.
0: Και μην μας κάνετε, δεν κουνιέται η βελόνα.
14: Καλά, εντάξει, ποια βελόνα. Δηλαδή, περιμένετε εσείς στον πολίτη να εμπιστευτεί αυτά που λέτε εσείς και ο Άδωνης είναι εμπιστευτεί την έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
0: Είναι εμπιστευτεί, παιδί μου.
14: Και δεν είναι θέμα κομματικής λογικής.
0: Όλοι αφώνονται σε όλη την Ευρώπη.
14: Εκτίθεστε με αυτά που λέτε.
0: Εγώ δεν εκτίθεμαι, εγώ δικαιώθηκα τώρα. Επειδή μου λέτε τι λάθος κλήσεις, δικαιώθηκα.
14: Άμα σταματήσει να μιλάει.
15: Ελάτε και έτσι.
14: Λοιπόν, επειδή ακούω λοιπόν για κάποιο ίδρωμα τη φανέλα, γιατί τώρα ξαφνικά θα ιδρώσουν τι φανέλε. Αυτό που δεν έχουν καταλάβει ότι αυτή τη στιγμή τη φανέλα την ιδρώνουν κυρίως τα νοικοκυριά που πάνε στα σούπερ μάρκετ.
0: Αλλά, ναι.
14: Και δεν μπορούν να
0: βγάλουν
15: την ελάτε, κυρία Βούλτεψη.
14: Την ελάτε, κυρία Βούλτεψη. Παρακαλώ πολύ. Και οι
15: να μιλήσει και να μιλήσει η κυρία Κομινάκα.
16: Συγχαρητήρια για την ωραία σα εκπομπή.
13: Μπορεί να πεις ό,τι θες για τη Σοφία Βούλτεψη, αλλά πρέπει να της αναγνωρίσουμε κάτι. Ότι έχει βοηθήσει πάρα πολύ το νέο δημοτικό τραγούδι. Δεν είχανε έμπνευση, ας πούμε ο Κιτσάκης. Δεν είχε με τι ασχοληθεί. Και βρήκε.

0: θα πω και μια παλιά παροιμία, λαϊκή. Η Μιλονού, τον άντρα της με τους πραγματευτάδες. Είναι η κυρία Ιωάννα Μαλέσκου, συμπαθέστατη. Και θεωρεί ότι είναι στην ίδια κατηγορία με την Ηλιάνα, που θα παρουσιάσει τώρα και το... Πώς το λένε το καινούργιο αυτό, το My Style Rocks, όχι, όχι. Το άλλο με τη μόδα, τέλος πάντων. Και έχουν αρχίσει μεταξύ τους να ανταλλάσσουν κατηγορίες που βασίζονται σε προηγούμενες καταστάσεις. Βεβαίως το μεταξύ τους δεν ισχύει. Γιατί η Ηλιάνα είναι ψηλά, απαξί.
1: Θα γίνουν όντως πολλές αλλαγές. Θα επιστρέψουμε σε κάποια γνώριμα σημεία του GNTM, ας πούμε όπως η Κριτική Επιτροπή, που είμαστε ξανά τέσσερις. Όμως θα δείτε από πρώτο χέρι τη μόδα να γίνεται κάπως live, θα έλεγα. Μόνο αυτό θα πω και δεν θα προχωρήσω περισσότερο. Δεν θέλω έτσι να στεναχωρήσω και τη Ζένου που τα ετοιμάζει εκεί με την ομάδα και να μου λέει μη μου τα λες και μη τα λες.
2: Και αγόρια και κορίτσια.
1: Και αγόρια και κορίτσια, ναι, ναι, ναι.
2: Πώς θα είναι ο ρόλος της παρουσίας, θα τον συνδυάσετε φαντάζομαι με την Κριτική Επιτροπή, ο δικός σας?
1: Καλά, ναι, εντάξει, ανάλογα με τις ανάγκες του project μεταφέρεται ο ρόλος, όπως και πέρυσι ήμουν πιο κοντά στα παιδιά, τώρα θα είμαι και στην Κριτική Επιτροπή να τους βοηθήσω με άλλο τρόπο. Εντάξει, μεταφέρω το ρόλο, μεταφέρομαι και εγώ, μια χαρά.
2: Θέλω να σας ρωτήσω σχετικά με τις δηλώσεις της Ιωάννας Μαλέσκου. Θεωρείτε ότι ήταν αχρίαστες μετά από τόσα χρόνια?
1: Δεν έχω ιδέα για ποιο πράγμα μιλάς και δεν θα ήθελα και να μάθω κιόλας.
2: Ευχαριστώ. Ότι ήταν πολύ.
1: Ευχαριστώ. Είμαι πολύ χαρούμενο από το πρόγραμμα. Καλημέρα σε όλους. Πολλά φιλιά.
0: Εδώ μεταξύ τα προηγούμενα GNTM, τι θα γίνει, δεν τους ενδιαφέρει καθόλου, έτσι. Το θέμα ήταν η Μαλέσκου, αλλά έκανε τρίπλα η Ηλιάνα Παπαγεωργίου.
3: Κάποιον άλλον θα αφήσει.
0: Εξάλλου σου λέει, ποια είναι αυτή η Μαλέσκου, κάτι μου θυμίζει.

0: να ζω.
1: Τι τραγούδι είναι αυτό, πανάρχαιο.
0: Προς τη χώρα αν τραβήξει.
1: Όσο και αν σου φαίνεται περίεργο, το έχει γράψει ο Κώστας Τουρνάς. Και τραγουδάει η Μαρίνα. 6 και 5, 11, 3 και 2, 5, αυτή.
0: Στα σφαγεία κοιτάξεις.
1: Ενδιαφέρουσα τραγουδίστρια, αλλά χάθηκε.
0: Δύο αρνιά και δύο βόδια, κρέμονται ψηλά από τα πόδια, τρέχει το αίμα.
1: Χύθηκε αίμα στην εκπομπή Καλημέρα Ελλάδα. Θυμάστε προηγουμένως που ήταν ένας εκπρόσωπος του Ανταρσία που έφυγε γιατί ήταν παρούσα η Ελένη Παπαδοπούλου, την οποία τη θεωρεί ακροδεξιά. Τη ρώτησε ο Παναγιώτης Στάθη, είσαι ακροδεξιά ή κυρά μου, ή δεν είσαι? Φίλη που τον έφαγε.
2: Έχετε σχέση με τη Χρυσή Αυγή, με τον Κασιδιάρη, με οποιοδήποτε άλλο?
3: Με την ακροδεξιά, όπως σας καταλογίζει.
4: Με προσβάλλει. Κοιτάξτε να δείτε. Δεν μπορώ συνέχεια να βγαίνω να απολογούμαι επειδή ο κύριος Κωνσταντίνου βλέπει φαντάσματα και επειδή τον συμφέρει.
2: Έχετε σχέση ή δεν έχετε?
4: Μα είναι δυνατόν? Με προσβάλλει αυτό που με ρωτάτε?
2: Ωραία, πέστε όχι, μου λέτε να προσβάλλει. Πέστε όχι.
4: Κοιτάξτε να δείτε, είσαστε δημοσιογράφοι και είσαστε έμπειροι δημοσιογράφοι. Φαντάζομαι ότι έχετε κάνει την έρευνά σας για τα παρατάξεις του Δήμου της Αθήνας. Δεν μπορώ συνέχεια να απαντάω σε τέτοιες ερωτήσεις. Και δεν θα ξαναπαντήσω σε τέτοιες ερωτήσεις. Ρωτάτε τους άλλους μου συναδέλφους αν είναι με τον Κασιδιάρη ή με τη Χρυσή
5: Αυγή.
4: Εμένα γιατί με ρωτάτε?
5: Σας το καταλόγησα.
2: Σας ρωτάω γιατί είμαι κύριο Κωνσταντίνου, κύριε Παπαδοπούλου. Σας παρακαλώ πολύ.
4: Κοιτάξτε να δείτε. Σας παρακαλώ πολύ και εγώ. Δεν έχω μιλήσει με αυτό το ύφος.
2: Δεν θα μου κάνετε παρατήρηση γιατί ρωτάω κάτι.
4: Κοιτάξτε να δείτε, με ρωτάνε συνέχεια το ίδιο πράγμα.
2: Ωραία, λοιπόν, απαντήστε, πείτε όχι, τελειώσαμε. Πάμε παρακάτω, δεν μου κάνετε παρατήρηση γι' αυτό. Και εγώ σας παρακαλώ. Εμείς καλέσαμε να τοποθετηθείτε.
4: Κοιτάξτε να δείτε, ακούστε με λίγο, γιατί έχουμε φύγει από το θέμα.
2: Γι' αυτό σας λέω, ελάτε να συζητήσουμε το θέμα.
4: Σας παρακαλώ λίγο. Εκτοξεύει λάσπες δεξιά-αριστερά. Ο κ. Κωνσταντίνου μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Δεν μπορεί εμένα να με ρωτάτε για αυτά που λέει ο κ. Κωνσταντίνου. Ο κ. Κωνσταντίνου δεν ξέρει τι λέει και φάνηκε από τον όρκο που έδωσε.
6: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Τι συμπέρασμα βγαίνει όποτε ακούμε την ένταση να ανεβαίνει? Όταν έρχονται εκλογές. Θα ακούσουμε τέτοια πολλά.

0: Θα πάω στο παραπάνω και ξέρω ότι θα ψηφίσω. Δύσκολα. Θα ψηφίσω όποιον μου υποσχεθεί ότι θα καταργήσει τον έμφυα, δεν γουστάρω. Θέλω να ζήσω. Ότι θα διπλασιάσει τις συντάξεις μας. Ότι θα διώξουμε τους ξένους δυνάστες. Ότι θα έρθουν γερμανικές αποζημιώσεις και θα τις μοιράσουμε δισεκατομμύρια, να αναλογούν γύρω σε 100.000 τον καθένα. Ποιος είναι αυτός, θα τον ψηφίσω. Το έχω ξανακάνει, να σου πω την αλήθεια. Πού καταλήξαμε? Έχουμε μαζί μας τον κύριο Λαφαζάνη, υπουργός τότε στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Λέει για τη διαπραγμάτευση που έκανε ο εκπρόσωπος αυτής της κυβέρνησης στα οικονομικά, ο κύριος Βαρουφάκης. Και τι λέει ο Λαφαζάνης?
1: Τι σκεφτήκατε?
2: Τι σκέφτηκα? Ότι εδώ η υπόθεση πάει για ναυάγιο, κανονικό ναυάγιο. Υπέγραψε επέκταση δανειακής σύμβασης χωρίς δάνειο.
1: Χωρίς να πάρει λεφτά, λέτε?
2: Ναι. Δεν εξασφάλισε δάνεια και ξύναμε επί τετράμινο τον πάτο του δημοσίου προκειμένου να ανταποκρινόμαστε στις στοχοχρεωνιστικές δόσεις.
0: Δεν θέλουμε δάνεια, δεν θέλαμε δάνεια, θέλαμε να μας τα δώσουν έτσι. Εξάλλου θυμάστε, πήγαμε τα πουκάμισα έξω, ένα ωραίο σακάκι δερμάτινο. Αυτά μένουνε, όλα τα υπόλοιπα τα ξεχάσαμε. Τι τράπεζες, τι αηδίες. Βαρουφάκης.
3: Γιάννη Βαρουφάκη, όχι σοπουκάμισο και κουλ σακάκι, oh yeah.
0: Oh yeah.

Οι μαγιόροι στην ειδησιογραφία βρίσκονται εδώ, στον Αλφα Ρέντιο 989. Είναι ακλήτου πανέτοιμη με σημερινό μαγκαζίνο. Τι ναυάγια μου λες, αυτά τα έχουμε καλύψει εμείς. Οτιδήποτε προκύπτει, εδώ είμαστε. Θα τα πούμε αύριο, ας απολαύσουμε αυτό το τραγούδι.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε στον Αλφα Radio 989. Η ώρα είναι 2 και 1 πρώτο λεπτό και τώρα ξεκινά το μεσημεριανό μαγκαζίνο. Στη ρύθμιση του ήχου ο Σταμάτης Καρλούτσος, στην αρχισυνταξία Έντινα Μόσχου, στη διεύθυνση σύνταξης η Έλσα Ψαρίδη, στην δημοσιογραφική επιμέλεια η Λένα Βασιλάκου, στην επιμέλεια των ηχογραφημένων η Χριστίνα Μούγιου και ο Βίκτορας Σαμουήλ και στα μικρόφωνα η Λίνα Κλήτου.

Πάμε να δούμε την ειδησιογραφία της ημέρας σε τίτλους. Βουτιά στο κενό από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη έκαναν δύο 17χρονες. Διακομίστηκαν στο Ασκληπείο Βούλας. Η μία έχει χάσει τη ζωή της, η άλλη δίνει τη μάχη. Σύμφωνα με πληροφορίες, άφησαν σημείωμα όπου ζητούσαν συγγνώμη και έλεγαν ότι αγαπάν πολύ τους οικείους τους. Το θαλάσσιο ντρόν που αλλιεύσαμε στη Λευκάδα είναι ένα ουκρανικό, γνωστοποίησε από τις Βρυξέλλες ο Νίκος Δένδιας, ανακοινώνοντας την πρόθεσή του να πληροφορήσει γι' αυτό τους ομολόγους του, ανάμεσα στους οποίους θα είναι και ο Ουκρανός Υπουργός Άμυνας. Στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου διακομίστηκαν 7 τραυματίες από τα επεισόδια νωρίτερα εντός του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ομάδα αντιεξουσιαστών πέταξε καπνογόνα και επιτέθηκε με ρόπαλα σε φοιτητές στην Πολυτεχνική Σχολή, στη Νομική Σχολή και στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών. Η επίθεση των ατόμων στην Πολυτεχνική Σχολή έχει καταγραφεί σε βίντεο. Η αστυνομία προχώρησε σε 25 προσαγωγές. Στη Γαδά κρατούνται οι 8 συλληφθέντες για τη ληστεία τράπεζας χθες στην Τηθωρέα Αυθιώτιδος. Πρόκειται για 6 άνδρες και 2 γυναίκες ηλικίας 24 έως 33 ετών. Στην κατοχή τους βρέθηκαν, σύμφωνα με την αστυνομία, ένα καλάσνικοφ, ένα όπλο πολυβόλο, 4 πιστόλια, 4 χειροβομβίδες και η λία της ληστείας 215.000 ευρώ. Το πάρτι για τους επιτίδιους τελείωσε, διεμήνησε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Σχοινάς σε συνέντευξη που παραχώρησε για τη μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ. Όπως τόνισε, οι απαραίτητοι έλεγχοι θα γίνουν όπως πρέπει και οι πληρωμές θα γίνουν στην ώρα τους. Αλλάζουμε και πληρώνουμε, ή μάλλον αλλάζουμε για να μπορούμε να πληρώνουμε, είπε χαρακτηριστικά. Από την πλευρά του, ο διοικητής της ΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής ανέφερε πως για τον Μάιο έχουν προγραμματιστεί πληρωμές 297 εκατομμυρίων ευρώ σε 161 δικαιούχους, ενώ για τον Ιούνιο θα καταβληθούν 509 εκατομμύρια ευρώ σε 477.000 δικαιούχους. Απέχουμε μόνο κάποιες μονάδες από τον στόχο μιας νέας αυτοδυναμίας, δήλωσε στον Αλφα Ρέντιο 989 ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σχολιάζοντας τις τελευταίες δημοσκοπήσεις. Μήνυμα αποφασιστικότητας για μια βαθιά θεσμική τομή έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντησή του το πρωί με τον Επίτροπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Δημοκρατία και τη Δικαιοσύνη, Μάικλ Μαγκράθ. Ανέφερε πως η συνταγματική αναθεώρηση θα εστιάσει στην αλλαγή του τρόπου επιλογής της ηγεσίας των ανωτάτων δικαστηρίων και στην αναθεώρηση του άρθρου περί ευθύνης υπουργών. Ο Επίτροπος Μαγκράθ επένεσε την πρόοδο της Ελλάδος στο κράτος δικαίου και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης στους θεσμούς. Με ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη ξεκίνησε η κοινή συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ για τη συνταγματική αναθεώρηση. Ακροτηριάστηκε ο 22χρονος παίκτης reality στον Άγιο Δομήνικο, ο οποίος τραυματίστηκε από προπέλα σκάφους ενώ έκανε κατάδυση. Σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, ο νεαρός παίκτης δεν είναι σε θέση να μεταφερθεί αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Στο νοσοκομείο εισήχθηκε συμπαίκτης του αυτόπτης μάρτυρας του ατυχήματος. Σε εξέλιξη έρευνες της Ελλάς για εντοπισμό κρατουμένου που απέδρασε από το ΑΤΑΦ Αγίου Παντελεήμονα. Έσιο τέλος είχε η επιχείρηση εντοπισμού δύο πεζοπόρων 28 και 29 ετών στον Ανατολικό Όλυμπο πάνω από το λιτόχωρο Πιερίας, καθώς αποκαταστάθηκε η επικοινωνία μαζί τους και είναι καλά στην υγεία τους. 24ωρη απεργία της ΑΔΔ αύριο με αίτημα αυξήσεις στους μισθούς και μέτρα ενάντια στην ακρίβεια. Κανονικά θα κινηθούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Αλλαγές στα δρομολόγια του τραμ λόγω έργων. Τα δρομολόγια της γραμμής 6 θα έχουν τερματικό σταθμό τη στάση Φίξ από σήμερα έως και την Πέμπτη. Στη γραμμή 7 τα δρομολόγια θα τερματίζουν στη στάση Σεφ από τις 9 έως τη λήξη της Βάρδιας έως τις 20 Μαΐου. Απόψε στις 10 ο πρώτος ημιτελικός της Eurovision. Στην τέταρτη θέση θα εμφανιστεί ο Ακύλας με το τραγούδι «Φέρτο».
Βέβαια, το μέλλον της εκεχηρίας στη Μέση Ανατολή υπό τον φόβο κατάρρευσής της να πυροδοτεί τις τιμές στο πετρέλαιο στα $106 το βαρέλι του Brent. Η κρίση στα στενά του Ορμούς εκτοξεύει τις τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων. Σύμφωνα με τον Bloomberg, ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο επανέναρξης των πολεμικών επιχειρήσεων στο Ιράν, όπως αναφέρουν πηγές της Αμερικανικής Διοίκησης, που προσθέτουν ότι είναι απίθανο όμως να ληφθεί κάποια σημαντική απόφαση πριν την αναχώρηση Τραμπ για Κίνα. Εντός της ημέρας, ο Αμερικανός πρόεδρος αναχωρεί για Πεκίνο, όπου θα συναντηθεί με τον Κινέζο ομολογό του Xi Jinping. Οπότε και οι εξελίξεις στο Ιράν αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο της συνάντησης. Η Κίνα αποτελεί στενό σύμμαχο του Ιράν και είναι ο κύριος εισαγωγέας ιρανικού πετρελαίου. Του Ιράν και είναι ο κύριος εισαγωγέας ιρανικού πετρελαίου.

0: Ο Νίκος Δένδιας, καταλαβαίνετε, σημείωσε ότι η παρουσία του θαλάσσιου ντρόν επηρεάζει την ελευθερία της ναυσιπλοείας, αλλά επίσης επηρεάζει και την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Αυτό είναι ένα εξαιρετικά σοβαρό θέμα, κατέληξε ο Νίκος Δένδιας. Δύο κορίτσια ηλικίας 17 ετών έπεσαν από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου στην Ηλιούπολη. Μεταφέρθηκαν στο Ασκληπείο, διαπιστώθηκε ο θάνατος της μιας, δίνει τη μάχη για τη ζωή η δεύτερη. Άφησαν και σημείωμα σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες. Η Κατερίνα Μαστραντονάκη θα μας πει περισσότερα. Κατερίνα.
1: Καλό μεσημέρι, Ελίνα, κυρίες.
0: Συγκλονιστική αυτή η είδηση. Δεν τη χωράει ο νους του ανθρώπου.
1: Ας το λέω ότι κάθε μέρα αντιμετωπίζουμε στο αστυνομικό ρεπορτάζ όλο και χειρότερα θέματα, Αλίνα. Είναι ασύλληπτο αυτό που συνέβη γύρω στις 11.30 σήμερα το πρωί. Δύο κορίτσια, φίλες, αδελφικές φίλες και οι δύο, ανέβηκαν στον έκτο όροφο ταράτσας πολυκατοικίας που βρίσκεται επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου στην Ηλιούπολη και βρέθηκαν και τα δύο κορίτσια στο κενό. Μας περιέγραψαν από το νοσοκομείο ασύλληπτες σκηνές που εκτελήχθηκαν στα εξωτερικά ιατρία, καθώς δύο ασθενοφόρα έφτασαν στο σημείο. Παρέλαβαν τα παιδιά, η μία δυστυχώς είχε χάσει τη ζωή της, η δεύτερη όμως δίνει μάχη. Οι γιατροί δίνουν μάχη στα εξωτερικά ιατρία του Ασκληπείου της Βούλας προκειμένου να κρατήσουν το δεύτερο κορίτσι στη ζωή. Τώρα, ακούστηκε ένας δυνατός συκοφαντικός θόρυβος, όπως αναφέρουν οι αυτόπτες μάρτυρες, και μάλιστα ο άνθρωπος που βρήκε πρώτα τα κορίτσια στο έδαφος ήταν ο αδελφός του ενός παιδιού. Καθώς το ένα κορίτσι μένει στη συγκεκριμένη πολυκατοικία και ο αδελφός της ήταν αυτός που άκουσε τον δυνατό, τον εκοφαντικό θόρυβο, βγήκε έξω και είδε την αδελφή του και την κολλητή της φίλη πεσμένες στο έδαφος. Αμέσως αστυνομική της ομάδας βίας αλλά και αστυνομική της ασφάλειας έφτασαν στο σημείο προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες, οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκαν τα δύο αυτά κορίτσια, τα δύο 17χρονα παιδιά στο κενό, και μάλιστα το ένα από αυτό, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει χάσει πλέον τη ζωή του. Ενώ, όπως αναφέραμε, Ελίνα, το δεύτερο δίνουν μάχη οι γιατροί για να την κρατήσουν στη ζωή. Για να μάθουμε τι ακριβώς έγινε πίσω από αυτήν την τραγωδία. Υπάρχει μια πληροφορία όταν κλειδωμένη και η ταράτσα. Όταν πήγαν οι αστυνομικοί να ανέβουν στην ταράτσα, έσπασαν την πόρτα για να μπουν μέσα, καθώς ήταν κλειδωμένη η ταράτσα πίσω τους. Αναμένουμε να μάθουμε τις εξελίξεις. Ελίνα, τι ακριβώς οδήγησε τα δύο αυτά κορίτσια στο κενό.
0: Λοιπόν, τι να πω, δεν υπάρχουν λόγια. Είναι συγκλονιστικό, είναι πράγματα τα οποία στην εφηβεία μπορεί να δημιουργήσουν ή να προκαλέσουν τέτοιες αποφάσεις. Θέλει μεγάλη προσοχή. Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα. Καθώς στα χέρια της αστυνομίας βρίσκονται οι ληστές της χθεσινής ληστείας σε τράπεζα στην Τηθωρέα, συνελήφθησαν 8 άτομα, ανάμεσά τους και δύο γυναίκες. Ήταν όλοι γνώριμοι της κρατικής ασφάλειας, ανήκουν στον αντιεξουσιαστικό χώρο, ήταν πάνοπλοι, είχαν πιστόλια, υποπολιβόλα, χειροβομβίδες, είχαν καθαρίσει το αυτοκίνητο που εγκατέλειψαν με χλωρίνη, βρέθηκαν και τα λεφτά, πάνω από 200.000 ευρώ, ενώ εξετάζεται και η συμμετοχή τους σε μια σειρά ληστείων σε ολόκληρη την επικράτεια.
1: Ακριβώς, Λίνα, κυρίες και κύριοι, και από ό,τι θυμάσαι, Λίνα, εμείς πρώτοι ήμασταν από χθες που λέγαμε ότι ήταν σε πολύ καλό δρόμο οι αρχές και ότι ήταν στα ίχνη των κακοποιών, και τελικά επιβεβαιωθήκαμε με τον καλύτερο τρόπο. Στα χέρια λοιπόν της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος βρίσκονται από χθες το μεσημέρι μια σκληρή ομάδα, όπως την αναφέρουν, 8 ατόμων. Είναι 6 άνδρες και 2 γυναίκες και θεωρούνται υπεύθυνοι φυσικά για τη ληστεία της ωραίας τυφλότητα, αλλά και για μια σειρά ληστείων που έχουν γίνει σε τράπεζες σε ολόκληρη την επικράτεια, όπως ανέφερες και εσύ. Μιλάμε για τράπεζες που έγιναν και εδώ στην Αττική, σε τράπεζες ληστείς που έγιναν και εδώ στην Αττική. Έχουν εξιχνιάσει τα στελέχη του διαρρηκτών, έχουν εξιχνιάσει τις περισσότερες ένοπλες ληστείες που έγιναν σε τράπεζες τα τελευταία 3 χρόνια. Τώρα, να πούμε ότι η αντίστοιχη μέτρηση για τη σύλληψή του ξεκίνησε Έλληνα αμέσως μετά τη ληστεία στην τράπεζα που έγινε. Παρά το γεγονός ότι οι δράστες είχαν καθαρίσει και το όχημά του, όπως ανέφερε και εσύ, με χλωρίνη και το γενετικό υλικό και τα αποτυπώματα, δεν κατάφεραν να ξεφύγουν από τον δίκτυ που άπλωσε η Ελλάς σε ολόκληρη τη στερεά Ελλάδα. Κλιμάκιο της ασφάλειας Λαμίας εντόπισε αρχικά Λίνα το ύποπτο όχημα, το οποίο τέθηκε όμως σε διακριτική παρακολούθηση, καθώς ήταν

0: φτάσει και τα δευτελέχη τη διεύθυνση αντιμετώπιση οργανωμένου εγκλήματος. Είχαν φτάσει σχεδόν από το πρώτο λεπτό με το που ενημερώθηκαν ότι γίνεται ληστεία στο συγκεκριμένο επικατάστημα. Ο εμπλουβισμός τους έγινε λίμνα σε ένα επαρχιακό δρόμο πίσω από τα Δεμπενοχώρια. Ήταν με κατεύθυνση προς το Αλεποχώρι. Εκεί οι αστυνομικοί ακινητοποίησαν την αρχική πεντάδα. Ήταν οι τέσσερις άνδρες που έκαναν την ένοπλη ληστεία και η γυναίκα οδηγός που είχε φτάσει να τους παραλάβει. Σε εισάφησαν το αυτοκίνητό τους στην περιοχή της Αγίας Μαρίνας και με δεύτερο όχημα ξεκίνησαν για να διαφύγουν. Μέσα τώρα στο αυτοκίνητο άκουλε είναι τι είχαν μαζί τους. Ταλάσσικο, οπλοπολιβόλο Σκόρπιον, 4 πιστόλια και 4 πυροβομβίδες. Ευτυχώς οι αστυνομικοί λειτουργήσαν σε αυτό το σημείο όπως με ενημέρωσαν με απόλυτο επαγγελματισμό, γιατί φαντάζεσαι τι θα γινόταν αν χρησιμοποιούσαν μία από τις πυροβομβίδες ή τα οπλοπολιβόλα κατά τη διάρκεια της καταδίωξης. Κατάφεραν να τους εγκλωβίσουν σε ένα αδιέξοδο λίνα και δεν τους άφησαν κανένα περιθώριο να χρησιμοποιήσουν τον οπλισμό τους. Από ό,τι έμαθα, ήταν πολύ ακαριά η σύλληψή τους. Αμέσως 4-5 αυτοκίνητα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος αλλά και της ασφάλειας της περιοχής τους κύκλωσαν και δεν τους άφησαν περιθώριο να χρησιμοποιήσουν το βαρύ οπλισμό που είχαν μαζί τους. Πρόκειται για νεαρούς Έλληνες ηλικίες από 22 μέχρι και 31 ετών, όλοι όπως ανέφερες και εσύ, γνώριμοι της κρατικής ασφάλειας.
1: Άρα να υποθέσουμε με ασφάλεια κι εμείς ότι τους παρακολουθούσαν. Ήταν σεσημασμένοι από ό,τι καταλαβαίνω, αλλά για να τους πιάσουν έτσι ακαριαία, μάλλον ήταν υποδιακριτική παρακολούθηση και συνέδεσαν τα στοιχεία και οδηγήθηκαν στη σύλληψή τους.
0: Είχαν κάνει πολύ καλή δουλειά από ό,τι καταλαβαίνω εκεί στο διαρρηκτό. Είχαν καταφέρει από τις προηγούμενες ληστείες που είχαν κάνει εκεί στην κατοχή Μεσολογγίου, όπου και από εκεί είχαν πάρει 200 χιλιάρικα, είχαν καταφέρει να φτιάξουν το προφίλ τους και να τους έχουν στο πιάτο, όπως λέμε. Και με το που έδρασαν λίνα στη συγκεκριμένη ληστεία, κατάλαβαν οι αστυνομικοί που είχαν όλα τα στοιχεία στα χέρια τους ότι πρόκειται για τους ίδιους κακοποιούς. Έτσι δεν άργησαν να φτάσουν όχι μόνο. Έγινε πολύ σωστή δουλειά που τους παρακολουθούσαν και βρήκαν τα πρώτα 5 μέλη, αλλά στα εξάρτητα και σε άλλες διευθύνσεις έκαναν ταυτόχρονες έρευνες και εντόπισαν τα υπόλοιπα 3 μέλη της συμμορίας, ενώ αναζητούν ακόμη 2 γυναίκες. Συνολικά, από ό,τι λένε, είναι 10 άτομα.
1: Μάλιστα. Ένας σκληρός πυρήνας αντιεξουσιαστών, ο οποίος διαβιούσε λάθρα διαπράττοντας ληστείες, εξαρθρώθηκε από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Ακριβώς.
1: Και ψάχνονται και τα παρακλάδια τους, γιατί αυτό συνήθως είναι πολυπλόκαμο το σύστημα. Ας ελπίσουμε ότι θα οδηγηθούν και στους υπόλοιπους. Να σε ευχαριστήσω, Κατερίνα Μαστραντονάκη. Πάμε να ακούσουμε, κυρίες και κύριοι, τι δήλωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.
2: Μπορεί να συνδέονται και με κάτι άλλο, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είναι δικιά μας δουλειά να το βρούμε αυτό. Τώρα θα τα βρούνε τα δικαστήρια, οι εισαγγελείς και η υπηρεσία η οποία θα κάνει την έρευνα.
1: Ένταση επικράτησε το πρωί στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης όταν ομάδα αντιεξουσιαστών επιτέθηκε με ρόπαλα και καπνογόνα σε φοιτητές στην Πολυτεχνική Σχολή, στη Νομική Σχολή και στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών. Είχαμε τραυματίες, είχαμε και πολλές συλλήψεις. Λεπτομέρειες θα μας δώσει η Ελένη Λαζάρου. Καλό μεσημέρι, Ελένη.
3: Καλό μεσημέρι, Λίνα, κυρίες και κύριοι. Η άγρια επίθεση έγινε λίγο πριν τις 10 σήμερα το πρωί σε μια τεταμένη χρονική συγκυρία, καθώς αύριο γίνονται οι φοιτητικές εκλογές στα πανεπιστήμια όλης της χώρας. Οι επιθέσεις εκδηλώθηκαν ταυτόχρονα στην Πολυτεχνική Σχολή, τη Νομική και τη Σχολή Οικονομικών Επιστημών από ομάδες κουκουλοφόρων που κινήθηκαν οργανωμένα μέσα στους χώρους του Πανεπιστημίου. Ήδη στο διαδίκτυο έχει κυκλοφορήσει βίντεο που είναι αποκαλυπτικό. Φαίνονται άτομα με κράνη, με κουκούλες, με ρόπαλα να επιτίθενται σε φοιτητές και επικρατεί χάος. Φωνές, τσιρίδες, καπνογόνα, φοιτητές που τρέχουν να απομακρυνθούν ή να κρυφτούν μέσα στις σχολές για να προστατευτούν. Αυτόπτες μάρτυρες μιλούν για εικόνες πανικού και για σκηνές που θύμιζαν περισσότερο οδομαχίες παρά πανεπιστημιακό χώρο. Από την επίθεση τραυματίστηκαν συνολικά 7 άτομα, 4 άνδρες και 3 γυναίκες, όλοι ηλικίας από 17 ως 29 ετών. Οι περισσότεροι φέρουν κακώσεις σε άνω και κάτω άκρα, μόλοπες και χτυπήματα στο κεφάλι, ενώ υπάρχουν πληροφορίες και για ελαφρά κατάγματα και εκδορές. Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΠ και διασώστες με μοτοσυκλέτες άμεσης επέμβασης προκειμένου να παρασχεθούν πρώτες βοήθειες, ενώ κάποιοι από τους τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου για περαιτέρω εξετάσεις και ορθοπαιδική φροντίδα. Μετά τα επεισόδια, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις αναπτύχθηκαν περιμετρικά αλλά και μέσα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Μυρίες των ΜΑΤ μπήκαν στο χώρο του Πανεπιστημίου, ενώ μέχρι στιγμής έχουν γίνει δεκάδες προσαγωγές. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι έχουν γίνει περίπου 40 προσαγωγές και οι προσαχθέντες έχουν μεταφερθεί για εξακρίβωση στοιχείων και εξέταση συμμετοχής στα επεισόδια. Πάντως, Λίνα, το νέο περιστατικό έρχεται να αναζωπηρώσει τη συζήτηση για την κατάσταση στα ελληνικά πανεπιστήμια και κυρίως για το κατά πόσο οι πανεπιστημιακοί χώροι μπορούν να λειτουργήσουν με ασφάλεια για τους φοιτητές και το προσωπικό. Δηλαδή, για άλλη μια φορά, δυστυχώς, ένα ίδρυμα που έπρεπε να είναι χώρος γνώσης, ελεύθερης διακίνησης ιδεών και ακαδημαϊκού διαλόγου, μετατράπηκε σε πεδίο σύγκρουσης οργανωμένων ομάδων.
1: Τώρα, Ελένη, έχει αποκατασταθεί ηρεμία στο χώρο το πανεπιστημιακό ή...
3: Ναι, υπάρχει έντονη δύναμη, έντονη παρουσία της αστυνομίας και υπάρχει ηρεμία αυτή τη στιγμή.
1: Μάλιστα. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα έχουμε άλλα τέτοια παρατράγουδα και ότι θα διεξαχθούν οι φοιτητικές εκλογές συντεταγμένα και δημοκρατικά. Να σε ευχαριστήσω, Ελένη Λαζάρου. Πάμε, κυρίες και κύριοι, τώρα να πάρουμε το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 300.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
8: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι? Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κυλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
9: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο. Να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
10: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
9: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
10: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
9: Radio Player.
10: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
4: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Δυσπιστία για το κράτος δικαίου σε ποσοστό 72% καταγράφει δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ για λογαριασμό της τηλεόρασης του ΑΛΦΑ. Σχεδόν 4 στους 5 εκτιμούν ότι οι νόμοι στην Ελλάδα εφαρμόζονται επιλεκτικά, ενώ το 61% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι στις προσεχείς εκλογές θα καταφύγει σε ψήφο διαμαρτυρίας. Στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 22,8%, το ΠΑΣΟΚ 12,2%, η Ελληνική Λύση 8%, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος 7%, η Πλεύση Ελευθερίας 5,7% και ο ΣΥΡΙΖΑ 3,4%. Πάμε να καλωσορίσουμε τον Γιώργο Ευγενίδη. Γιώργο, καλό μεσημέρι. Έχει ενδιαφέρον αυτή η δημοσκόπηση, διότι δείχνει ότι έχει υποχωρήσει σε πολύ υψηλά ποσοστά η εμπιστοσύνη των πολιτών στο κράτος δικαίου και νομίζω ότι στα λεγόμενα ποιοτικά των δημοσκοπήσεων αυτό είναι μια καμπάνα, όχι καμπανάκι για την κυβέρνηση.
11: Η αλήθεια είναι ότι αυτή η δημοσκόπηση, Λίνα, καλό μεσημέρι, αναδεικνύει μια δυσαρμονία. Αφενός υπάρχει το σκέλος του πώς αντιλαμβάνεται ο πολίτης με βάση την έρευνα της ΑΛΚΟ για την τηλεόραση του ΑΛΦΑ την κατάσταση του κράτους δικαίου στη χώρα, και από την άλλη έχουμε τα μάλλον θερμά σχόλια που επιφύλαξε για την κυβέρνηση για τη συμμόρφωση με τις επιταγές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο κομισάριος αρμόδιος για τη δημοκρατία, τη δικαιοσύνη, το κράτος δικαίου και την προστασία των καταναλωτών, ο κύριος Μάικλ Μαγκράθ, ο οποίος συναντήθηκε νωρίτερα με τον κύριο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Σε αυτή την συνάντηση και κατά τη διάρκεια της συζήτησης έτεθεσαν επιτέπειτο στα ζητήματα αντιμετώπισης της παραπληροφόρησης, της προστασίας δημοκρατικών θεσμών με έμφαση στην προστασία των εκλογικών διαδικασιών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης έναντι έξωθεν κακόβουλων επιρών και υπεύθυνης χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης. Συζητήθηκαν επίσης μια σειρά άλλων ζητημάτων, όπως η συνταγματική αναθεώρηση, και αυτό το έθεσε επιτάπητος ο κύριος Μητσοτάκης, αναφερόμενος στην πρόταση που παρουσίασε η Νέα Δημοκρατία πριν από λίγες ημέρες, λέγοντας ότι στην πραγματικότητα το κρίσιμο στοίχημα και αυτό στο οποίο η κυβέρνηση παραμένει προσιλωμένη είναι η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στους πολιτικούς θεσμούς. Η διάβρωση της εμπιστοσύνης αποτελεί ένα γενικό πρόβλημα σε πολλές από τις δημοκρατίες μας, είπε ο κ. Μητσοτάκης, λέγοντας ότι πρέπει να φροντίσουμε να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες των πολιτών και να αντιμετωπίσουμε τις ανησυχίες τους, όμως υπάρχουν και θεσμικές προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Κάποιες από αυτές που ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης ήταν η ευρύτητα της αναθεώρησης του δικαστικού συστήματος με ταχύτερη απονομή των δικαστικών αποφάσεων εν σχέση με το παρελθόν. Επίσης έθεσε επιτάπητο στον τρόπο εκλογής της ηγεσίας των ανωτάτων δικαστηρίων, λέγοντας ότι ήδη έχει γίνει μια σημαντική αλλαγή, οπότε λαμβάνονται υπόψη οι απόψεις των ίδιων των δικαστών οι οποίοι ψηφίζουν και καταρτίζουν μια λίστα υποψήφιων για τις θέσεις των ανωτάτων δικαστών. Και επίσης αναφέρθηκε και στο άρθρο 86, το άρθρο που αφορά την ευθύνη των υπουργών, λέγοντας ότι η κυβέρνηση επιθυμεί να εξαιρέσει το κοινοβούλιο, το οποίο στο παρελθόν έχει πολιτικοποιηθεί σε υπέρμετρο βαθμό κατά την εξέταση αυτών των ζητημάτων, και ουσιαστικά να υπάρχει μόνο ένα ελαφρύ κοινοβουλευτικό φίλτρο όταν θα τίθεται το ερώτημα της δίωξης ή μη των υπουργών, αφού όμως έχει προηγηθεί η δικαστική αξιολόγηση. Ο κύριος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν το 2027 και η προεκλογική μας εκστρατεία θα βασιστεί και στις προτάσεις για την συνταγματική αναθεώρηση, καθώς θεωρεί η κυβέρνηση ότι απαιτείται λαϊκή νομιμοποίηση με την έννοια του να τεθούν αυτά τα ζητήματα υπόψη του εκλογικού σώματος. Θυμίζω άλλωστε ότι ούτως ή άλλως απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία και στο κοινοβούλιο σε κάποια φάση της αναθεώρησης, είτε θα είναι τώρα πριν από τις εκλογές, είτε θα είναι μετά τις εκλογές σε κάποια φάση. Για να αναθεωρηθούν προς κάποια κατεύθυνση τα άρθρα θα απαιτηθούν 180 ψήφοι, 180 βουλευτές δεν διαθέτει η Νέα Δημοκρατία, συνεπώς τίθεται επιτάπητο στο ζήτημα της ευρύτερης συνένεσης. Γενικώς πάντως η κυβέρνηση είναι στη γραμμή ότι μετά από τις συστάσεις που κάνει η Κομισιόν η Ελλάδα αποδεικνύει μια μετρήσιμη επιτυχία και συμμόρφωση στις κοινοτικές επιταγές, λέγοντας ότι και άλλες φορές η κοινή γνώμη στάθμιζε πολύ διαφορετικά τα πράγματα, όπως την περίοδο των Τεμπών, όταν περίπου το 80% των πολιτών είχε πιστεί για την θεωρία του ξυλολίου, λέγοντας ότι με τον κύριο Μαρινάκη, μιλώντας εδώ στον Αλφαρέιντιο, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, να επισημαίνει ότι ανά καιρούς υπάρχει εκμετάλλευση της ανάγκης των πολιτών για να αποδίδεται δικαιοσύνη. Τώρα, αναφορικά με την ευρύτερη δημοσκοπική επίδοση της κυβέρνησης, μιας και το είπε στην εισαγωγή σου, και την δημοσκοπική φθορά που κατέγραψε και η έρευνα της ΑΛΚΟ για τον ΑΛΦΑ, ο κύριος Μαρινάκης εκτίμησε ότι η Νέα Δημοκρατία θα κρατήσει σκάλπες για το έργο που έχει παραδώσει και τον βαθμό υλοποίησης του προγράμματος για το οποίο εκλέχθηκε, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση θα σκύψει το κεφάλι και θα δουλέψει με ατζέντα κοινωνίας και όχι αντιπολίτευσης. Βεβαίως δεν παρέλειψε να εξαπολύσει πειρά εναντίον των κομμάτων της αντιπολίτευσης, εναντίον του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος εχθές εμφανίστηκε στο θέατρο της Ρεματιάς στο Χαλάνδρη, λέγοντας ότι πάει πολύ ο πρωθυπουργός, τον οποίον έσκασε η ΔΕΗ και θα πλήρωνε ο Έλληνας πολίτης 6,5 δισεκατομμύρια να μιλάει, είναι προκλητικό. Ενώ και για τον κύριο Ανδρουλάκη, τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, είπε ότι επέλεξε να πάει στο γήπεδο του Αλέξη Τσίπρα και του λαϊκισμού.
1: Μάλιστα. Γιώργο Ευγενίδη, σε ευχαριστώ θερμά. Καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι.
1: Πάμε να κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για να ακούσουμε δηλώσεις και επί των δημοσκοπήσεων αλλά και επί των πολιτικών εξελίξεων.
12: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Δεν θα δώσει κυβερνητικό σχηματισμό η πρώτη εκλογική αναμέτρηση, δήλωσε στον Αλφα Radio 989 και του Στάκη Χατζή και Αθηναίδα Νέγκα ο διευθύνων σύμβουλος της ΑΛΚΟ Κώστας Παναγόπουλος, τονίζοντας πως αυτή η εικόνα αποτυπώνεται εδώ και πολλούς μήνες στις δημοσκοπήσεις. Πάντως, ο κύριος Παναγόπουλος εκτίμησε ότι η δημοσκοπική εικόνα πρόθεσης ψήφου θα αλλάξει όταν εμφανιστούν και τα νέα κόμματα. Ερωτηθείς για τους αναποφάσεις τους, είπε ότι η αλήθεια είναι ότι το μεγαλύτερο ποσοστό αυτών, ο ένας στους τρεις, είχαν ψηφίσει Νέα Δημοκρατία το 2023, αλλά αυτό δεν προεξοφλείται, ότι θα κάνουν τώρα.
13: Εδώ και πολλούς μήνες, κύριε Χατζή, όλες οι δημοσκοπήσεις αποτυπώνουν νέα εικόνα, εν αναμονή βεβαίως και νέων κομμάτων, η οποία παραπέμπει στο ότι η πρώτη εκλογική αναμέτρηση που θα πραγματοποιηθεί, όποτε και αν αυτή πραγματοποιηθεί, δεν θα δώσει αποτελέσματα τέτοια που να είναι εύκολο να σχηματιστεί η κυβέρνηση. Αυτό όχι μόνο για μαθηματικούς λόγους, αλλά και για πολιτικούς. Το ξέρουμε όλοι ότι σε λίγες ημέρες, εβδομάδες, θα έχουμε καινούργια κόμματα. Συνεπώς, η εικόνα που βλέπουμε σήμερα, η δημοσκοπική εικόνα της καταγραφής πρόθεσης ψήφου, θα αλλάξει πρώτα. Είναι αλήθεια ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των αναποφάσιστων είναι πρώην ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή, σε αυτό το 19% των αναποφάσιστων, ένα στους τρεις και λίγο παραπάνω είχαν το 2023 ψηφίσει τη Νέα Δημοκρατία. Όμως, είμαστε σε μια εποχή όπου το τι είχες κάνει πριν κάποια χρόνια με κανένα τρόπο δεν προεξοφλεί τι θα κάνεις τώρα.
1: Με αφορμή την επίσκεψη του Ευρωπαίου Επιτρόπου Μάικλ Μαγκράθ στην Αθήνα και τη συνάντησή του με τον Πρωθυπουργό, μίλησε στον Αλφα Radio 989 και τον Γιώργο Ευγενίδη, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Η Ελλάδα, όπως είπε, σε ζητήματα κράτους δικαίου και ελευθερίας του τύπου έχει σημειώσει πρόοδο.
14: Θα σας χρησιμοποιήσω αρχικά ένα πολύ γρήγορο παράδειγμα. Πριν από περίπου 1,5 χρόνο, το 80% της κοινής γνώμης είχε πιστέψει ότι υπήρχαν ξυλόλια στα βαγόνια. Μια θεωρία η οποία είχε ποτίσει κυριολεκτικά ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της κοινής γνώμης. Μια πραγματικά πετυχημένη μέχρι τώρα προσπάθεια παραπληροφόρησης σε αντίστοιχου βαθμού, εδώ δεν μιλάμε για ένα τραγικό δυστύχημα, αλλά μιλάμε για ένα πολύ σοβαρό ζήτημα που είναι το κράτος δικαίου, είναι και για το κράτος δικαίου. Από τη μία λοιπόν πλευρά έχουμε τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τα οποία δεν μένουν μόνο στις ψυχοφαντίες εντός συνόρων, εντός των τυχών, αλλά εξάγουν την προσπάθειά τους αυτή και στο Ευρωκοινοβούλιο, μαζί με κάποιες οργανώσεις και κάποιες ομάδες, μη κυβερνητικές οργανώσεις, όπως για παράδειγμα οι Reporter Χωρίς Σύνορα και κάποιοι άλλοι, οι οποίοι λένε ό,τι λένε, έχουν δικαίωμα να πούνε ό,τι θέλουν να πούνε, αλλά όλα αυτά δεν βασίζονται στην πραγματικότητα. Ο κ. Μαγκράθ είναι ο αρμόδιος επίτροπος για ζητήματα κράτους δικαίου. δεν έχει καμία σχέση με αυτό το οποίο προσπαθεί να χτίσει ως αφήγημα αντιπολίτευση, το αφήγημα της παραπλάνησης, το και το, τον μηχανισμό παραπληροφόρηση της κυβέρνησης.
15: Ναι.
14: Το ίδιο λέει συνολικά η Κομισιόν, η οποία λέει την τελευταία της έκθεση, για να δούμε και τη φετινή, μπορεί να είναι και καλύτερη, περιμένουμε. Και το ίδιο πιστοποιεί, προσέξτε, η διεθνή διαφάνεια, ο ΑΣΑ και ο Οικονόμης. Η πραγματικότητα είναι ότι η Ελλάδα επί των ημερών του Κυριάκου Μητσοτάκη σε ζητήματα κράτους δικαίου, και θα πω εγώ εν προκειμένου και στο δικό μου χαρτοφυλάκιο της ελευθερίας του τύπου και των μέσων μαζικής ενημέρωσης, έχει σημειώσει θεαματική πρόοδο. Προφανώς και υπάρχουν και ζητήματα τα οποία πρέπει να τα δούμε πολύ προσεκτικά, αλλά συγκριτικά με το σημείο στο οποίο παραλάβαμε την εξουσία το 2019, η Ελλάδα έχει κάνει άλματα πρόοδο.
1: Στην ίδια συνέντευξη, εδώ στον Αλφα Ρέντιο 989 και τον Γιώργο Ευγενίδη, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος άσκησε έντονη κριτική στο ΠΑΣΟΚ. Στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, είπε, αποφάσισαν να αποκλείσουν την κακιά Νέα Δημοκρατία από μια ενδεχόμενη συγκυβέρνηση και όχι, για παράδειγμα, την κυρία Κωνσταντοπούλου, η οποία πολιτεύεται με ακραίο τρόπο.
14: Το ΠΑΣΟΚ επέλεξε να μετακομίσει επί των ημερών του κ. Ανδρουλάκη στο γήπεδο το οποίο έπαιζε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Παίζει εδώ και πάρα πολλά χρόνια ο κ. Τσίπρας. Αυτό του λαϊκισμού, των συνθημάτων και της παροχολογίας. Έχει αυτή τη στιγμή μια αυξημένη αγωνία το ΠΑΣΟΚ και το αντιλαμβάνομαι, γιατί συνήθως όταν παίζεις εκτός έδρας έχει πλεονέκτημα ο γηπεδούχος. Το ΠΑΣΟΚ, το οποίο πριν από περίπου 10 χρόνια ήταν στο στόχο, ήταν το θύμα και της ρητορικής μαζί με τη Νέα Δημοκρατία αλλά και της πολιτικής αυτής του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή έκανε ένα συνέδριο πριν από περίπου ένα μήνα το ΠΑΣΟΚ. Για το μόνο πράγμα που είχαν σπουδεί ήταν να αποφασίσουν ότι δεν θα συγκυβερνήσουν με τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό το διατάφτα του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ ήταν με ποιους δεν θα συγκυβερνήσουν. Επέλεξαν στο με ποιους δεν θα συγκυβερνήσουν όχι να βάλουν την κυρία Κωνσταντοπούλου, η οποία πολιτεύεται με αυτόν τον ακραίο τρόπο. Αποφάσισαν να αποκλείσουν μόνο την κακιά εντός εισαγωγικών Νέα Δημοκρατία.
1: Τέλος, για τις πολιτικές διεργασίες για τη δημιουργία κόμματος υπό τον Αλέξη Τσίπρα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος άφησε χμές κατά του πρώην Πρωθυπουργού αναφορικά με την περίοδο διακυβέρνησής του.
14: Δικαίωμά του να το πιστεύει. Εγώ δεν έχω ακούσει μέχρι τώρα κάποια κοστολογημένη πρόταση ή κάτι το οποίο να έχει αρχή, μέση και τέλος πολιτικά. Βλέπω μια επανάληψη της ρητορικής και της λογικής του κύριου Τσίπρα πριν τη διαδικασία του rebranding. Νομίζω ότι οι δημόσιες εμφανίσεις του κύριου Τσίπρα, όπως συνέβαινε και στο παρελθόν, το προσωπείο ενός ανθρώπου που θέλει να είναι ευχάριστος, αλλά στην πραγματικότητα δεν έχει κάτι ουσιαστικό να πει. Δεν υπάρχουν πατριωτικοί φόροι. Εμείς πιστεύουμε ως κυβέρνηση και προσωπικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης και το εφάρμοσε ως πρωθυπουργός στις μειώσεις και καταργήσεις φόρων. Έχουμε κάθε λόγο να κοιτάμε με μεγάλη καχυποψία έναν πρώην Πρωθυπουργό, ο οποίος όταν είχε τη δυνατότητα άπτυξε ή επέβαλε 30 φόρους. Ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Αλλά πάει πολύ ο Πρωθυπουργός επί των νομερών του οποίου έσκασε η ΔΕΗ, ο Πρωθυπουργός που έκλεισε τις τράπεζες, που επέβαλε τα capital controls, που έκλεισε επί των νομερών του το χρηματιστήριο, που έδωσε τα δάνεια στα funds. Προσέξτε, δεν είναι μόνο οι τράπεζες που έκλεισαν.
15: Ναι.
14: Καθιέρωσε, θέσπισε τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς και πήρε την προστασία της πρώτης κατοικίας, να κουνάει το δάχτυλο στην κυβέρνηση που παρέλαβε τα κόκκινα δάνεια από το 45% του συνόλου των δανείων και τα έχει ρίξει στο 3,5% έχοντας πάνω από 65.000 ρυθμίσεις στον εξαδικαστικό μηχανισμό.
1: Συνάντηση με την πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κύπρου και πρόεδρο του Δημοκρατικού Συναγερμού Ανίτα Δημητρίου είχε σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με τις δύο πλευρές να υπογραμμίζουν τη στενή συνεργασία Ελλάδος και Κύπρου σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών προκλήσεων. Πάμε να ακούσουμε τη δήλωση του Πρωθυπουργού.
16: Θέλω να αποδώσω πολύ μεγάλη σημασία στην ελληνική πρωτοβουλία να σταθούμε δίπλα στην Κύπρο σε μια εξαιρετικά δύσκολη στιγμή όπου αμφισβητήθηκε έμπρακτα η κυριαρχία της Κυπριακής Δημοκρατίας, και να εκφράσω και την ικανοποίησή μου με το γεγονός ότι η ελληνική πρωτοβουλία αποτέλεσε και τον προάγγελο μιας ευρύτερης ευρωπαϊκής κοινωνικής, διότι με τον τρόπο αυτό αποδείξαμε ότι μπορούμε και ως Ευρώπη μόνοι μας να αντιμετωπίζουμε ζητήματα υπεράσπισης της κυριαρχίας των κρατών μελών με τρόπο πιο αποτελεσματικό από ό,τι στο παρελθόν.
1: Πάμε να ακούσουμε και την κυρία Δημητρίου.
15: Η στήριξη της Ελλάδος, η ανταπόκριση της, ειδικά σε αυτή τη δοκιμασία, ήταν απαράμιλης σημασίας και ουσιαστικής, αν θέλετε, σημασίας. Ακριβώς γι' αυτό το κοινό πλέγμα αντιμετώπισης για τους πυλώνες σταθερότητας που είναι η Ελλάδα και η Κύπρος μας, για το τι συμβαίνει στην περιοχή μας αλλά και εντός της Ευρώπης. Και χαίρομαι να πω ότι βλέπω μια αναβαθμισμένη Ελλάδα με ένα ηγετικό ρόλο.
1: Η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας και του πολιτικού συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ σήμερα για τη συνταγματική αναθεώρηση. Η συνεδρίαση άρχισε με ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη. Ο Αντώνης Αντωνόπουλος θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Αντώνη.
17: Καλό μεσημέρι, Λίνα. Μια κριτική στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Πρωθυπουργό, ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στη κοινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας και του πολιτικού συμβουλίου με κεντρικό θέμα τη συζήτηση για την επικείμενη συνταγματική αναθεώρηση. Παράλληλα όμως παρουσίασε το πολιτικό και θεσμικό πλαίσιο των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ. Υποστήριξε ότι η χώρα βιώνει θεσμική και αξιακή παρακμή με ευθύνη της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Έθεσε ως κεντρικό στόχο μια δημοκρατική ανάταση με ενίσχυση λογοδοσίας, διαφάνειας και θεσμικών αντίβαρων. Κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι χρησιμοποιεί τη συνταγματική αναθεώρηση ως επικοινωνιακό αντιπερισπασμό λόγω των υποθέσεων τεμπών, υποκλοπών αλλά και ΟΠΚΠ. Ενώ έκανε μια σειρά προτάσεων τα οποία θα θέσει στο δημόσιο διάλογο εν ώψη της συζήτησης για τη συνταγματική αναθεώρηση στο ΠΑΣΟΚ. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα θεσμικά αντίβαρα και τη ώρα της δημοκρατίας, ο κ. Ανδρουλάκης πρότεινε πλήρη αποσύνδεση της ποινικής δίωξης υπουργών από τη Βουλή. Πρόταση για ειδικό δικαστικό συμβούλιο που θα αποφασίζει για ποινικές διώξεις πολιτικών προσώπων. Αλλαγή στον τρόπο επιλογής της ηγεσίας της δικαιοσύνης ώστε να περιοριστεί η κυβερνητική επιρροή. Συνταγματική κατοχύρωση της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, όπου θα περιλαμβάνει έλεγχο οικονομικών κομμάτων, εκλογικών δαπανών, αλλά και αλλαγές τοποθεσίας. Μέτρα για τη διαφάνεια στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και περιορισμό της υπερσυγκέντρωσης, όπως είπε, καθώς και υποχρεωτική πλειοψηφία 180 βουλευτών στη δεύτερη αναθεωρητική βουλή. Εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας με αυξημένες πλειοψηφίες, αλλά απεξάρτηση από το, όπως είναι και τώρα δηλαδή, από το θέμα προκήρυξης εκλογών. Ενίσχυση της αυτοδιοίκησης και της αποκέντρωσης, ενώ για το άρθρο 16, το ΠΑΣΟΚ, αφού υπογράμμισε ότι είναι υπέρ των δημόσιων πανεπιστημίων, προτείνει αναθεώρηση του άρθρου με δυνατότητα μη κρατικών πανεπιστημίων, αλλά με ρητή κατοχύρωση του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Επίσης, αναφέρθηκε στην ενίσχυση του κοινωνικού κράτους και των δημόσιων αγαθών με συνταγματική κατοχύρωση του αισίου θεμελιώδη δημόσιου δεσμού. Κατοχύρωση ισότιμη πρόσβαση στην υγεία, του δικαιώματο στην προσιτή κατοικία και τη κοινωνική κατοικία, αναγνώριση τη ενέργεια ω ζητήματο κοινωνική, κοινωνική και εθνική στρατηγική, συντασματική προστασία του δημόσιου χαρακτήρα του νερού και έμφαση στη διαγενειακή δικαιοσύνη και στην προστασία του περιβάλλοντος. Λίνα.
1: Μάλιστα. Τώρα, είχαμε και μία παρέμβαση των ευρωβουλευτών του ΠΑΣΟΚ. Ζητούν από την Κομισιόν να παρέμβει στο ζήτημα της αρχαιοθέτησης από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, τον κύριο Τζαβέλα, της υπόθεσης των υποκλοπών. Υπέβαλαν γραπτή ερώτησή τους.
17: Με αυτή την παρέμβαση, νομίζω ότι είναι στο πλαίσιο τη θετική τακτική που ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ απέναντι στην αρχαιοθέτηση της υπόθεσης αυτής. Πρόκειται για τους ευρωβουλευτές Μανιάτη Αρναούτου και Παπανδρέου Παραντούρη, που είναι κατέθεσαν αυτή τη γραπτή ερώτηση. Αφορμή αποτέλεσε η απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Έτσι, μην αποσυρθεί από το αρχείο υπόθεση των υποκλοπών. Όπως επισημαίνουν, το μονομελές πρωτοδικείο έκρινε ενόχληση του κατηγορούμενου για το σκανδάλιο των υποκλοπών, επιβάλλοντας συνολική ποινή 126 ετών. Ο εισαγγελέας όμως του Αρείου Πάγου αποφάσισε να μην προχωρήσει. Οι ευρωβουλευτές ζητούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να τοποθετηθεί ξεκάθαρα για το αν οι συγκεκριμένες πρακτικές συνάδουν με τις υποχρεώσεις της Ελλάδας βάσει του ευρωπαϊκού δικαίου και των ανθρώπων του κράτους δικαίου και καλούν την Κομισιόν να εξετάσει αν προτίθεται να συμπεριλάβει στην επόμενη έκθεσή της για το κράτος δικαίου συγκεκριμένες διαπιστώσεις και εκτάσεις για την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης αυτής των υποκλοπών. Λίνα.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσω, Αντώνη Αντωνόπουλε. Ο στόχος μας δεν είναι να κάνουμε αντιπολίτευση στον Κυριάκο Μητσοτάκη, αλλά μέσα από την επανίδρυση της προοδευτικής παράταξης να κερδίσουμε στις εκλογές τον κύριο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία, ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας κατά την πρώτη εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε χθες στο Χαλάνδρη για την κυβερνόσα αριστερά της σύγχρονης εποχής, εκδήλωση η οποία θεωρείται προήμιο της ανακοίνωσης του κόμματός του, δείχνοντας και ο ίδιος τον Ιούνιο στον μήνα των μεγάλων αποφάσεων. Το Μάρτιο, όπως είπε, ήταν πολύ νωρίς, το Σεπτέμβριο θα είναι πολύ αργά, τώρα είναι η ώρα, έρχεται ο μήνας του θερισμού, είπε χαρακτηριστικά ο Αλέξης Τσίπρας, και έτσι πήρανε φωτιά οι πολιτικές συζητήσεις για μία ακόμη φορά, με δεδομένο, Έφη Μπαρμπάτση, καλό μεσημέρι, ότι σε αυτή την πρώτη εκδήλωση εντός του λεκανοπεδίου ήταν πολλοί βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, βέβαια, από αυτούς που θεωρούνται βέβαιο ότι θα ακολουθήσουν τον πρώην πρωθυπουργό στο νέο του εγχείρημα. Και το επόμενο ερώτημα που μπαίνει είναι, ναι μεν θα έχουμε ένα νέο κόμμα υπό τον κύριο Τσίπρα, ποιο είναι το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ?
18: Ακριβώς, και νομίζω ότι η θέση, η πολιτική εκδήλωση αυτή, η πρώτη, εφόσον έκλεισε και ο κύκλος των παρουσιάσεων, η πρώτη λοιπόν πολιτική εκδήλωση με το παρόν που έδωσε ο πρώην πρωθυπουργός, που ήταν ξεκάθαρα, εννοείται, εκδήλωση υπέρ του, ενώ ήταν όποιοι βρέθηκαν εκεί, ήταν ξεκάθαρο ότι μιλάμε για τους υποστηρικτές του. Άρα έχει και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που δώσαν το παρόν, αλλά βεβαίως και στελέχη από τον ευρύτερο προοδευτικό χώρο. Τώρα, οι ειδήσεις που βγαίνουν, καταρχάς, ότι αυτό που καταλαβαίνουμε είναι ότι ο κύριος Τσίπρας επί της ουσίας ανακοίνωσε ότι τον Ιούνιο είναι ο μήνας που θα υπάρχουν οι εξαγγελίες για το νέο κόμμα. Ένα δεύτερο που κρατάμε είναι ακριβώς αυτό που ανέφερες, ότι ο Αλέξης Τσίπρας έθεσε ξεκάθαρο ότι ο στόχος είναι η πρωτιά. Δηλαδή, δεν είναι ούτε ότι σιγά σιγά θέλουμε να πάρουμε τη θέση αξιωματικής αντιπολίτευσης, ούτε ότι θα υπάρχει χρόνος και βλέπουμε πώς θα κινηθούμε. Είναι ξεκάθαρα ότι έρχομαι για να κυβερνήσω ξανά. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο θα μπορούσαμε να δούμε και διαφορετικές ίσως εξελίξεις, με την έννοια του να δούμε πώς θα κινηθεί και ο ΣΥΡΙΖΑ και πώς και ο πρώην πρωθυπουργός θα δεχθεί να συζητήσει πλέον με το ΣΥΡΙΖΑ και αν θα είναι σε ένα άλλο πλαίσιο και σε μια καινούργια βάση. Όπως ανέφερε, η σπορά που ρίξαμε έχει φυτρώσει, οι καρποί μεγαλώνουν και έρχεται ο μήνας του θερισμού. Πολύ σύντομα θα είμαστε σε θέση να αισιοδοξούμε, όχι ότι δεν θα είναι πιο μόνος ο κύριος Μητσοτάκης, πια μόνος, χωρίς αντιπολίτευση, αλλά ότι θα υπάρχει παράταξη που θα μπορεί να τον κερδίσει με την ψήφο του ελληνικού λαού στις επόμενες εκλογές. Επομένως, θέτει και πολύ ψηλά τον πύχη. Μιλάει για πρωτιά. Βάζει όμως και τα χαρακτηριστικά ότι θα πρέπει να είναι ένα έτσι ευρύτερο, μια πλατιά συσπήρωση του προοδευτικού μετόπου. Τώρα, στον ΣΥΡΙΖΑ, αυτό που έχω να σου πω είναι ότι υπάρχουν στελέχοι που ζητούν την επίσπευση της συνεδρίας της πολιτικής γραμματείας, ώστε να γίνουν και γρήγορες κινήσεις. Και μάλιστα κάνει και εντύπωση, γιατί πολλοί μπαίνουν στη διαδικασία και βάζουν τον Παύλο Πολάκη και τον Νίκο Παπά ως ένα έτερο κομμάτι το οποίο δεν θέλει να συνεργαστεί με τον Αλέξη Τσίπρα και ζητά μόνο την πολιτική επιβίωση του ΣΥΡΙΖΑ. Ωστόσο, εγώ θα σου ξεχώρισα τον Νίκο Παπά, το έχουμε πει πολλές φορές εδώ, ότι δεν είναι στο ίδιο μήκος κύματος. Και σήμερα αυτό που ζήτησε ο Νίκος Παπάς είναι να υπάρξει πολιτική γραμματεία και να υπάρξει και επίσπευση των διαδικασιών, ώστε να πάμε σε μια ευρύτερη συνεννόηση για να δούμε ποια θα είναι η επόμενη μέρα. Επομένως, η μπάλα θα έλεγα ότι είναι στο γήπεδο του Αλέξη Τσίπρα και όχι του Σοκράτη Φάμελου, που πολλά στελέχη και πολλοί βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ αυτό εκτιμούν, διότι ο Σοκράτης Φάμελος έχει πει εξ αρχής ενιαίο προοδευτικό ψηφοδέλτιο. Υπάρχει απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία αναφέρει ότι ο Αλέξης Τσίπρας θα έχει ρόλο σε αυτό. Τώρα, το θέμα είναι, προφανώς ο Αλέξης Τσίπρας θέλει να είναι ο επικεφαλής, μένει να συμφωνηθεί ότι σε ένα τέτοιο ψηφοδέλτιο ο Σοκράτης Φάμελος δεν θα είναι προφανώς επικεφαλής, θα δείξει αν θα συμμετέχει ή όχι, και βεβαίως τώρα θα καταλήξουν να υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ ως ΣΥΡΙΖΑ, αλλά να μην είναι η κάθοδος στις εκλογές, να γίνει με έναν άλλον τρόπο, με αυτό το ενιαίο προοδευτικό ψηφοδέλτιο. Είναι κρίσιμες οι αποφάσεις που πρέπει να λάβουν, ωστόσο πρέπει να τις λάβουν σύντομα, διότι τα σενάρια για εκλογές το φθινόπωρο, όσο περνάει ο καιρός, φουντώνουν, και ας κλείνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος όλα αυτά τα ενδεχόμενα και μιλά για το 2027, καταλαβαίνουμε όλοι ότι τα κόμματα κινούνται σε προεκλογικούς ρυθμούς.
1: Μάλιστα. Έφη Μπαρμπάτση, σε ευχαριστώ. Πάμε σε διάλειμμα, κυρίες και κύριοι, και επιστρέφουμε για να ακούσουμε δηλώσεις.
19: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
20: Πάμε!
21: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
22: Μπορεί να τρέξει.
23: Παίζει να βγει και πρώτος.
22: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
23: Ενισχυτικό και φυσικό.
22: Οστεομούβ.
24: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
25: Oh, τι έπαθες?
20: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
25: Ταυτότητα έχεις?
20: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
25: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
20: Έχω.
25: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα, με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
20: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
26: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
27: Κάτι μαγικό σε καλεί. Ένα ταξίδι γεμάτο μυστήριο και φαντασία. Ανακάλυψε τα θαύματα της φύσης και του νου. Ακόμη και ο σοφός Αϊνστάιν θα μαγευόταν από την περιέργεια και την ανακάλυψη. Το μυστηριώδες καλλιδοσκόπιο θα σε μαγέψει. Φαντάσου, ονειρέψου και αφέσου στη μαγεία. Στο θέατρο των Αρσακίων των Σιτσίων Σχολείων Εκάλης, την Παρασκευή 15 Μαΐου στις 7. Μην το χάσεις, το μυστήριο σε καλεί.
28: Ακολουθεί διαφήμιση με τη Βάσια Τρυφίλη.
29: Θα φας καμπύλη. Δεν κάνω διαφήμιση. Την αλήθεια λέω, καθαρά και ξάστερα. Όπως κάνει τα χαλιά μου ο φίλος μου ο Ρεϊζίδης. Ξέρει το χαλί και απ' την καλή και απ' την ανάποδη. Γι' αυτό δεν τον αλλάζω με καμία κυβέρνηση. Γιατί όλων των χαλιών τα είδη θέλουν το Ρεϊζίδη.
30: Μετά τις sold out εμφανίσεις του χειμώνα, η θεία λίγρα αερίου Prime της Coral Gas ξεκινά την καλοκαιρινή περιοδία της σε όλη τη χώρα και οι θαυμαστές της θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν σε περισσότερα από 170 σημεία το μοναδικό The Barbecue Show.
31: Μόνο το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου προσφέρει μια κορυφαία εμπειρία barbecue σε όλους. Γιατί η φιάλη υγραερίου Prime διαθέτει τριπλή ασφάλεια, είναι η πιο ελαφριά της αγοράς και είναι διαθέσιμη σε πάνω από 170 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα μέσω του δικτύου συνεργατών της Coral Gas σε επιλεγμένα πρατήρια Shell και Avin, αλλά και με home delivery στο 18331. Φιάλη Prime Coral Gas. Το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου.
32: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Αλφα Radio 989, επιστρέψαμε μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και πάμε να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από την χθεσινή ομιλία του πρώην Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα.
33: Μη βιάζεστε ρε παιδιά, όλα θα γίνουνε. Όλα θα γίνουνε και θα γίνουνε στην ώρα τους. Το Μάρτιο, θα πω εγώ, παραφράζω, το Μάρτιο ήταν πολύ νωρίς, το Σεπτέμβρη θα είναι πολύ αργά. Τώρα είναι η ώρα. Η σπορά που ρίξαμε έχει φυτρώσει, οι καρποί μεγαλώνουνε και έρχεται ο μήνας του θερισμού. Είναι να έχουμε μια ισχυρή παράταξη που θα νικήσει την κυβέρνηση Μητσοτάκη και που θα αντικαταστήσει αυτή τη διεφθαρμένη κυβέρνηση που γεννάει ανισότητες στον τόπο. Η προσπάθειά μας δεν είναι απλά μια προσπάθεια να συγκροτήσουμε τον χώρο τον προοδευτικό. Είναι όριμο τέκνο της ανάγκης ενός λαού που δεν μπορεί να ζει σε αυτές τις συνθήκες της αναξιοπρέπειας.
1: Πάμε να ακούσουμε και τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, Σωκράτη Φάμελο.
34: Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πάρει εδώ και καιρό πρωτοβουλίες. Έχουμε τοποθετηθεί δημόσια και δεν κάνουμε πολιτική με κλειστές πόρτες. Πρέπει να υπάρχει ενότητα και ανασύνθεση στον προοδευτικό χώρο. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι έτοιμος να συμβάλλει στη συζήτηση και με βάση όλες τις εξελίξεις, τις οποίες πράγματι και εσείς παρατηρήσατε στην ερώτησή σας, επήγει να υπάρξει αυτή η ενωτική απάντηση για να φύγει το συντομότερο αυτή η καταστροφική κυβέρνηση.
1: Ήταν μια μεγάλη συγκέντρωση όπου εκφράστηκε η ανάγκη να δημιουργηθεί ένας κυβερνητικός πόλος απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, δήλωσε για την εκδήλωση στο Χαλάνδρη, του Αλέξη Τσίπρα, στον Αλφα Radio 989 και του Στάκη Χατζή και Αθηναίδα Νέγκα, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Μπάρκας, και πρόσθεσε ότι αυτό που έχει πει εδώ και 6 μήνες είναι ότι ο Ιούνιος του 2026 θα φέρει αλλαγή στο πολιτικό σκηνικό. Ερωτηθείς για το αν θα προσχωρήσεις στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, απάντησε: αισθάνομαι την ανάγκη να δίνω τη μάχη στη Βουλή και όλοι οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ δίνουμε τη μάχη της κοινωνίας, αλλά δεν με αφήνουν αδιάφορο εξελίξεις. Χρειάζεται όμως συντεταγμένη πορεία, κάθε πράγμα στην ώρα του.
0: Χθες έγινε μια ομολογουμένως μεγάλη συγκέντρωση. Εκεί εκφράστηκε η ανάγκη, αν θέλετε, του κόσμου να δημιουργηθεί ένας κυβερνητικός πόλος απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Αυτό που έχω πει εδώ και περίπου 6 μήνες είναι ότι ο Ιούνιος του 26 θα φέρει αλλαγές στο πολιτικό σκηνικό. Θα είναι μια διαφορετική εικόνα όσον αφορά τα πολιτικά κόμματα. Νομίζω ότι αυτό δείχνει και η δημοσκόπηση, αν θέλετε. Αισθάνομαι την ανάγκη να δίνω μάχη στη Βουλή. Σας έχω ξαναπεί ότι η κοινοβουλευτική ομάδα, οι 10 πρώτοι σε παρεμβάσεις βουλευτές από τους 300 είναι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ την κάνει να είμαι πρώτος για ακόμα ένα μήνα. Δίνομαι τη μάχη της κοινωνίας με τις γραμμές του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μαθαίνουν αδιάφοροι οι εξελίξεις. Νομίζω όμως ότι όλα αυτά θα γίνουν με ηρεμία, συντεταγμένα. Δεν χρειάζονται φωνές και εξαλλοσύνες. Ενώ στη σειρά, πράγματα που γίνονται με τη σειρά τους.
1: Μιλάμε για έναν πρώην πρωθυπουργό, τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος μπορεί να ενώσει, είπε ο Αντώνης Σαουλίδης, πρώην στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, μιλώντας στον Αλφα Radio 989 και τον Γιώργο Ευγενίδη, για το νέο κόμμα που πρόκειται να δημιουργήσει ο πρώην πρωθυπουργός.
2: Ήμουνα χθες στο Φαλάνδρη. Δεν νομίζω ότι έχει να κάνει σχέση με προσωπικά συναισθήματα και προσωπικές στοχεύσεις. Υπάρχει ένα κενό. Ένα κενό το οποίο είναι ξεκάθαρα προς την προοδευτική πλευρά. Αυτό το κενό λοιπόν στην πολιτική πάντοτε καλύπτεται. Μιλάμε για έναν πρώην πρωθυπουργό, μιλάμε για έναν πολιτικό ο οποίος έχει πλέον εμπειρία διακυβέρνησης, έχει κάνει την αυτοκριτική του και νομίζω ότι μπορεί πλέον να ενώσει και να δημιουργήσει αυτό το οποίο χρειάζεται η χώρα. Το ΠΑΣΟΚ και ο πρόεδρος του κύριος Ανδρουλάκης είχαν τα προηγούμενα 2 χρόνια την δυνατότητα να ενώσουν την δημοκρατική παράταξη, να ενώσουν τον προοδευτικό χώρο. Οι λόγοι ήταν πολιτικοί που με οδήγησαν αυτή τη στιγμή να πάρω αυτή την απόφαση. Να επανέλθουμε στο παραδοσιακό δίπολο μεταξύ αριστεράς και δεξιάς, κυβερνώσας αριστεράς. Οι μετρήσεις κοινής γνώμης αναδεικνύουν ένα ποσοστό της τάξης του 70-75% απέναντι στις κυβερνητικές επιλογές και υπέρ της πολιτικής αλλαγής. Μιλάμε για ένα πολιτικό εγχείρημα το οποίο δεν έχει ακόμα ανακοινωθεί εν της πράγμαση. Αναδεικνύει και την ανάγκη που έχει ο κόσμος, όπως και αν έχει, αυτό το μεγαλύτερο το οποίο πιστεύω ότι μπορεί να έρθει θα είναι σε μια εκλογική διαδικασία που δεν θα υπάρχουν αυτοδυναμίες. Νομίζω ότι θα είναι η εκκίνηση, θα είναι η αρχή της μεγάλης ανατροπής. Είναι ξεκάθαρο και σαφές από την πλευρά του πρώην Πρωθυπουργού ότι δεν μιλάμε για μια συμπόρευση πολιτικών οργανισμών, δεν μιλάμε για μια συμπόρευση κομμάτων. Θα είμαι ενεργός δεν σημαίνει απαραίτητα ότι θα είμαι και υποψήφιος.
1: Αλλάζουμε θέμα. Η εγκίνηση μετάβαση του ΟΠΕ και ΠΕ στην ΑΔΕ δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση, σημείωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Σχοινάς σε συνέντευξη που παραχώρησε. Όπως τόνισε, το πάρτι για τους επιτίδιους τελείωσε και οι απαραίτητοι έλεγχοι θα γίνουν όπως πρέπει. Αλλά και οι πληρωμές θα γίνουν στην ώρα τους. Αλλάζουμε και πληρώνουμε, ή μάλλον αλλάζουμε για να μπορούμε να πληρώνουμε, είπε χαρακτηριστικά. Από την πλευρά του, ο διοικητής της ΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, είπε ότι για τον Μάιο έχουν προγραμματιστεί πληρωμές 297 εκατομμυρίων ευρώ σε 161 δικαιούχους, ενώ για τον Ιούνιο θα καταβληθούν 509 εκατομμύρια ευρώ σε 477.000 δικαιούχους. Και όλα αυτά τώρα θα μας τα αναλύσει ο Σταύρος Μονεμβασιώτης που είναι στο στούντιο. Καλό μεσημέρι, Σταύρο.
3: Καλό μεσημέρι σε όλους. Θα προσπαθήσω καταρχάς να τα κάνω λίγο πιο σύντομα, με την έννοια να μην τα πολύ αναλύσουμε, αλλά να δούμε τι αλλάζει τελικά. Θα ξεκινήσω από το καλό, από τα χρήματα που θα πληρωθούν σε 600.000 αγρότες και κτηνοτρόφους μέχρι το τέλος του χρόνου. Συνολικά, εγώ θα σας πω το νούμερο.
1: Είναι... Ναι, γιατί και καλά κάνεις και το διευκρινίζεις, γιατί με όλη αυτή τη μετάβαση και όλο το σκάνδαλο είχαν διατυπωθεί και φόβοι ότι δεν θα είναι σε θέση ο ΠΚΠ να πληρώσει.
3: Εντάξει, αυτό το οποίο είχε διατυπωθεί ως έντονη ανησυχία ήταν ότι θα καθυστερούσαν. Λογικό βέβαια είναι με μετά από το σοκ το οποίο προκλήθηκε. Αλλά η είδηση είναι ότι 600.000 αγρότες και κτηνοτρόφοι μέχρι τέλος του 26 θα πάρουν τα λεφτά τους. Αν κάνουμε όλη την άθρηση μαζί, είναι 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό είναι το ένα και είναι και σημαντικό. Το δεύτερο έχει να κάνει με το νέο σύστημα ελέγχου και διασταυρώσεων, το νέο μοντέλο αν θέλεις, που υιοθετεί ο ΠΚΠ της ΑΔΕ τώρα πια. Ναι. Σας θυμίζω ότι ο κ. Πιτσιλής ήταν
1: τώρα
3: παρόν.
1: Τώρα πώς θα το λέμε, ο ΠΚΠ θα το λέμε πάλι.
3: Α, δούμε πώς θα το λέμε. Έχει μια διατύπωση. Θα την βρω μέχρι το τέλος της εκπομπής και θα σου την πω πώς θα το λέμε επισήμως. Αυτό που το οποίο έχει ουσία είναι ότι πρώτα θα γίνεται ο έλεγχος και μετά θα γίνεται η πληρωμή. Αυτό το είπε ξεκάθαρο ο κύριος Πιτσιλής, εξηγώντας ότι αρκετές καθυστερήσεις κυρίως σε οικολογικά σχήματα για βιολογικά προϊόντα οφείλονται κυρίως στις διασταυρώσεις και στους ελέγχους που βρίσκονται σε εξέλιξη, αλλά ακόμα και μετά την καταβολή των χρημάτων δεν σημαίνει ότι πήρα τα λεφτά και δεν τρέχει τίποτα. Θα επαναλαμβάνεται έλεγχος έτσι ώστε να μπορούν να εντοπίζονται και εκείνοι που ξέφυγαν στους αρχικούς ελέγχους. Θα πρέπει να σας πω ότι επειδή οι έλεγχοι δεν σταματούν με την πληρωμή αλλά συνεχίζονται και μετά την καταβολή, ήδη στο πλαίσιο αυτό έχουν σταλεί ειδοποιητήρια σε πολλούς, θα πω εκατοντάδες, αγρότες και κτηνοτρόφους για επιστροφές χρημάτων από ελέγχους που έγιναν για επιδοτήσεις που πήραν το 2024. Και όλοι εκείνοι οι οποίοι δεν ανταποκριθούν, είτε δεν δουν την ειδοποίηση, είτε τη δουν και δεν υποβάλλουν ένσταση, είτε τη δουν και την αγνοήσουν, θα το βρουν μπροστά τους. Με ποια έννοια? Με την έννοια ότι δεν πρόκειται να απορριφθεί, δεν πρόκειται να διαγραφεί το πρόβλημα, αλλά θα γίνει ενσωμάτωση, θα γίνει συμψηφισμός, είναι η σωστή λέξη, τη βρήκα, με μελλοντικές του.
32: Η είδηση χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Α 94,7. Εδώ μιλάει η αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας. Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
4: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
5: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσας ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο.
6: όμορφο. Και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει «Αγορά χρυσού Ανδρέας». Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467 30 68 92.
7: Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision. Για γιο ταχύ, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 2467 0 73 181.
8: Μαμά, πού είναι το 2 ευρώ να φτιάξω ένα τοστ?
9: Το 2 ευρώ Ολικής είχε μπαγιατέψει και το πέταξα.
8: Και εκείνα τα ευρουλάκια με πατατούλες τι έγιναν?
9: Σιγά μην τρώγαμε 5 ευρώ από προχθές. Στα σκουπίδια κι αυτό.
10: Κάθε φορά που πετάς φαγητό, πετάς τα χρήματά σου. Πες όχι στη σπατάλη τροφίμων και φυσικών πόρων. Προστάτεψε το περιβάλλον και την τσέπη σου. Απόφυγε τις περιττές αγορές, συντήρησε τα τρόφιμα σωστά και αξιοποίησε το φαγητό που έχει περισσέψει. Ώρα για δράση. Μάθε περισσότερα στο circulargreece.gr.
11: Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE και το Πράσινο Ταμείο.
12: Θες online προβολή με αποτέλεσμα. www.alphafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670 26 945, 6944 510 782. Διαφημίσου τώρα.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.
2: Όλα αυτά που θέλω κι όσα εγώ ζητάω μες στα δυο σου μάτια.

0: Α94,7. Πετρέλαιο θέρμανσης Λάζαρος Ζήσης. Για σας που ζητάτε εγγύηση στην ποιότητα του καυσίμου. Για σας που απαιτείτε εγγύηση στην ποσότητα παραλαβής. Είμαστε άμεσα δίπλα σας με ένα τηλέφωνο 2467 071 461 και κινητό 6977 70 19 57. Δυνατότητα πληρωμής και με την κάρτα σας. Πετρέλαιο θέρμανσης Λάζαρος Ζήσης. Για τον ζεστό σας χειμώνα.
1: Άνεση και λειτουργικότητα.
2: Αισθητική και ποιότητα.
1: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
2: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
1: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
2: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
1: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
2: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
1: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
2: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
1: Μελισσότοπος Καστοριάς.
2: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
1: Ζήστε το σπίτι σας.
3: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
4: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
3: Πού παιδεύεσαι πάλι βρε Χριστιανέ μου? Στήριξη.
4: Τι στήριξη μωρέ Γιάννη? Βλέπεις να έχω εγώ στήριξη? Λες και εσύ τα δικά σου. Ούτε καν σου είπα τι υλικά ψάχνω.
3: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
4: Δεν σε καταλαβαίνω.
3: Κέντρο Σιδήρου Στήριξη, ρε Γιώργη. Ο προμηθευτής όλων, μάτρε φίλε. Αγρότες, παραγωγοί, ιδιώτες, επαγγελματίες, όλοι εκεί πάμε. Ποια σε σημείων. Εμπορικό Κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 2-4-6-7-0-85-7-58. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
5: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

Παρακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει

0: εκείνος που για σένα.
1: Τι χρειάζεται για να συνθέσεις μια καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών? Ασφάλεια, ζεστασιά, αισθητική, ανεξαρτήτως συνθήκων. Συνθετικά κουφώματα Dauvin συνθέτουν την καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών. Συνθετικά κουφώματα Dauvin. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.dauvin.gr.
2: Μαμά, πού είναι το 2 ευρώ να φτιάξω ένα τόστ?
3: Το 2 ευρώ Ολικής είχε μπαγιατέψει και το πέταξα.
2: Και εκείνα τα ευρουλάκια με πατατούλες τι έγιναν?
3: Σιγά μην τρώγαμε 5 ευρώ από προχθές. Στα σκουπίδια κι αυτό.
4: Κάθε φορά που πετάς φαγητό, πετάς τα χρήματά σου. Πες όχι στη σπατάλη τροφίμων και φυσικών πόρων. Προστάτεψε το περιβάλλον και την τσέπη σου. Απόφυγε τις περιττές αγορές, συντήρησε τα τρόφιμα σωστά και αξιοποίησε το φαγητό που έχει περισσέψει. Ώρα για δράση. Μάθε περισσότερα στο circulargreece.gr.
5: Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Life και το Πράσινο Ταμείο.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: σχόλιο, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις, ειδήσεις που δεν θα ακούσεις αλλού. Στον Αλφα 94,7 ο Αντώνης Παραράς.
1: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα μάμα στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε μάμα στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε. Και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
2: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν δεν την αφήνουν ποτέ.
3: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
4: Γιάννη.
5: Έλα.
4: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
5: Πάλι, χθες δεν πήγα.
4: Έλα μωρέ, αν δεν γκρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
5: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
6: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
7: Φόρα κράνος.
8: Φόρα κράνος.
9: Φόρα κράνος.
6: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
10: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
11: Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24670-26-945-6944 510-782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: καφές online προβολή με αποτέλεσμα. www.alfa.fm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670 26 945 6944 510 782. Διαφημίσου τώρα.
1: Από τι έφυγε? Από πατατάκια.
2: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
3: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Πάνω από 114.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 9.300 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
5: Νέο σύστημα διακανονισμού ληξιπρόθεσμων οφειλών ΔΕΙΑ Καστοριάς. Κάντε τώρα αιτησία ρύθμιση, δίνοντας μία μικρή προκαταβολή και επωφεληθείτε με μείωση των προσαυξήσεων έως και 100%. Υπολογίστε άμεσα το ύψος και τον αριθμό των δόσεων ανάλογα με το ύψος της οφειλής σας μπαίνοντας στην ιστοσελίδα της ΔΕΙΑΚ www.deiakastoria.gr. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 24670 62102 και στο 6985-552-708. ΔΕΙΑ Καστοριάς. Οι λογαριασμοί μας εντάξει.
6: Στο Live Casino της Interbetten έχεις κάθε μέρα μια χρυσή ευκαιρία να ζεις συναρπαστικές εμπειρίες και μοναδικές στιγμές δράσης όπου και αν βρίσκεσαι. Interbetten Live Casino. Με διπλή προσφορά γνωριμίας κάνεις κάθε ευκαιρία σου χρυσή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Όταν ο Βήχας δεν σας αφήνει σε ησυχία, αφήστε τον στα χέρια της Fresiderm και τα νέα Cough Syrups. Με δραστικά συστατικά 100% φυσικής προέλευσης, ανακουφίζουν από τον ξηρό και παραγωγικό Βήχα, καταπραίνουν τον ερεθισμένο λαιμό σαν βάλσαμο και προστατεύουν το ανώτερο αναπνευστικό σύστημα. Fresiderm Cough Syrups. Για παιδιά και ενήλικες. Και ο Βήχας σας αφήνει σε ησυχία. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
8: Και μυαλό και γοητεία, είχε πει μια θεία του κάποτε. Και για τους δύο το είχε πει. Ή μήπως εννοούσε το μυαλό είναι ο Ιβάν και η γοητεία ο Πίτερ. Intermezzo, το πολυαναμενόμενο μυθιστόρημα της Sally Rooney. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
9: Η είδηση χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.
10: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interbetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interbetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interbetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

0: Μαΐου.
1: 12 του Μαγιού.
0: Έτσι, απίστευτο.
1: Το εορτολόγιο μας λέει ότι γιορτάζει ο Γερμανός, η Γερμανία, ο Επιφάνειος και η Επιφανία.
0: Mm-hmm. Μας παίρνουν τηλέφωνο εδώ, καταλαβαίνετε.
1: Έτσι. Έχουμε μια κινητικότητα.
0: Μια κινητικότητα, σε παίρνουν τηλέφωνο, φύγε, ξέρω κι εγώ. Δεν ξέρω τι γίνεται. Ή βάλε μου το τάδε τραγούδι, παίζει κι αυτό. Υπάρχουν τα μέσα, σε παίρνουν τηλέφωνο, δεν. Καταλαβαίνεις, έχουν τα μέσα, ρε παιδί μου. Λοιπόν, κόσμος και τερμάδος έβιβαλοι εδώ. Μείνετε κοντά μας για 2 ώρες. Το σίγουρο είναι ότι θα περάσουμε καλά.

0: διαβάζω έρευνες οι οποίες μας δείχνουν, ας πούμε, την τάση του κόσμου έξω, τι γίνεται δηλαδή, αν έχει αλλάξει ο κόσμος, πώς έχει αλλάξει, πάνω σε τι πράγματα και διάφορα άλλα τέτοια. Έχει μια αξία να βλέπουμε γύρω μας τι γίνεται, τόσο από τα που ξέρουμε εμείς. Λοιπόν, διαβάζω εδώ για Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και ένα δείγμα ενηλίκων 1010 ενήλικες, όπου ερωτήθηκαν και απάντησαν αυτοί. Το 45% αυτών που απάντησαν, αυτών που ρωτήθηκαν, απάντησαν ότι είναι επιφυλακτικοί στο να βγουν ραντεβού με κάποιον ο οποίος έχει πρόσφατα μείνει άνεργος.
1: Ναι.
0: Έτσι. Το 38% σηκώνει κόκκινη σημαία αν είναι 10 χρόνια μεγαλύτερο σε ηλικία από αυτές.
1: Ναι.
0: Έτσι, το 23% εάν έχει διαφορετική θρησκεία. Έχει μια επιφύλαξη, ρε παιδί μου, σου λέει, εντάξει, μήπως και δεν κάνω το ραντεβού, δεν ξεκινήσω με αυτόν κάτι, ξέρω κι εγώ. Καταλαβες. Πώς το βλέπεις εσύ?
1: Ναι.
0: Φυσιολογικά τα νούμερα αυτά. Δηλαδή, το βλέπεις γύρω σου.
1: Πήρη,
0: δεν λέει. Γύρω σου, ρε παιδί μου, λέω. Είναι λογικά, ας πούμε, τα νούμερα αυτά?
1: Γύρω μου τίποτα δεν είναι λογικό πλέον.
0: Τέλος πάντων, η έρευνα αυτή κατέληξε στο συμπέρασμα, εκτός των άλλων, ότι οι άνθρωποι σήμερα δεν αναζητούν ενδείξεις χαρακτήρων που στηρίζουν συμβατότητα και ευτυχία, αλλά ψάχνουν κάτι εντυπωσιακό στα χαρτιά, σε εισαγωγικά.
1: Μάλιστα.
0: Και γι' αυτό δεν πάει καλά το πράγμα στη σχέση, από ό,τι βλέπετε.
1: Τι πάει καλά, θέλω να μου πεις.
0: Δεν ξέρω γιατί δίνουν σημασία στα χαρτιά και όχι πραγματικά, ας πούμε, να μάθουν τον άλλον, έτσι, να σπαταλήσουν χρόνο, να επενδύσουν χρόνο. Τι να πεις, δεν ξέρω. Πάντως, προχθές που μαζεύτηκαν με αρκετές γυναίκες σε ένα τραπέζι, λέγανε ότι δεν υπάρχουν άντρες. Είναι μόνιμο αυτό, δεν υπάρχουν άντρες. Δεν ξέρω τώρα τι λέτε εσείς. Δεν υπάρχουν άντρες που να συμπεριφέρονται ωραία, λέγανε. Έτσι, δηλαδή βλέπουν συμπεριφορές αλλοπρόσαλες. Τι να σας πω, κορίτσια, τι να σας πω. Υπομονή, ο Θεός είναι μεγάλος.

0: Έρχεται πρώτο διάλειμμα για σήμερα.
1: Πρώτο διάλειμμα.
0: Όχι, τρίτο. Ξέρω και εγώ. Δεν ξέρω τι έγινε. Κάτι έχει σήμερα, δεν ξέρω, παιδιά. Θα μας το πει στη συνέχεια ίσως. Τι να σας πω, δεν ξέρω. Δεν είναι.
1: Μάγιος.
0: Δεν συγκεντρώνεται.
1: Είναι ο Μάγιος.
0: Ο Μάγιος.
1: Μάγιος, ναι, αυτός ο Μάγιος.
0: Έχει παγώσει ο εγκέφαλός από το χιόνι.
1: Παρακαλώ.
0: Της Πρωτομαγιάς. Δεν ξέρω. Ακόμα.
1: Εγώ από συντονιστή βασικά.
0: Είναι και αυτό, είναι και αυτό. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα. Έρχονται διαφημίσεις. Επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.
1: Έχουμε με το... σαν σήμερα.
0: Σαν σήμερα, όντως. Μην φύγει κανείς.

0: Αλφα 94,7.
1: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467 30 68 92.
2: Πετρέλαιο Θέρμανσης Λάζαρο Ζήσης. Για σας που ζητάτε εγγύηση στην ποιότητα του καυσίμου. Για σας που απαιτείτε εγγύηση στην ποσότητα παραλαβής. Είμαστε άμεσα δίπλα σας με ένα τηλέφωνο 2467 0 71 461 και κινητό 6977 70 19 57. Δυνατότητα πληρωμής και με την κάρτα σας. Πετρέλαιο Θέρμανσης Λάζαρο Ζήσης. Για τον ζεστό σας χειμώνα.
3: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
4: Η έρευνα γίνεται ποιότητα. Το μέλλον μετατρέπεται σε υλικό. Οι μνήμες γίνονται design. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Όραμα, εξειδίκευση και σχεδιασμός Ντάουβιν στις υπηρεσίες των στιγμών σας. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711 22 και στο www.daouvin.gr.
5: Πώς η αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των 2 κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 24670 94 205 και WhatsApp 6981 061 812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
6: Άνεση και λειτουργικότητα.
7: Αισθητική και ποιότητα.
6: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
7: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
6: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
7: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
6: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
7: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
6: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
7: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
6: Μελισσότοπος Καστοριάς.
7: Τηλέφωνο 69 42 40 20 84.
6: Ζήστε το σπίτι σας.
8: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
9: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
10: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
11: Για να προφέρει Προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
12: Όταν επιλέγεις συνεργάτες, επιλέγεις για το προσωπικό σου όφελος. AgroPlus. Έτοιμα μείγματα ζωοτροφών καθώς και τροφές για όλων των ειδών τα κατοικίδια ζώα. Δίπλα σας με αγροτικά προϊόντα, άλευρα όλων των τύπων, γεωργικά είδη, είδη pet shop, αξεσουάρ και είδη κήπου. AgroPlus. Υπεύθυνη καταστήματος Παντελής και Σύσης Κωνσταντίνου. Στη Μεσοποταμία Καστοριάς, δίπλα από την ΔΕΙΑΚ. Τηλέφωνα 24670 69979 και 6986 01 0432. AgroPlus. Δίπλα σας για το δικό σας όφελος.
13: Στο Live Casino της Interbetter έχεις κάθε μέρα μια χρυσή ευκαιρία να ζεις συναρπαστικές εμπειρίες και μοναδικές στιγμές δράσης όπου και αν βρίσκεσαι. Interbetter Live Casino. Με διπλή προσφορά γνωριμίας κάνεις κάθε ευκαιρία σου χρυσή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Όταν ο Βήχας δεν σας αφήνει σε ησυχία, αφήστε τον στα χέρια της Fresiderm και τα νέα Cough Syrups. Με δραστικά συστατικά 100% φυσικής προέλευσης, ανακουφίζουν από τον ξηρό και παραγωγή Βήχα, καταπραίνουν τον ερεθισμένο λαιμό σαν βάλσαμο και προστατεύουν το ανώτερο αναπνευστικό σύστημα. Fresiderm Cough Syrups για παιδιά και ενήλικες. Και ο Βήχας σας αφήνει σε ησυχία. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
15: Και μυαλό και γοητεία, είχε πει μια θεία του κάποτε. Και για τους δύο το είχε πει. Ή μήπως εννοούσε το μυαλό είναι ο Ιβάν και η γοητεία ο Πίτερ. Intermezzo, το πολυαναμενόμενο μυθιστόρημα της Sally Rooney. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
0: Αλφα 94,7.
16: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interbetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interbetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interbetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

0: Επιστρέψαμε εδώ δεύτερο ημίωρο Τρίτης. Κυρίες και κύριοι, 12 του Μαΐου.
1: Καλώς τους, καλώς
0: τους. Έτσι δεν είναι?
1: Εσάς που ήρθατε τώρα, λέω, τους καθυστερημένους. Στο χρόνο.
0: Τους καθυστερημένους.
1: Στο χρόνο καθυστερημένους.
0: Τι λες τους ανθρώπους?
1: Όσοι καθυστέρησαν, πρέπει να φτιάξουν το ρολόγι τους.
0: Έμι Βαλίκος μας και δραμάτωσε εδώ. Δεύτερο ημίωρο για σήμερα. Ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα.
1: 12 Μαΐου λοιπόν σήμερα, η σκηματιά μας στο παρελθόν αποκαλύπτει ότι το 1821 σημειώνεται η πρώτη μεγάλη μάχη της Ελληνικής Επανάστασης, η μάχη στο Βαλτέτσι, και ο Θόδωρος Κολοκοτρώνης είχε βρεθεί πρώτων πυλών της Τρυπόλεως. 1854, Αγγλογάλοι είχαν προχωρήσει σε αποκλεισμό του Πειραιά και αργότερα σε κατοχή της Αθήνας και του Πειραιά, λόγω της επιμονής του βασιλιά Όθωνα να αναλάβει εκστρατεία για την απελευθέρωση της Θεσσαλίας. Το 1902 ιδρύθηκε στον Πειραιά με πρωτοβουλία του χημικού Ανδρέα Χατζηκυριάκου το πρώτο ελληνικό τσιμεντοποιείο που ονομάζεται Τιτάν. 1930 ιδρύεται η πυροσβεστική υπηρεσία από την κυβέρνηση του Ελευθερίου Βενιζέλου. 1947 εγκαινιάζεται το στρατόπεδο Μακρονήσου, το οποίο προορίζεται κυρίως για τον εγκλεισμό υπόπτων στρατιωτικών. 1993 διεξάγεται στο ΟΑΚΑ ο τελικός του κυπέλου Ελλάδας στο ποδόσφαιρο, που έμεινε στην ιστορία ως ο τελικός των κουρεμένων κεφαλιών, καθώς οι παίκτες του Ολυμπιακού είχαν εμφανιστεί στο ΟΑΚΑ κουρεμένοι για γούρι, όπως είχαν πει. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα 12 Μαΐου.

0: Λοιπόν, ότι γενικότερα έχει ξεφύγει η κατάσταση στον τουρισμό, στη συμπεριφορά, αυτό το έχουμε ξανασυζητήσει πολλές φορές. Υπάρχει λοιπόν ένα φέρετρο.
1: Φέρετρο.
0: Φέρετρο.
1: Α,
0: φέρετρο, διακοπές.
1: Μάλιστα,
0: φέρετρο.
1: Μάλιστα.
0: Μπράβο, ναι. Το οποίο ήταν πάντοτε προορισμός για γυμνιστές. Πρόκειται για το φυσιολατρικό χωριό στο Καπ Ντάγκτ στη Νότια Γαλλία. Αυτό το θέρετρο λοιπόν έχει ξενοδοχεία, πολυκατοικίες, βίλες, κάμπινγκ, φιλοξενεί έως και 40.000 επισκέπτες την περίοδο αιχμής. Αυτό λοιπόν ήταν γνωστό μέχρι πρότινος για τους γυμνιστές, για τις παραλίες του που υποστήριζαν το γυμνισμό κλπ. Κλπ.
1: Τι άλλαξε τώρα, δηλαδή τι έγινε τώρα.
0: Έχει μια μετάλλαξη όμως
1: το
0: τελευταίο χρονικό διάστημα.
1: Α.
0: Όχι.
1: Οι άνθρωποι εκεί.
0: Οι άνθρωποι που το επισκέπτονται είναι στην πλειοψηφία τους swingers. Δηλαδή ζευγάρια που αντελάσσουν συντρόφους.
1: Α, τέλεια. Τώρα έτυχε αυτό ή πέτυχε, δεν ξέρω.
0: Το θέμα όμως είναι ότι η κατάσταση
1: που είναι, που είναι αυτό,
0: έχει ξεφύγει στην Νότια Γαλλία.
1: Νότια Γαλλία, μια χαρά, καλά ακούγεται εδώ, Μεσόγειος.
0: Το θέμα είναι ότι έχει ξεφύγει τώρα η κατάσταση. Κατάλαβες, διότι πλέον δεν πάνε απλά για να απολαύσουν το γυμνισμό. Πάνε για να κάνουν ανταλλαγές συντρόφων. Και αυτό γίνεται οπουδήποτε. Δηλαδή πας στην παραλία.
1: Πας για γυμνισμό, να δείξεις το προϊόν και κάνεις και ανταλλαγή συντρόφων όλο μαζί.
0: Καλή,
1: δύο σε ένα.
0: Το χήμα. Καταλαβαίνεις.
1: Ναι, ωραία, τέλος. Ωραία είναι. Αυτό είναι ακόμα καλύτερο. Είναι μια εξέλιξη. Σε όλα τα πράγματα εξελίσσονται.
0: Παιδί μου, πλέον είναι ανοιχτές σεξουαλικές συνευρέσεις.
1: Ναι, εξελίσσονται, λέω. Ξανά, εξελίσσεται το πράγμα. Εκεί δεν θέλεις να εξελιχθεί. Όλα τα άλλα σου αρέσουν να εξελίσσονται. Γιατί να μην εξελιχθεί και αυτό. Να εννοούμε παραλία γυμνιστών και να γίνεται του όργιου.
0: Τι μια να σου χαρά, πω τώρα, δεν πήγαιναν χαρά και οι οικογένειες γυμνιστών εκεί, κατάλαβες. Και τώρα είναι δύσκολη κατάσταση.
1: Ας πάνε αλλού. Να φύγετε. Να πάνε.

0: Πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα Τρίτη και να επιστρέψουμε εδώ. Βεβαίως, βεβαίως. Δημήτρη, γιατί έχουμε ακόμα μια ολόκληρη ώρα μαζί
1: και σήμερα.
0: Έτσι, στην αρχή της εβδομάδας ακόμα. Υπομονή και κουράγιο και δύναμη και όλα αυτά μαζί.
1: Και λεφτά, τα καταφέρουμε, αδέλφια.
0: Και λεφτά, δεν ξέρω αν τελειώνουν τα λεφτά αυτές τις μέρες. Λογικά τελειώνουν για το μήνα. Έτσι.
1: Έτσι με αυτό το θετικό κλίμα προχωράμε.
0: Πάμε σε διαφημίσεις, εννοείται. Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, να θυμίσουμε, έχουμε TikTok, έχουμε Instagram, έχουμε και Facebook. Γράφετε Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες και Κόσμας και Δραμάδος επίσης με λατινικούς χαρακτήρες. Μετά τις διαφημίσεις και πάλι εδώ για τη δεύτερη ώρα επιστρέφουμε.

0: 94,7.
1: Άνεση και λειτουργικότητα.
2: Αισθητική και ποιότητα.
1: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
2: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
1: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
2: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
1: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
2: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
1: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
2: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
1: Μελισσότοπος Καστοριάς.
2: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
1: Ζήστε το σπίτι σας.
3: Πώς η αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των 2 κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 2467-094-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
4: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα σταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα σταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467-30-68-92.
5: Πετρέλαιο Θέρμανσης Λάζαρο Ζήσης. Για σας που ζητάτε εγγύηση στην ποιότητα του καυσίμου. Για σας που απαιτείτε εγγύηση στην ποσότητα παραλαβής. Είμαστε άμεσα δίπλα σας με ένα τηλέφωνο 2467-071-461 και κινητό 6977-7019-57. Δυνατότητα πληρωμής και με την κάρτα σας. Πετρέλαιο Θέρμανσης Λάζαρο Ζήσης. Για τον ζεστό σας χειμώνα.
6: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670-85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670-29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
7: Η έρευνα γίνεται ποιότητα. Το μέλλον μετατρέπεται σε υλικό. Οι μνήμες γίνονται design. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Όραμα, εξειδίκευση και σχεδιασμός Ντάουβιν στις υπηρεσίες των στιγμών σας. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
8: Όταν επιλέγεις συνεργάτες,
2: επιλέγεις για το προσωπικό σου όφελος. Agroplus. Έτοιμα μείγματα ζωοτροφών καθώς και τροφές για όλων των ειδών τα κατοικίδια ζώα. Δίπλα σας με αγροτικά προϊόντα, άλευρα όλων των τύπων, γεωργικά είδη, είδη pet shop, αξεσουάρ και είδη κήπου. Agroplus. Υπεύθυνη καταστήματος Παντελής και Ζήσης Κωνσταντίνου. Στη Μεσοποταμία Καστοριάς, δίπλα από την ΔΕΙΑΚ. Τηλέφωνα 24670-61979 και 6986-01-0432. Agroplus. Δίπλα σας για το δικό σας όφελος.
0: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
8: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
9: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
10: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
11: Στο Live Casino της Intervetter έχεις κάθε μέρα μια χρυσή ευκαιρία να ζήσεις συναρπαστικές εμπειρίες και μοναδικές στιγμές δράσης όπου και αν βρίσκεσαι. Intervetter Live Casino. Με διπλή προσφορά γνωριμίας κάνεις κάθε ευκαιρία σου χρυσή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Όταν ο Βήχας δεν σας αφήνει σε ησυχία, αφήστε τον στα χέρια της Fresiderm και τα νέα Cough Syrups. Με δραστικά συστατικά 100% φυσικής προέλευσης, ανακουφίζουν από τον ξηρό και παραγωγικό Βήχα, καταπραίνουν τον ερεθισμένο λαιμό σαν βάλσαμο και προστατεύουν το ανώτερο αναπνευστικό σύστημα. Fresiderm Cough Syrups. Για παιδιά και ενήλικες. Και ο Βήχας σας αφήνει σε ησυχία. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
13: Και μυαλό και γοητεία, είχε πει μια θεία του κάποτε. Και για τους δύο το είχε πει. Ή μήπως εννοούσε το μυαλό είναι ο Ίβαν και η γοητεία ο Πίτερ. Intermezzo, το πολυαναμενόμενο μυθιστόρημα της Σάλι Ρούνεϊ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
14: Αλφα 94,7.
15: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Δεύτερη ώρα, επιστροφή εδώ, μετά το διάλειμμα για τις διαφημίσεις. Επιστροφή στη μουσική, επιστροφή σε όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν γύρω μας και θέλουν προσοχή.
1: Εδώ είμαστε.
0: Θέλουν προσοχή.
1: Τι θέλει προσοχή, τι θέλεις να κάνω?
0: Όχι.
1: Προσέχω, είμαι όλα και ρευτιά.
0: Δεν έχουμε εμείς, δεν έχουμε τέτοια προβλήματα. Άλλοι έχουν τέτοια προβλήματα.
1: Τι προβλήματα?
0: Παιδί μου, έχει δημιουργηθεί ένα καινούριο σώμα της εφορίας που... Ρε, αμάν, μόλις λέω σώμα, το μηνό της είναι στο κακό. Τελείως, λοιπόν...
1: Ενώ η εφορία είναι καλή. Σου φέρνει μια εφορία.
0: Λοιπόν, και έχει δημιουργήσει ένα καινούριο έτσι, σώμα, το οποίο σε ψάχνει, ψάχνει μερικά πράγματα τα οποία έτσι είναι λίγο περίεργα, παράξενα, τα οποία... Μέχρι στιγμής ίσως να μην τα έβρισκαν εύκολα. Τώρα όμως με AI και με διάφορα άλλα έτσι, στοιχεία που διασταυρώνουν, σε βρίσκουν στο πι και φι. Και μιλάω αυτή τη στιγμή για αυτά τα αυτοκίνητα που κυκλοφορούν ανάμεσά μας με ξένες πινακίδες, γιατί κάποιοι έξυπνοι έχουν πάει σε κάποιες χώρες που πληρώνουν λιγότερα τέλη κυκλοφορίας, φτηνότερα τα αυτοκίνητα και όλα αυτά, πηγαίνουν, τα παίρνουν και μας το παίζουν εδώ έξυπνοι. Έχουν πληρώσει τα μισά λεφτά, ίσως και λιγότερα. Έτσι. Και έπιασε 250 αυτοκίνητα τέτοια το προηγούμενο χρονικό διάστημα η εφορία. Σου λέει, εσύ κύριε, πώς κινείσαι και ζεις εδώ, ενώ έχεις δηλώσει φορολογικού την εφορία σου εκτός Ελλάδας, εκτός χώρας. Τσουπ, σε πιάνει η τσιμπίδα με το αυτοκινητάκι που κινείται συνεχώς στην Ελλάδα. Οπότε προσέχτε εσείς που τα έχετε κάνει αυτά. Έτσι, σιγά σιγά να δείτε τι θα κάνετε. Πάρετε και ένα μικρό αυτοκινητάκι. Έτσι, λίγα κυβικών με τέλη κυκλοφορίας αυτά τα που έχουμε εδώ. Στην Ελλάδα τα χαμηλά. Έτσι, από τα ψηλά στα χαμηλά μερικοί. Που έχουν ψεύτικο πρόσωπο.
1: Ψεύτικα πρόσωπα υπάρχουν πολλά. Το θέμα είναι αν αυτό το ψεύτικο είναι... πρόσωπο ενδιαφέρει και την εφορία. Είναι
0: ναι, όχι. Είναι ψεύτικο πρόσωπο που το τσιμπάει η τσιμπίδα.

0: Λοιπόν, έχουμε εξελίξεις στις μεταφορές, παρακαλώ πολύ. Προηγουμένως μου μίλησες για αυτοκίνητα.
1: Τι μεταφορές?
0: Εγώ θα σου μιλήσω για αεροταξί.
1: Αχα.
0: Τα οποία θα προσγειώνονται στις ταράτσες και θα φέρουν, λέει, το τέλος της κυκλοφοριακής συμφόρησης. Λέμε τώρα.
1: Στους δρόμους, όχι στους εθέρες.
0: Υπτάμενα, στους εθέρες. Υπτάμενα ταξί.
1: Στους εθέρες θα είναι τέλος της συμφόρησης.
0: Τέλος συμφόρηση στους δρόμους.
1: Στους δρόμους, αυτό λέω.
0: Η συμφόρηση βασικά στην ουσία θα μεταφερθεί στον ουρανό.
1: Ναι, αυτό λέω, αυτό λέω.
0: Δεν θα μπορείς να δεις τον ήλιο, ένα πράγμα. Η εμφάνιση των υπτάμενων ταξί ξεκίνησε...
1: Μπορεί να δεις τα ραδικιά ανάποδα επίσης μια μέρα που θα πέσει ένα τέτοιο.
0: Σταμάτα, αλήθεια.
1: Επίσης, πρώτα να απογειωθούν, να έχουν καύσιμο να απογειωθούν και μετά βλέπουν πώς θα προσγειωθούν.
0: Η εμφάνιση των υπτάμενων ταξί ξεκίνησε από τη Νέα Υόρκη. Η αγορά αναμένεται να ξεπεράσει τα 1,3 τρισεκατομμύρια δολάρια έως το 2040, προσελκύοντας, λέει, μεγάλες επενδύσεις.
1: Ποιος ζει, ποιος πεθαίνει.
0: Στην Ελλάδα, κατά κύριο λόγο, το ενδιαφέρον εστιάζεται σε περιοχές που είναι κατά κύριο λόγο τουριστικές. Και σου λέει, ρε παιδί μου, θες να πας στην παραλία, θα πας με το αεροταξί σου. Θα σε μεταφέρει. Τώρα, άμα είσαι σε κανένα νησί των ανέμων, πιάσουν οι έντονοι άνεμοι και σε στείλουν σε μια άλλη παραλία του νησιού.
1: Τώρα, μοιράς. Έχουμε πρώτα να ξεκινήσουν τα υδροπλάνα. Κάτσεντε. Το συζητάμε.
0: Είναι
1: αυτό.
0: Είναι ηλεκτρικά αυτά τα αεροταξί.
1: Αλίμονο.
0: Κάθε της απογείωσης και προσγείωσης θεωρούνται πιο ευέλικτα και από τα ελικόπτερα.
1: Χαμός θα γίνει.
0: Καλέ, ναι. Και λένε τώρα ότι αυτά θα κάνουν προσγείωση-απογείωση σε ταράτσες.
1: Mm-hmm. Μεγάλες ταράτσες, ίσως ξενοδοχείων.
0: Τι είναι σου.
1: Οι μεγάλες επιφάνειες γενικότερα.
0: Ναι, μπορεί.
1: Όχι, μια χαρά θα κάνουν. Ακόμα και στα πλοία τα οποία μέχρι τώρα είναι ελικοδρόμια. Τα έχεις δει τα ιδιωτικά πλοία που είναι ελικοδρόμια.
0: Ναι.
1: Εκεί θα μπορούν να προσγειώνονται. Μια χαρά και αυτά.

0: Είσαι έτοιμη?
1: Όχι.
0: Πάμε σε διάλειμμα τότε. Να ετοιμαστείς ακόμα καλύτερα.
1: Ποτέ δεν θα είμαι έτοιμη.
0: Έτσι.
1: Για όλα
0: πάρουμε
1: αυτά που
0: μια ανάσα, κυρίες και κύριοι. Μια ανάσα να πάρουμε, να έρθουν οι διαφημίσεις χρήσιμες και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο της Τρίτης.
1: Αν θέλετε έτσι να μας στείλετε τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας, τις απορίες σας, είμαστε διαθέσιμοι στα social media, στα προφίλ μας. Κοσμάς Κατραμάδος ή Εύβαλη με λατινικούς χαρακτήρες.
0: Όνειστε, πήγα στο Βυζαντινάδικο προηγουμένως και μιλήσει, ακούμε, άμα μ' ακούς, στείλε και τίποτα, τόσο καιρό.
1: Ένα λίτρο μπεντζίνα.
0: Αυτό, ναι. Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: σχόλιο, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις, ειδήσεις που δεν θα ακούσεις αλλού. Στον Αλφα 94,7 ο Αντώνης Παραράς.
1: Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για την άριστη ποιότητα. Θα μπορούσαμε να τονίσουμε την επιχορήγηση του προγράμματος κατοίκων κατά 70%. Εμείς θα πούμε απλά ένα όνομα. Παπαβασιλείου. Συνθετικά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εγγυημένες λύσεις με κορυφαίες προδιαγραφές. Χτίστε ή ανακαινήστε έξυπνα και οικονομικά. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711-22 και στο www.daouvin.gr.
2: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467 30 68 92.
3: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα μάμα στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε μάμα στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε. Και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
4: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
5: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
6: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
7: Νέο σύστημα διακανονισμού ληξιπρόθεσμων οφειλών ΔΕΙΑ Καστοριάς. Κάντε τώρα αίτηση για ρύθμιση, δίνοντας μία μικρή προκαταβολή και επωφεληθείτε με μείωση των προσαυξήσεων έως και 100%. Υπολογίστε άμεσα το ύψος και τον αριθμό των δόσεων ανάλογα με το ύψος της οφειλής σας μπαίνοντας στην ιστοσελίδα της ΔΕΙΑΚ www.deiakastoriás.gr. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 24670 62102 και στο 6985 552 708. ΔΕΙΑΚ Καστοριάς. Οι λογαριασμοί μας εντάξει.
8: Στο Live Casino της Interbetter έχεις κάθε μέρα μια χρυσή ευκαιρία να ζεις συναρπαστικές εμπειρίες και μοναδικές στιγμές δράσης όπου και αν βρίσκεσαι. Interbetter Live Casino. Με διπλή προσφορά γνωριμίας κάνεις κάθε ευκαιρία σου χρυσή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Όταν ο Βήχας δεν σας αφήνει σε ησυχία, αφήστε τον στα χέρια της Fresiderm και τα νέα Cough Syrups. Με δραστικά συστατικά 100% φυσικής προέλευσης, ανακουφίζουν από τον ξηρό και παραγωγή Βήχα, καταπραίνουν τον ερεθισμένο λαιμό σαν βάλσαμο και προστατεύουν το ανώτερο αναπνευστικό σύστημα. Fresiderm Cough Syrups για παιδιά και ενήλικες. Και ο Βήχας σας αφήνει σε ησυχία. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
10: Και μυαλό και γοητεία, είχε πει μια θεία του κάποτε. Και για τους δύο το είχε πει. Ή μήπως εννοούσε το μυαλό είναι ο Ιβάν και η γοητεία ο Πίτερ. Intermezzo, το πολυαναμενόμενο μυθιστόρημα της Sally Rooney. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
0: Ο Αντώνης Παραράς στον Αλφα 94,7. Καθημερινή μάχη με την επικαιρότητα. Άποψη, ρεπορτάζ, παρέμβαση. Αλφα 94,7. Εκεί που μιλά η είδηση.
11: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

0: Τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα Τρίτη. Καλώς ορίσατε, εδώ είμαστε. Επιβαλή κόσμος και δραμάδος, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί αυτή την ώρα. Θέλω να σας πω έτσι, για να το έτσι λίγο να χαλαρώσουμε λίγο με αυτές τις τιμές που ανεβαίνουν συνεχώς κάθε μέρα. Κάθε 2-3 μέρες αλλάζει η τιμή προς τα πάνω, έτσι, του καύσιμου γενικότερα.
1: Και όχι μόνο.
0: Ναι, από το καύσιμο όμως ξεκινάει αυτό. Έτσι, να σας πω τι είπε ένας από αυτούς που βγαίνουν και κάνουν τις βαρύγδουπες ανακοινώσεις και όλα αυτά τα ωραία. Η τιμή του πετρελαίου είναι μια προσωρινή παρέκκληση.
1: Ποιος ήρθε?
0: Όταν ο άλλος δεν ξέρει από πού του έρχονται τα λεφτά, κάθεται και του έρχονται, έτσι θα πει είναι μια προσωρινή παρέκκληση. Τώρα το πόσο προσωρινή, έτσι, παρέκκληση, το δεν τον απασχολεί καθόλου. Μιλάμε όλη αυτή η αλυσίδα, έτσι, κάθε μέρα ασχολούνται όλα αυτά τα κανάλια με τρίχες τις περισσότερες φορές. Σου λέει γιατί ακρίβεινε το ένα και γιατί ακρίβεινε το άλλο και πόσο ακρίβεινε το παράλλο. Φίλε μου, για να μετακινηθεί αυτό το, για να παραχθεί καταρχήν, έτσι, γίνεται από ανθρώπους οι οποίοι έχουν ανάγκη να ζήσουν κι αυτοί, και εφόσον βλέπουν ότι όλα τα υπόλοιπα αυξάνονται, θα αυξήσουν κι αυτοί λίγο, έτσι, γιατί διαφορετικά μπορούν να πληρώσουν. Ξεκινάμε από αυτό και μετά, αυτός ο οποίος, πλήρωνε 1000 ευρώ για να μεταφέρει με ένα φορτηγό κάτι και τώρα θα πληρώσει 2 ίσως ένα 800, δεν ξέρω και εγώ τι. Έτσι, αυτός δεν θα πάρει περισσότερα λεφτά για τις βενζίνες? Θα πάρει. Και τα πετρέλαιά του θα πάρει. Υπάρχει περίπτωση για το επόμενο εξάμηνο, οκτάμηνο, ακόμα και αύριο, αν σταματήσουν όλα τα άσχημα αυτά που συμβαίνουν, να τα πληρώνουμε ακριβά και χρυσά? Εννοείται. Και τώρα το τελευταίο ερώτημα είναι το εξής. Υπάρχει ποτέ περίπτωση, ακόμα και αν πέφτουν οι τιμές, εσείς να δείτε να πέφτουν οι τιμές στα προϊόντα? Καλά στα καύσιμα. Στα προϊόντα.
1: Όχι, πείτε μου εσείς. Με πιάνει μια δυσφορία, ρε παιδί μου, με όλα αυτά.
0: Όλα αυτά τα υλικά, ας πούμε, για να φτιάξουν μια καινούργια πολυκατοικία ή ένα καινούργιο σπίτι, θα φτηνίνουν ποτέ τα σπίτια? Θα μείνουν στα ίδια τα σπίτια? Όχι, βέβαια. Γιατί αν δεν συμβεί το ένα, θα συμβεί το άλλο.
1: Παιδιά, θέλετε να κάνουμε μια ψηφοφορία, να το κλείσω το μικρόφωνο επιτέλους?
0: Να το κλείσει το μικρόφωνο.
1: Δεν αντέχω άλλο να ακούω.
0: Το αποφασίσαμε. Θα κλείσει το μικρόφωνο η Εύη.

0: Πρόσεξε τι θα πεις.
1: Τι θα πω? Θα σου πω για μια αρχαιολογική ανακάλυψη.
0: Μια χαρά.
1: Λοιπόν, ένα τεράστιο άγαλμα που πιστεύεται ότι απεικονίζει το βασιλιά Ραμσί το δεύτερο, αποκαλύφθηκε από αρχαιολόγους στην Αίγυπτο. Ο Φαραώ, που θεωρείται και σημαντική μορφή της Παλαιάς Διαθήκης, βρέθηκε σε αρχαιολογικό χώρο στο δέλτα του Νείλου της Αιγύπτου, βορειοανατολικά του Καΐρου. Οι αξιωματούχοι χαρακτήρισαν το άγαλμα αξιοσημείωτο σε μέγεθος, με βάρος 5 με 6 τόνους και μήκος πάνω από τα 2 μέτρα. Αυτό που είναι ακόμα πιο εντυπωσιακό είναι ότι υπάρχουν βιβλικές αναφορές στην έξοδο του Μωυσή στο συγκεκριμένο Φαραώ και με κάποιο τρόπο συνδέεται με αυτό το άγαλμα.
0: Ο Μοχάμετ Αυτό το τραγουδιστό μαζί με τα αρχαία μου αρέσει.
1: Σε φτιάχνει. Ο Μοχάμετ Αμπντέλ Μπαντί, αξιωματούχος της υπηρεσίας αρχαιοτήτων της Αιγύπτου, δήλωσε ότι το άγαλμα πιθανότατα μετακινήθηκε κατά την αρχαιότητα και επαναχρησιμοποιήθηκε στο συγκεκριμένο χώρο. Ενώ τονίζεται ότι το συγκεκριμένο άγαλμα είναι ένα από τα σημαντικά αρχαιολογικά ευρήματα που ρίχνουν φως σε πτυχές θρησκευτικής και βασιλικής δραστηριότητας στη συγκεκριμένη περιοχή. Έχουν ξεκινήσει εργασίες αποκατάστασης στο συγκεκριμένο άγαλμα, ενώ παράλληλα ανακαλύφθηκαν και 8 σπάνιοι πάπυροι που χρονολογούνται σχεδόν 3.000 χρόνια πίσω, που ακόμα βέβαια το περιεχόμενό τους μένει να αναγνωστεί, έτσι. Αφητά είχα να σου μεταφέρω.

Παρακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο. Μη ρωτήσεις πως τον λένε, δε γνωρίζουν το όνομά του, ούτε ξέρουν πως πονάνε.

Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν ανοίξει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους

0: Τα μαζεύουμε και φεύγουμε. Αυτό ήταν τέλος και για σήμερα Τρίτη. Προηγουμένως έβλεπα εδώ.
1: Τι έβλεπες?
0: Το φόρο κληρονομιάς.
1: Παιδιά, δεν παλεύετε.
0: Μια οικογένεια, παιδιά.
1: Όχι, θα σου το κλείσω το μικρόφωνο. Δεν γίνεται οικογένεια Samsung.
0: Που έχει τη Samsung οικογένεια. Ο φόρος κληρονομιάς που πλήρωσε στη Νότια Κορέα ήταν 7 δισεκατομμύρια.
1: Δεν παλεύεσαι, βρε άνθρωπε. Δεν παλεύεσαι.
0: Δεν φταίω εγώ. Λεφτά
1: αλλά
0: υπάρχουν.
1: Το ενδιαφέρον
0: λεφτά...
1: σου.
0: Ναι, τι. Μου έκανε, ας πούμε, μεγάλη εντύπωση.
1: Σου έκανε κλικ.
0: Που ναι, λες, έχω φόρο κληρονομιάς. Έτσι, 7 δισεκατομμύρια. Το οποίο πληρώσαν οι άνθρωποι, έτσι. Τιμιότατοι στη Νότια Κορέα.
1: Βρες στην τσέπη τους, θα σε βάλουνε.
0: Όχι, για να δούμε. Γιατί εδώ πέρα αποκλείται να τα πληρώνουν αυτά. Έτσι. Λοιπόν, θα το
1: αύριο
0: πούμε και πάλι αύριο. Βέβαια, τεταρτιάτικο εδώ θα είμαστε στο μέσο της εβδομάδας.
1: Ελπίζω να έχει λιγότερη γκρίνια και κατήφια αύριο. Ελπίζω. Δεν έχω το δικαίωμα να ελπίζω.
0: Η ελπίδα πεθαίνει τελευταία, δεν το βλέπεις.
1: Λοιπόν,
0: τι συμβαίνει
1: μέχρι
0: γύρω μας.
1: Αύριο, πολλά φιλιά από εμάς.
0: Γεια χαρά.

άφησε με να φύγω, σε παρακαλώ. Όλο και πιο λίγο κάθε μέρα ζω. Έγινα σκιά σου και σ' ακολουθώ. Και σ' ακολουθώ και σ' ακολουθώ. Άσε με να φύγω, σε παρακαλώ. Έστω και για λίγο, δώσ' μου τον καιρό για να αποφασίσω τι ζητάς να βρω. Τι ζητάς να βρω, τι ζητάς να βρω.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 6 70 26 9 45 69 44 5 10 7 82. Α94,7. Ακούγεται πάντα.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται πάντα.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.
2: Yo, you know that bitch? Come on, son, you know I know this bitch. You know that bitch. We used to see her at the store every morning, the 2-4.
3: Aggressive.
2: Exactly. I used to fuck her sister, but you ain't know that, though.
3: We gonna do tellies upstairs with Chetty.
2: Upstairs with Chetty!

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται πάντα.